0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών από την καταστροφική πυρκαγιά στην Αττικοβιωτία και από Δευτέρα, 10 Αυγούστου, ξεκινάει η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Στο Πόρτο Γερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες. Από αυτές 84 κτίρια, όπως διαπιστώθηκε, χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κίτρινα, δηλαδή προσωρινά κατάλληλα για χρήση. Τρία στελέχη του ΔΔΕ συνελήφθησαν στην Άρτα μετά την έκρηξη σε μετασχηματιστή του κέντρου υπερυψηλής τάσης στη Γραμμενίτσα, που είχε ως αποτέλεσμα την πρόκληση πυρκαγιάς, ενώ συνεχίζεται η έρευνα για τα αίτια του περιστατικού. Σε δύο συλλήψεις, σε Σκύρο και Λακωνία, προχώρησαν οι αρχές. Στη Σκύρο, που η πυρκαγιά έλαβε διαστάσεις, συνελήφθη μία 63 ετών γυναίκα για την πυρκαγιά, η οποία προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος. Στη Λακωνία, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 71 ετών άνδρα, ο οποίος άναψε φωτιά για χρήση ψυσταριάς σε οικοπαιδικό χώρο. 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στη χώρα, ενώ για σήμερα υψηλός προβλέπεται ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της Αττικής. Σχέδιο για την αποκατάσταση των πυρόπληκτων περιοχών της Δυτικής Αττικής παρουσίασε εχθές ο Υπουργός Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρου. Μεταξύ άλλων, προβλέπει αντιδιαβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης μέσω του προγράμματος Αντινέρο. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση μεταφέρθηκε αργά το βράδυ χθες η 46χρονη, η οποία κατηγορείται ότι εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν που κόστισε τη ζωή σε τρεις εργαζόμενους της τράπεζας. Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα από τη Βρετανία με επιβατική πτήση συνοδεία αξιωματικών του ελληνικού FBI. Θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι ότου σήμερα μεταφερθεί στην εισαγγελία προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα για τη σύλληψή της και στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό της Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά, με στόχο να επεκταθούν τις επόμενες ημέρες σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας του. Εφόσον τα πάντα εξελιχθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέχρι το τέλος του μήνα η επέκταση αναμένεται να δοθεί σε εμπορική λειτουργία. Την πεποίθησή του ότι ο πόλεμος με το Ιράν θα τελειώσει αρκετά σύντομα εξέφρασε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ για το αν έχει επιτευχθεί συμφωνία σχετικά με τα στενά του Ορμούζ, δήλωσε ότι το ζήτημα είναι κάπως ανοιχτό αυτή τη στιγμή. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο συμφωνίας που αφορά τα στενά, το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Επιστρέφουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς διακοπές ηλεκτροδότησης είναι προγραμματισμένες για σήμερα σε περιοχές της πόλης. Χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 ως τις 11 καταναλωτές στο Πανόραμα, ειδικότερα η Οδή Δημοκρατίας, Πλάτωνος, Λέλλας Καραγιάννη, Εσχύλου, Ομήρου, Κασάνδρου και Κοραή. Διακοπή ρεύματος είναι προγραμματισμένη από τις 8 ως τις 3 το μεσημέρι στην ίδια περιοχή του Πανοράματος, ειδικότερα στις οδούς Σταδίου και Νίκης, εκτός όσων αναφέρθηκαν ήδη. Επιπλέον, χωρίς ρεύμα θα μείνουν από τις 8 ως τις 2.30 καταναλωτές στο Δημοδέλτα σε τμήμα της οδού Μάκεδων Ομάχων και τέλος, χωρίς ρεύμα θα μείνει και περιοχή της Ευκαρπίας από τις 10 το πρωί ως τις 11 σε τμήμα της Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη μεταξύ της Χρυσοστόμου Σμύρνης και της Ποσειδώνος. Στο διεθνή χώρο και πάλι, η 26χρονη Νίλντα Μιουγκέσαχίν δολοφονήθηκε τα ξημερώματα χθες στην Κωνσταντινούπολη από τον 35χρονο πρώην σύντροφό της Ναζίρ Ιλγκίν. Ο δράστης πυροφόλησε το θύμα του εξ επαφής, ενώ η κοπέλα ανέμενε έξω από φαρμακείο με αποτέλεσμα να καταλήξει λίγες ώρες μετά στο νοσοκομείο. Αξίζει να σημειωθεί ότι το θύμα είχε καταγγείλει το δράστη στην αστυνομία για απειλές 9 μέρες πριν το συμβάν και είχε εκδοθεί περιοριστική εντολή εναντίον του. Ωστόσο, ο 35χρονος που συνελήφθη για την καταγγελία φέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους παρά το βεβαρημένο ποινικό του παρελθόν. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο ΠΑΟΚ έχασε από την Άντερλεχτ με 0-1 στην Τούμπα στο πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Και μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος προβλέπεται σήμερα σε Μακεδονία και Θράκη. Πρόσκαιρες νεφώσεις θα αναπτυχθούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της κεντρικής και ανατολικής Μακεδονίας. Έθριος καιρός προβλέπεται για τη Θεσσαλονίκη με πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών. Στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 21 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις στο μικρόφωνο.

Ευτυχώς Παναγία μου, ξημέρωση ημέρα. Παρασκευή, έφτασε και Παρασκευή. Παρασκευούλα ζάχαρη που λέγαν. Το υπόλοιπο δεν το λέω. Παρασκευούλα μέλι. Λοιπόν, Παρασκευή 7 Αυγούστου, η Ανατολή έγινε στις 2 και 19 του Σωτήριου έτους 2026. Τέσσερα χρόνια, πέντε για τη σύνταξη. Να φεύγουμε, να έρχονται και οι νεότεροι. Ανατολή του ήλιου έγινε στις 6 και 31, όπως προβλέπετε, και οι ειδήσεις, σύμφωνα με πληροφορίες, ανεπιβεβαίωτες, 20 και 29. Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέριο, Αστέρο, τι ωραίο όνομα, και ο Νικάνορ. Νικάνορ, ξέρουμε κανένα, ρε, εσύ, πάρουμε κανένα τηλέφωνο, πούμε χρόνια πολλά. Τι ωραίο όνομα, ναι. Βγαίνει σαν αντρικό αυτό, δεν έχει γυναικείο. Τώρα Νικάνορ και σε μοναχό. Πήγαν σε ένα μοναχό και τον ρωτήσαν, κύριε, λέει, είστε μοναχός? Όχι, ρε φίλε, λέει, είναι κι άλλοι εδώ μέσα. Λοιπόν, Διεθνής ημέρα μπύρας, να το ξέρετε. Αν βγείτε, έχετε τη δικαιολογία, θα σας φυγείτε και σας πάτε, θα πείτε ότι πάω να το γιορτάσω.

Μάλλον χθες έγινε διακοπή, ε. Εκτός ότι το γράφουν εδώ τα τοπικά, είχαμε και διάφορα ζητηματάκια. Είχαμε διαλέξει τραγούδια και μας παίζει ό,τι θέλει το μηχάνημα τώρα.

Στον εισαγγελέα σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Μαρφίν πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια της Γαδά. Πώς έγινε η τραγωδία με την νεκρή μητέρα στα μάλια, βούτυξε για να βοηθήσει τη φίλη της και πνίγηκε. Τα παιδιά φώναζαν για βοήθεια. Γιατί δεν έσωσα το κουτάβι, ο ερευνητής που κατέγραφε την συμβίωση του μικρού σκύλου με αγέλη λύκων εξηγεί γιατί δεν επενέβη όταν το είδε άρρωστο.

Εξάλλου στη Λιθουανία, από σαμποτάζ σε προσπάθεια για ρεκόρ από Βελγίδα, είμαι ρατσιστής, το έκανα επίτηδες, έγραψε ο δράστης.

Από τα υπόλοιπα νέα, η Ιουλία Καλυμάνη φήμωσε με θεατή που της πέταξε λουλούδια στην γομενίτσα, του τα επέστρεψε στο κεφάλι και του είπε «Σε σένα σ' αρέσει αυτό, εσένα σ' αρέσει αυτό». Πάλι καλά που δεν το χαστούκησε, τυχερός ήταν. Την έχω ικανή. Προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Τηλίδας και δύο ακόμη κατηγορούμενοι για την πυρκαγιά στην Βιωτία. Μάλιστα, ήταν ομόφωνη η απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα μετά από πολύωρη διαδικασία που ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής.

0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι, να έρθουμε στα ίσια μας. Είναι ακριβώς 14 λεπτά μετά τις 7 και αυτό που έχω να παρατηρήσω είναι ότι έχω δει πάρα πολλούς γνωστούς να γυμνάζονται. Και όχι 7 η ώρα, για 6 και 5 λέμε. Είναι καλύτερη ώρα, το καταλαβαίνω, αλλά για να γυμνάζεσαι στις 6 πρέπει να έχεις σηκωθεί 5.30. Εδώ εντωμεταξύ στον Άγιο Κωνσταντίνο είναι όλοι influencer. Περπατάει κόσμος και κοσμάκης, αρκετοί γνωστοί, και μέχρι να ανοίξει εδώ πέρα ο σταθμός και να μπούμε να πάρουμε τις θέσεις μας, έρχονται και μας χαιρετάνε. Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε, καλημέρα. Εκεί ψαρεύουμε τις ειδήσεις. Εμείς δεν πάμε καφενεία, έρχονται και μας τα λένε. Μην νομίζετε.
1: Το τραγούδι της ημέρας.
2: Στις 7 Αυγούστου του 1958 γεννήθηκε ο Bruce Dickinson, ο θηριώδης frontman και τραγουδιστής του heavy metal συγκροτήματος Iron Maiden. Πέρα από τη μουσική, θεωρείται ένας από τους πιο πολυτάλαντους και πολυπράγμονες ανθρώπους της rock σκηνής. Εντάχθηκε στους Iron Maiden το 1981 και σφράγισε με τη φωνή του κλασικά άλμπουμ όπως το The Number of the Beast. Αποχώρησε το 1993 και επέστρεψε στο group οριστικά το 1999. Τώρα το πιο αναγνωρίσιμο κομμάτι των Iron Maiden στο ελληνικό κοινό και το απόλυτο highlight των συναυλιών τους είναι το Fear of the Dark.

Χθες είχαμε λοιπόν πολύ ωρή διακοπή ρεύματος, Άγιο Κωνσταντίνο και Πολυμέρη. Βλάβη στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, άφησε χωρίς ρεύμα κατοικίες, επιχειρήσεις και τμήματα του δημοτικού φωτισμού στην περιοχή του Αγίου Κωνσταντίνου και κατά μήκος στην Πολυμέρη. Συνεργεία του ΔΔΕ εργάζονταν μέχρι αργά το βράδυ της Πέμπτης για τον εντοπισμό και την αποκατάσταση της βλάβης. Η διακοπή προκάλεσε προβλήματα σε καταστήματα εστίασης σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένων θερμοκρασιών. Ένα άλλο θέμα είναι αυτό της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο. Δεύτερη φωτιά. Οριοθετήθηκε και η νέα πυρκαγιά, μεγάλη κινητοποίηση στο σημείο, συνδρομή από τον Δήμο Βόλου και από υδροφόρες. Η νέα φωτιά ξέσπασε στον Άγιο Λαβρέντιο λίγο μετά τις 3, σήμανε συνεγερμό στην πυροσβεστική υπηρεσία Βόλου. Με το περιστατικό να προκαλεί έντονο προβληματισμό, καθώς εκδηλώθηκε στο ίδιο σημείο όπου είχε σημειωθεί φωτιά πριν από 2 ημέρες. Η άμεση κινητοποίηση τώρα των δυνάμεων απέτρεψε την επέκταση της πυρκαγιάς. Στο σημείο έσπευσαν 8 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνέδραμε και ο Δήμος με υδροφόρες, με τις δυνάμεις να δίνουν μάχη ώστε η φωτιά να περιοριστεί και τελικά να τεθεί υπό έλεγχο. Στην επιχείρηση βρέθηκαν ο νέος διοικητής πυροσβεστικών υπηρεσιών Μαγνησίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας, και ο διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας Βόλου, ο υποδιοικητής, συγγνώμη, ο αντιπύραρχος ο Βαγγέλης Καρατζίντζας. Ενώ από την πλευρά του Δήμου Βόλου παρόντες ήταν ο αντιδήμαρχος Γιώργος Πράτος και ο υπεύθυνος της πολιτικής προστασίας ο Γιώργος Γάτος. Όμως πέρα από την κατάσβεση, το μεγάλο ζητούμενο πλέον είναι άλλο. Γιατί ξανά στο ίδιο σημείο. Έλαντε. Η νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην ίδια περιοχή, στην αγροτική και εγκαταλειμμένη κατοικία που είχε κατοίκου που είχε αποβιώσει, όπου είχε καταστραφεί το με το προηγούμενο περιστατικό. Η χρονική απόσταση των 2 συμβάντων δημιουργεί εύλογους προβληματισμούς και βάζει στο κέντρο την έρευνα για τα πραγματικά αίτια. Ήταν αναζωπήρωση από την προηγούμενη φωτιά ή πρόκειται για νέα αιστεία που προκλήθηκε από διαφορετική αιτία? Υπάρχει ανθρώπινος παράγοντας πίσω από τις διαδοχικές πυρκαγιές? Αυτά είναι τα ερωτήματα που καλείται να απαντήσει το ανακριτικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το οποίο συνεχίζει βεβαίως την έρευνα, συλλέγοντας νέα στοιχεία από το χθεσινό περιστατικό. Η επανάληψη της

πια στο ίδιο σημείο, μέσα σε μόλις 48 ώρες, δεν αποτελεί ένα απλό γεγονός για το χωριό, δημιουργεί ένα σκηνικό προβληματισμού και απαιτεί πλήρη διερεύνηση, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για σύμπτωση, τεχνικό ή περιβαλλοντολογικό αίτιο, ή αν υπάρχει κάποια ανθρώπινη ενέργεια και κυρίως υπάρχει κίνδυνος να επαναληφθεί. Ποιος τα πει αυτά τώρα? Αυτά θα μας τα πει το ανακριτικό της πυροσβεστικής. Αλλά υπάρχουν και διάρρευσες πληροφορίες, θα τα μάθουμε σε λίγο.

πιλωτικό πρόγραμμα με ειδικούς κρουνούς από την ΔΕΗ ΑΜΒ. Διαψεύδει δήθεν διακοπές υδροδότησης ο Αργύρης Κοπάνας από τον πρώην λογαριασμό και αλλάζει τους κανόνες στη διακοπή νερού σε οφειλέτες η ΔΕΗ ΑΜΒ μέσα από πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζει. Με την τοποθέτηση ειδικών κρουνών υδροδότησης, η διακοπή νερού δεν είναι ολοσχερής, αλλά αφήνεται 10% της παροχής στον καταναλωτή για να καλύπτονται οι στοιχειώδες ανάγκες. Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι η βρύση δεν στεγνώνει εντελώς, ακόμη και για οφειλέτες τους οποίους επιβάλλεται το μέτρο της διακοπής της υδροδότησης. Το νερό θα τρέχει ακόμη και με το σταγονόμετρο, αλλά θα καλύπτονται οι βασικές ανάγκες. Τώρα στην ίδια ανακοίνωση ο κύριος Κοπάνας καταγγέλει λυσαλαίο πόλεμο εναντίον της ΔΕΗ ΑΜΒ από την αντιπολίτευση που υποκρύπτει τον αμύχιο πόθο της για την διάλυση της επιχείρησης και την ιδιωτικοποίηση των νερών, λέει, και επαναλαμβάνει το όραμα της επιχείρησης να καταστεί πρότυπο για όλη τη χώρα. Ο ίδιος μάλιστα απαντά και στα περί χρεοκοπίας της ΔΕΗ ΑΜΒ, υπογραμμίζοντας ότι είναι πλήρως βιώσιμη και απαριθμεί το σύνολο των έργων και παρεμβάσεων που έχει ολοκληρώσει και έχει δρομολογήσει. Όπως σημειώνει, ενώ η ΔΕΗ ΑΜΒ από το 2012 και στη συνέχεια έχει μειώσει το τιμολόγιο του νερού στο μισό, έχοντας απώλεια 100 εκατομμυρίων ευρώ, την ίδια περίοδο αντιμετώπισε δαπάνες 25 εκατομμυρίων ευρώ για την ανόρθωση των περιφερειακών υδραγωγείων των πρώην Καποδιστριακών Δήμων και Κοινοτήτων, προστέθηκαν με τον Καλλικράτη στο Δήμο Βόλου. Παράλληλα υπήρξε και κάμψη της εισπραξιμότητας λόγω των μνημονίων αλλά και της πανδημίας. Παρ' όλα αυτά είναι αντικειμενικά αυταπόδεικτα. Σήμερα με απώλεια 125 εκατομμυρίων οφείλει μόνο δαπάνες ενέργειας που αυξήθηκαν 3,5 φορές. Για κάθε λογικό και εχέφρονα άνθρωπο, σημειώνει στην ανακοίνωση, που δεν φοράει παραμορφωτικούς φακούς, όταν χάνεις 125 εκατομμύρια και τελικά έχεις υποχρεώσεις 35 εκατομμύρια, αυτό σημαίνει υγιή και σφιχτή οικονομική διαχείριση.

Τηλέγοντας παρουσιάστηκε στο δικαστήριο μια 39χρονη Βρετανίδα που τα ήπια με την 15χρονη κόρη της σε road trip που έκανε και στη συνέχεια τα έκανε όλα γησμαδιά στο κέντρο υγείας της Κιάθου. Η κόρη της αισθάνθηκε αδιαθεσία το βράδυ της Τρίτης μετά από ημερήσια εκδρομή με τουριστικό σκάφος κάτι διάρκεια της οποίας σύμφωνα με την αναφορά στην αστυνομία κατανάλωσε μπύρες και αλκοόλ. Στο ξενοδοχείο μετά την επιστροφή ήταν σε κακό χάλι, ειδοποιήθηκε από την διεύθυνση του ξενοδοχείου η αστυνομία και στην προσαγωγή αντέδρασε έντονα η 39χρονη. Αστυνομικοί τις μετέφεραν και τις δύο στο κέντρο υγείας, όμως το επεισόδιο συνεχίστηκε. Κατά τη διάρκεια της φροντίδας της ανήλικης από τους γιατρούς, η 39χρονη φέρεται να παρουσίασε αλλοπρόσαλη συμπεριφορά. Έσπαγε καρέκλες, τραπέζια, έριχνε κλωτσιές και παρουσίασε επιθετική συμπεριφορά στους γιατρούς, αλλά και τον νοσηλευτικό προσωπικό και στον αστυνομικό που προσπαθούσε να την συγκρατήσει. Αυτή του αντιστάθηκε στεναρά. Τέλος πάντων, να μην σταπολιλογώ, κρατήθηκε και σήμερα οδηγείται για να δικαστεί στο Αυτόφορο του Βόλου, όπου ήταν σε κακή ψυχολογική κατάσταση, ενώ έκλαιγε συνέχεια. Λοιπόν, πάμε ακόμα ένα τραγούδι να ξυπνήσετε κι εσείς, να σας ευχηθώ καλό δρόμο, ειδικά σε εσάς που οδηγείτε για να φτάσετε στον προορισμό σας, είτε από το Πήλιο για την πόλη του Βόλου, είτε από Αλμυρό Βελεστίνο, που ξέρω ότι αυτές οι ώρες είναι ώρες μετακίνησης. Καλημέρα να ευχηθώ, καλή και όμορφη μέρα να έχετε μέχρι το τέλος. Ψυχραιμία χρειάζεται, είναι μια λέξη την οποία λέμε τακτικά. Εντάξει, 7 Αυγούστου είναι. Όσοι έχετε πάρει άδεια και μας ακούτε από την άδειά σας, είστε τυχεροί και μισάτυχοι. Όσοι θα πάρετε, καλή υπομονή, παιδιά. 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή η θερμοκρασία στην πόλη του Βόλου, υγρασία 45%. Δεν έχουμε ανέμους, στα 2 χιλιόμετρα είναι οι άνεμοι. Να σας πω ότι σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς. 37 βαθμούς και 37 αντίστοιχα θα έχουμε Σάββατο και Κυριακή. Το ίδιο σκηνικό και την Δευτέρα, ενδεχομένως ένα βαθμό λιγότερο την Δευτέρα. Καυτό το Σαββατοκύριακο, χαρείτε την Παρασκευή που είναι η καλύτερη μέρα, δεδομένου ότι όλοι περιμένουμε το Σαββατοκύριακο.

0: Έχουμε στην, γραμμή τον κύριο Πέτρο Γαβαλά. Κύριε Γαβαλά, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
0: Εθελοντές, λοιπόν, από τις δυνατές λέσχες εθελοντές εθελοντών εδώ στο Βόλο. Τι γίνεται, δεν έχετε σημά? Έπεσε η γραμμή. Να ξαναδοκιμάσουμε, ρε φίλε. Τι γίνεται, κάτι γίνεται σήμερα με το τηλέφωνο.

Σαφέστατα υπάρχει πρόβλημα στην τηλεφωνία. Υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, με το κινητό μου που πήρα, απάντησε ο άνθρωπος, με το σταθερό δεν υπάρχει περίπτωση να επικοινωνήσουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε σήμερα. Θα τα λέμε εμείς τα νέα. υπάρχει ζήτημα. Θα ξαναπάρουμε τηλέφωνο, τον βγάλουμε από το κινητό. Τι να κάνουμε.

0: Στη γραμμή μας έχουμε τον Βασίλη Ηλιόπουλο από την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων. Κύριε Ηλιόπουλε, καλημέρα σας. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα και σας, ακροατές σας.
0: Είστε καιρός δυνατός, ακμαίως, να παρέχετε υπηρεσίες στους συμπολίτες μας?
1: Και εγώ και όλη η ομάδα.
0: Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Στις δράσεις σας τι μπορούμε να αναφέρουμε?
1: Κοιτάξτε, εμείς είμαστε μια ομάδα, τουλάχιστον εδώ στο νομό μας, εδώ και 25 χρόνια, το 2001. Έχουμε ξεκινήσει, έχουμε οργανωθεί και έχουμε πιστοποιηθεί στην πολιτική προστασία. Και οι δράσεις μας είναι πάρα πολλές όσον αφορά τα δύσκολα, έρευνα διάσηση, δασοπροστασία, πυρόσβεση, αγνοούμενοι σε στεριά και θάλασσα, οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, παροχή πρώτων βοηθειών, καλύψεις διαφόρων διοργανώσεων αθλητικών, πολιτιστικών, οτιδήποτε άλλο, εκπαιδεύσεις πολιτών, εκπαιδεύσεις μαθητών στα σχολεία, εκπαιδεύσεις βοήθειες και γενικώς σε πάρα πολλά θέματα.
0: Στις φωτιές, τις τελευταίες φωτιές πήρατε μέρος?
1: Κοιτάξτε, εμείς έχουμε τρία πυροσβεστικά μικρά δικά μας εδώ στην περιοχή του Βόλου και ένα στο νότιο Πήλιο. Όταν χρειαστεί, επειδή είμαστε πιστοποιημένοι στην δασοπυρόσβεση από την πολιτική προστασία, εφόσον μας ζητηθεί, τα τελευταία χρόνια έχει αλλάξει, τελευταία δύο χρόνια δηλαδή, έχει αλλάξει ο τρόπος λειτουργίας, ενώ παλιότερα μπορούσαμε να πάμε από μόνοι μας οπουδήποτε χρειαστεί και να βοηθήσουμε. Έχει αλλάξει η οργάνωση. Αν δεν μας καλέσει η πυροσβεστική υπηρεσία, σαν πιστοποιημένη ομάδα, δεν μπορούμε να πάμε. Δεν πρέπει να πάμε σύμφωνα με τους κανονισμούς τους δικούς τους στη φωτιά. Οπότε, όταν γίνεται κάτι, εμείς είμαστε σε ετοιμότητα και πρέπει να μας ζητηθεί από την πολιτική προστασία για να είμαστε και εντάξει στον κανονισμό.
0: Πόσο δύσκολο είναι να είσαι εθελοντής στην πόλη του Βόλου, κύριε Ηλιόπουλε?
1: Κοιτάξτε, για μας πλέον είναι τρόπος ζωής, δεν είναι δύσκολο. Δηλαδή, τόσα χρόνια που είμαστε, εγώ προσωπικά, δηλαδή, εκτός από τα 25 χρόνια που είμαι στη Λέσχη, είμαι και άλλα 15 χρόνια, δηλαδή από το 86 και μετά, είμαι εθελοντής. Τότε, σαν άτομα, χωρίς να είμαστε οργανωμένοι σε κάποια ομάδα, τις τότε συνομαρχίες στα ΨΕΑ που λέμε, ήμασταν δηλωμένα άτομα, μόνο σαν άτομα, σαν ονόματα δηλαδή, και οτιδήποτε συνέβαινε, αγνοούμενος, καταστροφές, οτιδήποτε άλλο, πλημμύρες, φωτιές, ειδοποιούμασταν και πηγαίναμε και βοηθήσαμε. Τα τελευταία 25 χρόνια είμαστε οργανωμένοι σαν Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων και συνεχίζουμε αυτό το κομμάτι πολύ πιο οργανωμένα, πολύ πιο έτοιμα, με πάρα πολύ κόσμο, γιατί εμείς σαν Λέσχη ξεκινήσαμε λόγω της ονομασίας από άτομα που είχαν υπηρετήσει παλιά στις ειδικές δυνάμεις στρατού. Αλλά επειδή πολύ γρήγορα ενδιαφέρθηκε πολλοί κόσμος που δεν είχε σχέση με ειδικές δυνάμεις, που δεν είχε σχέση καν με στρατό, άντρες και γυναίκες, το ανοίξαμε και έχουμε ένα μεγάλο αριθμό εθελοντών και εθελοντριών. Ο καθένας βέβαια στον τομέα του, ο καθένας στον χρόνο που μπορεί να διαθέσει, ο καθένας τα προβλήματα που μπορεί να έχει με την οικογένειά του ή με τον χώρο του, και να μπορεί να έχει χρόνο να το κάνει. Και φυσικά και ο καθένας με τις γνώσεις που μπορεί να έχει και τις δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση δεν θα αφήσω ή θα καλέσω κάποιον εθελοντή ή εθελόντρια η οποία δεν έχει κάποιες γνώσεις για κάποιο δύσκολο να συμμετέχει εκεί πέρα. Σίγουρα βέβαια υπάρχουν και πολύ απλές δράσεις, καλύψεις αγώνων, οτιδήποτε άλλο, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε από εμάς, χωρίς να έχει ιδιαίτερες γνώσεις, μπορεί να βοηθήσει.
0: Κύριε Ηλιόπουλε, πώς κάποιος μπορεί να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας?
1: Η επικοινωνία πια τώρα είναι πολύ, πολύ εύκολη. Δηλαδή, καλός ή κακός, καλός λέμε πλέον, όλα αυτά τα χρόνια ο κόσμος μας έχει μάθει, μας έχει γνωρίσει. Παλιότερα χρόνια έχει γίνει πια οτιδήποτε συνέβαινε, ακόμα και τα μέσα ενημέρωσης δίναν το δικό μας τηλέφωνο. Πλέον είναι γνωστό να μας βρίσκουν οποιοδήποτε θέλει. Από εκεί και πέρα, αυτός που θέλει να έρθει να γίνει εθελοντής, τη δικιά μας την ομάδα τουλάχιστον, είναι πολύ εύκολο. Έρχεται, το εξηγούμε τι κάνουμε και πώς λειτουργούμε. Κάνει μια αίτηση και από εκείνη τη στιγμή είναι εθελοντής ή εθελόντρια. Δεν ζητάμε από κάποιον να έχει κάποιες ειδικές γνώσεις, να έχει κάποιες ειδικές ικανότητες. Όποιος θέλει, με οτιδήποτε μπορεί και όσο χρόνο μπορεί, έρχεται. Από εκεί και πέρα, στην πορεία, ό,τι μπορεί να μάθει, γιατί συνεχώς κάνουμε διάφορα σχολεία, τα οποία φυσικά είναι όλα δωρεάν, θα του δώσουμε κάποιο εξοπλισμό, θα πάρει κάποιο ρυθμισμό, θα περάσει κάποιες εκπαιδεύσεις όποιος θέλει και αν μπορεί να τις περάσει και αν θέλει, και από εκεί και πέρα θα συμμετέχει στα αντίστοιχα κομμάτια τα οποία θέλει και έχει γνώσεις.
0: Κύριε Λιόπουλε, έρχεται επαφή ο κόσμος, δίνετε τηλέφωνο, έχετε ιστοσελίδα, έχετε social media. Πώς σας βρίσκουν, αυτό θέλω να σας πω.
1: Ναι, υπάρχει εδώ και χρόνια στο Facebook και η δική μου προσωπική σελίδα και τις λέξεις ειδικών δυνάμεων που καθημερινά αναφέρουμε το τι κάνουμε. Κάποια από αυτά που κάνουμε, το καλό ή κακό όπως θέλετε φέρετε, είναι ότι πολλές φορές μπορεί να έχουν πολύ περισσότερες δράσεις, οι οποίες όμως δεν κάνουν, δεν τις αναφέρουμε, γιατί εντάξει, κάποια στιγμή ας πούμε, δεν προλαβαίνουμε καν να τις αναφέρουμε. Όταν τελευταία χρόνια βλέπουμε ότι στο ημερολόγιο που καταγράφουμε τις δράσεις μας, πέρυσι παράδειγμα είχαμε φτάσει 445 δράσεις. 445 δράσεις μέσα σε μια χρονιά είναι σίγουρα πάνω από μια δράση την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πολλά από αυτά δεν τα βλέπει καν ο κόσμος ή απλώς κάποιοι τα βλέπουν, κάποιοι δεν τα βλέπουν. Από εκεί και πέρα εμείς ενημερώνουμε τις δράσεις που κάνουμε, τις εκπαιδεύσεις που κάνουμε και από εκεί και πέρα όποιος θέλει μπορεί να συμμετέχει, είτε απλώς πολίτης είτε εθελοντής.
0: Ποια είναι η πιο δύσκολη κατάσταση που διαχειριστήκατε?
1: Κοιτάξτε, δύσκολες καταστάσεις δυστυχώς έχουμε περάσει πολλές. Εγώ προσωπικά δηλαδή είχαμε τα τελευταία χρόνια και τα Τέμπη, είχαμε και τις πλημμύρες, τις φωτιές. Γενικώς έχουμε πάρα πολλές καταστάσεις. Να καταλάβετε, από μόνο και μόνο από το κομμάτι της θάλασσας έχω τύχει σε 17 περιπτώσεις να βγάλω ανθρώπους κλεισμένους σε πληθυντό, ψαροδοφεκάδες και ψαράδες. Σύν αυτά και οτιδήποτε άλλο χρειαστεί, αγνοούμενοι, φωτιές, Τέμπη όπως είπαμε. Η πρώτη δύσκολη κατάσταση που είχα ζήσει προσωπικά, χωρίς να είμαι καν στη Λέσχη, ήταν ακόμα και σε 130 στην Όθρη.
0: Απίστευτο γεγονός.
1: Ναι, τραγικό. Και από εκεί πέρα είχαμε πάρα πολλά, όπως και τα Τέμπη πριν από 3 χρόνια, που εμείς χωρίς να αποτύχει μάλλον, τύχη ατυχία, μάθαμε για το γεγονός εκείνο το βράδυ και τις 2-3 ώρες τα ξημερώματα ήμασταν από τους πρώτους που φτάσαμε εκεί για να συνδράβουμε κάποια άτομα. Και καταλαβαίνετε ότι αυτές οι εμπειρίες είναι κάτι τα οποία δεν σβήνονται εύκολα από τη μνήμη μας, πόσο και δύσκολο να είναι, αλλά έπρεπε να γίνονται.
0: Κύριε Λιόπουλε, θα δώσετε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας με το κοινό, όποιος χρειαστεί την βοήθειά σας να το έχει πρόχειρο?
1: Να το δώσω, αν και θεωρώ ότι σχεδόν όλη η πόλη, όλη η Μαγνησία και εκτός Μαγνησίας το έχουν, γιατί χτυπάει πολλές φορές και για διάφορα θέματα. Είναι το 6944. 22-66-27.
0: Κύριε Λιόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλημέρα. Εύχομαι να έχετε όλο λιγότερη δουλειά, να είστε αχρίαστοι που λένε, αλλά δυστυχώς είστε χρειαζόμενοι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας.
0: Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.

Μιλούσα με τον Βασίλη Λιόπουλο από την Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων. Είναι ένας άνθρωπος που τρέχει στα προβλήματά σας. Ελπίζω να σημειώσετε τα τηλέφωνά του, αλλά αν τον ψάξετε στο ίντερνετ, δεν είναι δύσκολο να τον βρείτε, ούτε δύσκολο είναι να βρείτε την σελίδα του στα social media.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται σήμερα οι υπηρεσίες της πολιτικής προστασίας, καθώς προβλέπεται κατηγορία κινδύνου 3, δηλαδή υψηλή για την περιοχή ευθύνης του Δασαρχείου Αλμυρού. Η περιφέρεια Θεσσαλίας βεβαίως καλεί τους πολίτες να μην προχωρούν σε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή φλόγα, όπως καύση ξερών χόρτων, χρήση μηχανημάτων κοπής και υπαίθριες θερμές εργασίες. Οι πολίτες πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών και τυχόν μηνύματα από το 112.

Στις ευχάριστες ειδήσεις, ο Δήμος Βόλου προχωρά στην επαναβεβαίωση της δωρεάν παραχώρησης οικοπαίδου προς το ελληνικό δημόσιο με στόχο την ανέγερση νέου πυροσβεστικού μεγάρου στη Νέα Ιωνία. Πρόκειται για την δημοτική έκταση περίπου 3 στρεμμάτων στη θέση Μαχαιρίτσα. Η αρχική απόφαση είχε ληφθεί το 2012, επικυρωποιήθηκε το 2021, ωστόσο η προθεσμία υλοποίησης πάρθηκε στο τέλος του 2025. Με τη νέα πράξη, η παραχώρηση αναμένεται να παραταθεί έως το 2030. Στην χθεσινή μας εκπομπή βγήκε μία είδηση για την Σκιάθο. Περισσότεροι τουρίστες, αλλά μικρότερη παραμονή. Αύξηση περίπου 10% παρουσίασαν τον Ιούνιο οι αφίξεις στη Σκιάθο, με την φετινή τουριστική περίοδο να έχει αρχίσει ήδη από τα τέλη Μαρτίου με πτήσεις τσάρτερ. Η θετική εικόνα των αφίσεων, ωστόσο, δεν μεταφέρεται αυτομάτως στην τοπική αγορά. Η μέση παραμονή των ξένων επισκεπτών έχει περιοριστεί στις 6,7 με 7 διανυκτερεύσεις από 8 με 8,5 πριν από μία δεκαετία, ενώ οι Έλληνες επισκέπτες μένουν κατά μέσο όρο 3,5 με 4 ημέρες. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 60% της κίνησης, αλλά η κατανάλωση παραμένει συγκρατημένη.

Όσον αφορά τώρα την Θεσσαλία, 20 τροχαία ατυχήματα καταγράφτηκαν τον Ιούλιο σε ολόκληρη την Θεσσαλία, έναντι 23 τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Ένα ήταν θανατηφόρο, ένα σοβαρό και 18 ελαφρά. Ο συνολικός απολογισμός ήταν ένας νεκρός, ένας σοβαρά και 21 ελαφρά τραυματίες. Σε 42.469 τροχονομικούς ελέγχους βεβαιώθηκαν 9.328 παραβάσεις, μεταξύ των οποίων 1.881 για υπερβολική ταχύτητα, 111 για οδήγηση υπό την επίρρεια αλκοόλ, 42 για μη χρήση κράνους, 161 για ζώνη ασφαλείας, 123 για χρήση κινητού τηλεφώνου και τα στοιχεία αφορούν συνολικά τις περιφερειακές ενότητες Μαγνησίας, Λάρισας, Τρικάλων και Καρδίτσας. Are you waking for the grave? Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου, 100,7 η συχνότητά μας, 101,2 η δεύτερη συχνότητα. Ακουγόμαστε παντού, ακουγόμαστε στο Βόλο, στη Μαγνησία, στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Θεσσαλία, στην Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία. Μας ακούτε επίσης από το ΕΡΤ ΕΚΟ, από το διαδίκτυο, αλλά και στις υπόλοιπες πλατφόρμες, από το e-radio ή από το Live24. Είναι ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαρία Δημητρίου στην μουσική επιμέλεια, είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος και μαζί πάμε μέχρι και τις 10.

0: Ο Απόστολος Βλάχος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιλήσαμε και χθες, θα μιλήσουμε και σήμερα δυστυχώς για το ίδιο θέμα. Καλημέρα κύριε Βλάχο.
1: Καλημέρα σας.
0: Πού σας βρίσκουμε, είστε εργασία?
1: Είμαστε στην εργασία τώρα. Απλά είχαμε και πάλι το ίδιο πρόβλημα χθες.
0: Τι γίνεται εκεί πέρα στην περιοχή σας?
1: Είχα μια αναζωπήρωση στο λίγο πιο κάτω από το σημείο που πήρε φωτιά τις προηγούμενες μέρες. Δεν ξέρω, ήταν και το ανεκρατικό της πυροσβεστικής πάνω. Έκαναν έρευνες, πήραν καταθέσεις. Όλοι ψάχνονται διότι θεωρούν ότι είναι εμπρησμός. Δεν ξέρω, να δούμε.
0: Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα.
1: Ευτυχώς είχαμε άμεση παρέμβαση και ήταν και ντόπιοι που ήρθαν με βιτία και με λάστιχα και καταβρέχανε τον τόπο γύρω-γύρω. Ήρθε η πυροσβεστική γρήγορα και αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο σημείο. Είναι πολύ κοντά στο χωριό, είναι δίπλα στα σπίτια και θα ήταν πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα.
0: Τι να πω, ρε φίλε, να μην τριτώσει το κακό δηλαδή, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις τι άλλο να ευχηθούμε.
1: Και η πυροσβεστική υπήρχε και η επιφυλακή μέχρι την προηγούμενη βραδιά, μέχρι 8 ώρα το βράδυ ήταν εκεί, είχα περάσει εγώ και ήταν εκεί οι πυροσβέστες. Και την επαύριο, γύρω στις 3 παρατέταρτο, πήρε πάλι φωτιά. Τι έγινε, δεν ξέρουμε.
0: Περιμένουμε το ανακριτικό να μας πει. Κύριε Βλάχο, να είστε καλά, σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Και καλή εργασία. Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα.
1: Γεια σας.

Με μεγάλη συμμετοχή πιστών γιορτάστηκε η μεταμόρφωση του Σωτήρου στον ιστορικό ομώνυμο ναό του Βόλου. Την παραμονή τελέστηκε ο πανηγυρικός Ισπερινός και αρτοκλασία, ενώ ανήμερα πραγματοποιήθηκε η πανηγυρική θεία λειτουργία. Ο Μητροπολίτης Δημητριάδος και Αλμυρού Ιγνάτιος αναφέρθηκε στο μήνυμα ελπίδας, ανανέωσης και αλλαγής που συμβολίζει η εορτή.

Σε λίγο έρχονται οι ειδήσεις, όταν το ρολόι δηλαδή δείξει ακριβώς 8, είμαστε ένα λεπτό πριν τις 8. Έρχονται οι ειδήσεις, μείνετε κοντά μας, ενημερωθείτε γενικά για αυτά που συμβαίνουν στην Ελλάδα και τον κόσμο και πάλι εδώ για να ασχοληθούμε με τα τοπικά μας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Σοφία Σικινιώτη. Θλιβερό το αποτύπωμα που άφησαν οι πρόσφατες πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατά εδαφιστέα, 119 προσωρινά ακατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξης των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη 2 ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. 3 στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάληψης ή δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γαδά κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο Συνοδεία Αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί η διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάηκε ολοσχερός. Αισιόδοξος δηλώνει και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολλοί ακόμη. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν υπογράφουν σήμερα συμφωνία κοινής άμυνας σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters που επικαλείται περιφερειακές πηγές με γνώση του θέματος. Μαθητής άνοιξε πυρ μέσα σε σχολείο στην Ταϊλάνδη με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Τουλάχιστον ένας εκπαιδευτικός και άλλα 4 άτομα τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας. Ο δράστης της επίθεσης, τον οποίο η αστυνομία ταυτοποίησε ως μαθητή, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, μεσημέρι και απόγευμα, κυρίως τα ορεινά υπηρωτικά. Άνεμη βορειοδυτική στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Χαχέ, κυρίες και κύριοι, τα Δεσποτούλια Ξάνθης.
1: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
3: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
4: Ακριβώς 7 λεπτά μετά τις 8, ακούτε την ΕΡΤ Βόλου. 100,7, 101,2, οι δύο συγνοητές μας. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στη μουσική επιμέλεια. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 10. Και στη συνέχεια έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Θόδωρο Τζούμα. Είναι δήμαρχος Σκιάθου. Να μας πει τα δικά του, να μας πει δηλαδή για την κίνηση, για την αποκομιδή των σκουπιδιών. Μάλιστα, είναι ευκαιρία να μας πει και ο δήμαρχος τι αλλάζει σε αυτό. Βρέθηκε εργολάβος, αν δεν κάνω λάθος. Δήμαρχε, καλημέρα.
5: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο.
4: Πώς σας βρίσκουμε, είστε σε καλή κατάσταση, είστε σε εγρήγορση, δεδομένου ότι ο Αύγουστος έχει μπει για τα καλά?
5: Είμαστε τώρα στο πικ της τουριστικής περίοδου. Μάλιστα, καταγράφηκε μια αύξηση της τάξης του 10% για το μήνα Αύγουστο από την κίνηση που έχουμε από τα στοιχεία από το αεροδρόμιο. Αλλά το 10% είναι και γενικά από τον Απρίλιο που έχουμε ξεκινήσει στην ουσία με τις διεθνείς πτήσεις. Για πρώτη φορά ξεκινήσαμε τις νωρίς φέτος, δηλαδή 29 Μαρτίου ήταν η πρώτη πτήση και για το βρίσκα θα είναι τελευταία.
4: Μήπως μπορείτε να μετακινηθείτε λίγο, να έχετε ένα καλύτερο σήμα, γιατί ακούμε κάνει βατραχάκια το τηλέφωνο και ενδεχομένως να μην καταλαβαίνουμε πολύ καλά αυτά που μας λέτε.
5: Ναι, δεν ξέρω. Στο γραφείο είμαι. Τώρα ακούτε καλύτερα, ίσως δεν έχω.
4: Ναι, ίσως να σας πάρω σε κάποιο σταθερό.
5: Ναι.
4: Ωραία. Πάμε δύο στροφές τραγουδιού μέχρι να καλέσουμε τον κύριο δήμαρχο στο σταθερό του και πάλι εδώ.

0: Δεύτερη προσπάθεια να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θόδωρο Τζούμα. Δήμαρχε, λοιπόν, τι έχει αλλάξει στα σκουπίδια φέτος?
1: Είχαμε κάνει ένα διαγωνισμό από πέρσι. Είχαμε ξεκινήσει τη διαδικασία για να δώσουμε ένα τμήμα τη αποκομιδή σε εταιρεία. Διότι δεν έχουμε μεγάλο πρόβλημα με το προσωπικό. Δεν είχαμε ανταπόκριση όταν βγάζαμε πρόσκληση για το εποχικό προσωπικό, κυρίως σε οδηγούς. Δηλαδή από τις 5 θέσεις δεν έρχονταν σχεδόν κανένας. Φέτος ξεκινήσαμε αυτή τη νέα συνεργασία. Από ό,τι φαίνεται για την ώρα τουλάχιστον πάει καλά, δηλαδή λειτουργεί καλά το σύστημα. Η εταιρεία μπορούσε να έκανε προσλήψεις δίνοντας περισσότερα χρήματα, διότι εμείς πρέπει να ακολουθούμε και το αυτόμιση του ελέγχου που έχει υποδείξει το Υπουργείο Εσωτερικών, που δεν είναι ανταγωνιστικό, γιατί τώρα η ζήτηση είναι μεγάλη στην αγορά, οπότε δεν υπήρχε ανταπόκριση. Για την ώρα λοιπόν είναι από κομμάτι αυτό πάει καλά που έχουμε δώσει στην εταιρεία για να κάνει την αποκομιδή. Είμαστε ευχαριστημένοι, θα δούμε βέβαια πώς θα συνεχίσουμε. Αυτό θέλει να συνεχίσει παρακολούθηση στην καθαριότητα. Ποτέ δεν μπορείς να πεις ότι τα πράγματα είναι καλά, γιατί υπάρχουν πάντοτε ασάθμητοι παράγοντες. Μπορεί δηλαδή μια μέρα να έχουμε μια βλάβη σε ένα όχημα, να έχουμε ένα τύχημα μικρό ή μεγάλο με κάποιον εργάτη. Κάποιος εργάτης μπορεί να μην είναι στη θέση του και αυτό μπορεί να δημιουργήσει αυτόματα την ίδια στιγμή ένα πρόβλημα. Η καθαριότητα είναι ένα συνεχής αγώνας. Ο Δήμος πρέπει να κάνει αυτό που πρέπει. Οι πολίτες και εκείνοι χρειάζεται να συνεργάζονται σε ό,τι αφορά την ώρα της αποκομιδής, να είναι κοντά, δηλαδή την ώρα που θα βγάζουν τα μπορείματά τους στους κάνους για να μην μένουν πολλές ώρες με τους κάνους. Είναι ένα συνεχής αγώνας η καθαριότητα. Αυτό έχουμε διαπιστώσει. Αυτό έχουμε διαπιστώσει.
0: Κύριε Δήμαρχε, συγγνώμη που θα σου το πω, αλλά σήμερα η επικοινωνία δεν είναι καλή. Δεν ξέρω τι φταίει, αν φταίει η δική μας.
1: Δεν με ακούτε καλά. Δεν
0: σας ακούω με διακοπές. Με κόπο προσπαθούμε να καταλάβουμε τι λέτε. Και ενδεχομένως αυτό είναι και κουραστικό, όχι μόνο για μας, αλλά για τους ακροατές κυρίως, για να καταλάβουν τι λέτε. Δυστυχώς δεν υπάρχει δυνατότητα να μιλήσουμε με σταθερό τηλέφωνο. Ενδεχομένως να τα πούμε καλύτερα την Δευτέρα. Ίσως αποκατασταθούν οι συνθήκες της επικοινωνίας. Σας ευχαριστώ όμως για την πρόθεσή σας. Σας ευχαριστώ για την πρόθεσή σας να μας μιλήσετε. Σας ευχαριστώ. Βατραχάκια πολλά. Σήμερα δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι η μέρα τέτοια. Είναι επειδή πάμε Παρασκευή τώρα. Κατάλαβες και πάμε για φινάλε. Σου λέει όλη την εβδομάδα πήγαμε καλά. Τώρα θα σας τα κάνω μαντάρα.

Έγινε αυτές τις μέρες μια εκτεταμένη καμπάνια για την έκκληση για αίμα από το νοσοκομείο Βόλου και τους συλλόγους ασθενών, αφού σημαντική έλλειψη μονάδων αίματος είχε καταγράψει το νοσοκομείο Βόλου.

0: Καλημέρα, κυρία Κουτσιμπάνα.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και όλους τους ακροατές σας.
0: Σε εγρήγορση το τμήμα αιμοδοσίας του νοσοκομείου. Αλμυρό μαθαίνω πηγαίνετε.
1: Ναι, ναι, πάντα. Πάντα την πρώτη εβδομάδα του μήνα πηγαίνουμε στο, την πρώτη Παρασκευή μάλλον του μήνα πηγαίνουμε στον Αλμυρό. Και καλό όσους μ' ακούν, θα πούνε χωρίς να φοβούνται, να δώσουν αίμα, γιατί όντως έχουμε μεγάλες ανάγκες. Όσο και αν προσπαθούμε, η μειωμένη ροή είναι εμφανής.
0: Πώς πήγε χθες η αιμοδοσία, μια που είχατε βγάλει την κινητή ομάδα στην εκκλησία την Μεταμόρφωση και κάνατε έκκληση μέσω των media, των social media για αιμοληψίες στο, για αιμοδοσία στο νοσοκομείο Βόλου?
1: Θεωρώ ότι δεν πήγαμε και τόσο καλά. Περιμέναμε πολύ μεγαλύτερο αριθμό. 10 αίματα μόνο πήραμε. Εγώ βέβαια εφημέρευα στο νοσοκομείο. Η κίνηση ήταν λίγο καλύτερη εκεί. Παρά τα αυτά μας πιέζουν πάρα πολύ. Με χειρουργία που ενδέχεται να αναβληθούν και από την Άρισα και από εμάς. Και προσπαθούμε με όλες μας τις δυνάμεις, είτε με SMS, είτε με τηλεφωνικές κλήσεις, είτε με την εξόρμηση της κινητής, να καλέσουμε τον κόσμο ώστε να ανταποκριθεί, γιατί είναι η πρώτη φορά που είμαστε 1000 αίματα μείον από πέρσι.
0: Μάλιστα, μεγάλος αριθμός.
1: Ναι, ναι, είναι μεγάλος αριθμός και θεωρώ ότι αυτό ευθύνεται στο γεγονός ότι οι αιμοδότες υπαλλοί έχουν μεγαλώσει πια ή έχουν αποκτήσει κάποια προβλήματα υγείας και δεν μπορούν να βγουν στην αιμοδοσία να δώσουν το εθελοντικό τους αίμα. Και νέο αίμα δεν φτάνει. Δηλαδή οι νέοι θα πρέπει να επιστοποιηθούν πιο πολύ.
0: Μια φορά χθες στην αιμοδοσία είδα μια κυρία που έρχεται κάθε χρόνο, καλοκαίρι, και δίνει αίμα από την Αθήνα στο Βόλο.
1: Πολλά άτομα έχουμε έτσι.
0: Μεγάλη ευαισθητοποίηση.
1: Και να σας πω και γιατί. Διότι στο νοσοκομείο Βόλου δεν κλείνουμε ραντεβού για την αιμοδοσία. Στην Αθήνα τα νοσοκομεία κλείνουν ραντεβού. Εμείς έχουμε ανοιχτή την πόρτα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή στα ωράρια που λειτουργεί η αιμοδοσία, γιατί δεν μπορεί να είναι όλη τη μέρα ανοιχτή. Πρέπει να γίνουν και κάποια πράγματα, κάποιες δουλειές σε αυτά τα αίματα. Και είμαστε ανοιχτά, χωρίς ραντεβού, και περιμένουμε τον οποιοδήποτε θέλει και Σάββατο 9 με 1. Πρωί, απόγευμα, καθημερινές και Σάββατο 9 με 1.
0: Εγώ μπορώ να πιστοποιήσω τουλάχιστον από την δική μου εμπειρία ότι είναι ένα τμήμα που λειτουργεί άψογα. Είναι σαν να πηγαίνει σε ιδιωτική κλινική. Είναι πεντακάθαρη, με μουσική, με καλή διάθεση των ανθρώπων που, που εργάζεστε εκεί. Και μπορούν όλοι οι πολίτες να δοκιμάσουν, να δώσουν αίμα, να βοηθήσουν έναν συνάνθρωπο, ακόμα και αν έχουν πάρει χάπι της πίεσης. Να το πούμε και αυτό, κυρία Κουτσιμπάνα, χρειάζεται να ακούγεται.
1: Να το πούμε και αυτό και να πούμε ότι και πολλά φάρμακα που μπορεί να παίρνει κάποιος δεν επηρεάζουν την αιμοδοσία. Αρκεί να το συζητήσουν με τον γιατρό, είτε του θυροειδή, είτε της πιέσεως. Λοιπόν, επίσης θα ήθελα να πω να μην φοβούνται. Αν έχουν φάει ένα αλμυρό πρωινό και έχουν πιει ένα ρόφημα, μπορούν να έρθουν κατευθείαν στην αιμοδοσία να δώσουν αίμα και να είναι υγιείς εκείνο το χρονικό διάστημα. Επίσης το απόγευμα να έχουν φάει μεσημεριανό, να έχουν περάσει 2,5 ώρες από το μεσημεριανό τους φαγητό, χωρίς να φοβούνται ότι τα υλικά ανοίγονται μπροστά τους, είναι όλα αποστηρωμένα. Το προσωπικό μας είναι εξειδικευμένο, αν και λίγο, και πολύ ευαισθητοποιημένο.
0: Και δεν πονάει, να το πούμε και αυτό.
1: Ναι, δεν πονάει, δεν πονάει. Είναι σαν μια απλή αιμοληψία.
0: Κυρία Κουτσιμπάνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι χαρούμενος που σας έχω...
1: Και εγώ σας ευχαριστώ για την επιστροποίηση και για όλο αυτό που κάνετε.
0: Που σας έχω γνωρίσει.
1: Και μας βοηθάει πάρα πάρα πολύ.
0: Δική μου χαρά, να τα λέμε όποτε χρειάζεται. Εύχομαι καλό δρόμο προς τον Αλμυρό και εύχομαι να ευαισθητοποιηθούν οι αλμυριώτες. Να δώσουν
1: ναι,
0: αίμα, να προσέλθουν.
1: Ναι. Έχουμε στείλει και μηνύματα, έχουμε πάρει και κάποια τηλέφωνα. Ελπίζω και εγώ τι να πω. Ελπίζω σε καλύτερη ημέρα σήμερα από ό,τι χθες.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή μέρα να έχουμε.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό δρόμο, καλή επιτυχία.
1: Καλές διακοπές όλους και να μην ξεχνάνε, δεν είναι πρόβλημα πριν ή μετά από τις διακοπές.

0: διακοπές τους να περάσουν από την αιμοδοσία. Δεν είναι 10 λεπτά από τον χρόνο τους και λίγο από το αίμα τους. Αυτό αντικατευθύνεται μέσα σε 2 μέρες. Και επίσης θέλω να πω ότι δεν παθαίνει κανείς τίποτα για το να δώσει λίγο αίμα για το πάσχοντα συνάνθρωπο.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εύχομαι καλό δρόμο, καλό ταξίδι προς τον Αλμυρό. Να είστε καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.

27 λεπτά μετά τις 8, είμαστε εν αναμονή του τοπικού δελτίου ειδήσεων που θα ακούσετε στις 8.30 που αφορά την περιφέρεια Θεσσαλίας. Ειδήσεις δηλαδή από όλη τη Θεσσαλία, από την Λάρισα, το Βόλο, τα Τρίκαλα, τα Φάρσαλα, Καρδίτσα, Τύρναβο και όπου φτάνει η φωνή μας.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις από όλη τη Θεσσαλία. Φωτιά σε αγροτική έκταση ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Στην κατάσβεση πήραν μέρος 24 πυροσβέστες με 8 οχήματα, ενώ από αέρος έγιναν ρήψεις από 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρες και ο Δήμος Φαρσάλων. Εν τω μεταξύ, χθες το μεσημέρι, φωτιά ξέσπασε πλησίων του κόμβου Γυρτώνης στα περίχωρα της Λάρισας. Για την αντιμετώπιση της εστίας κινητοποιήθηκαν άμεσα 3 πυροσβεστικά οχήματα με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της κατάσβεσης. Νέα εστία φωτιάς εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο, κοντά στο σημείο που είχε σημειωθεί πυρκαγιά πριν από 2 ημέρες. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα, περιόρισε τη φωτιά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια, καθώς η επανάληψη του περιστατικού προκαλεί προβληματισμό. Ανθρώπινο χέρι, από αμέλεια ή πρόθεση, φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε προχθές το βράδυ στα Ιβαλιώτικα και αναστάτωσε το Βόλο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια, ενώ η αποψήλωση γύρω από το αρχαίο θέατρο συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία του μνημείου. Τέλος, την παράνομη δράση 2 ανδρών έβαλε η αστυνομία στις περιοχές του Τυρνάβου. Οι δράστες κατελήφθησαν να αποσυναρμολογούν με τα σχηματιστή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ, προκειμένου να αφαιρέσουν τον περιέχοντα χαλκό. Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει ακόμα 23 εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδος διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, εκ των 3 στο Δήμο Λαρισαίων, 1 στο Δήμο Τεμπών, ενώ υπό διερεύνηση είναι και 1 κρούσμα στον Δήμο Τρικαίων. Παράλληλα, κρούσματα στην Κυψέλη Σοφάδων επιβιώθηκε και χθες το βράδυ έγινε έκτακτος ψεκασμός. Τραγικό τέλος είχε ένας 75χρονος κάτοικος στο Δομένικο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι που είχε μεταβεί για αγροτικές εργασίες από τους οικείους του. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του φαίνεται να οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ηλικιωμένος τραυματίστηκε στη Νέα Ζωή Καλαμπάκας, πέφτοντας σε δύσβατο σημείο. Στήθηκε επιχείρηση με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας για τις πρώτες βοήθειες. Αλλάζει τους κανόνες στη διακοπή νερού σε οφειλέτες ή ΔΕΙΑΜΒ μέσα από πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζει. Με την τοποθέτηση ειδικών κρουνών υδροδότησης, η διακοπή του νερού δεν είναι ολοσχερής, αλλά αφήνεται το 10% της παροχής των καταναλωτή για να καλύπτονται οι στοιχειώδες ανάγκες του. Άγνωστοι διέριξαν το κτίριο του Γυμνασίου Αγριάς, αφαιρώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη και πυροσβεστήρες, τους οποίους αχρήστευσαν. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, που διεξάγει η έρευνα. Η διεύθυνση του σχολείου καλεί τους γονείς να αποτρέψουν την προσέγγιση των παιδιών στο χώρο, καθώς εκτελούνται οικοδομικές εργασίες και υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στο προάβλιο. Ξεκινάει η κατεδάφιση των ετοιμόρροπων σπιτιών από τις πλημμύρες του 2023 σε Αγναντερό και Ριζοβούνι του Δήμου Σοφάδων. Με μεγάλες εκπτώσεις, προσφορές και πλήθος εκδηλώσεων επιστρέφει η Λευκή Νύχτα 2026 στο Βόλο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το εμπορικό κέντρο της πόλης θα γεμίσει μουσική, χορό και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ τα καταστήματα θα παραμείνουν ανοιχτά έως αργά. Για ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης θα ισχύουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Στη συνέχεια, η μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στα χωριά του Δήμου Τρικαίων, με προβολές από τις 8 Αυγούστου και για όλο το μήνα, μια πρωτοβουλία του Δήμου, του Δημοτικού Κινηματογράφου. Και τέλος, στις 7 θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης γραμματοσύμου στο Πνευματικό Κέντρο Ελληνόπυργου. Η έκθεση οργανώθηκε από τον Τοπικό Πολιτιστικό Σύλλογο στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Στην Κρανιά, αύριο το βράδυ, τα Βύρβια 2026 προς τιμήν του τρικαλινού στιχουργού Κώστα Βύρβου.

0: Ανδριάννα Μπάμπαλη, τραγουδάρα. Έχουμε καλέσει στην τηλεφωνική γραμμή ακόμη έναν σημαντικό εθελοντή της πόλης του Βόλου. Πρόκειται για τον κύριο Πέτρο Γαβαλά της Λέσχης Εθελοντών Βόλου. Κύριε Γαβαλά, χαίρομαι που βρήκαμε χρόνο και τελικά αποκαταστάθηκε η επικοινωνία. Ωραία. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί πριν.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα σε όλους και ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μου χαρά. Είστε σε καλή κατάσταση, είστε σε φόρμα.
1: Ναι, πολύ καλά.
0: Να πούμε τις δράσεις σας. Με τι ασχολείστε αυτό το διάστημα?
1: Δύο μήνες τώρα ασχολούμαι με παρουσίαση πρωτοβοθειών και ασκήσεις σεισμούς σε ΚΔΑΠ και συλλόγους.
0: Διαβάζω ότι βρέθηκαν απεινιδωτές κλειδωμένοι.
1: Ναι, τους κλειδώνω σε πολλά μέρη, γίνεται αυτό. Τους έχουν κλειδωμένους και αν χρειαστεί σε μια κρίσιμη στιγμή θα είναι πολύ δύσκολο να το χρησιμοποιήσουμε, γιατί τα δευτερόλεπτα μετράνε.
0: Τι κάνετε σε αυτές τις περιπτώσεις εσείς?
1: Εμείς πρέπει να κάνουμε καταγγελία σε αυτούς που έχουν τον απεινιδωτή ή το χώρος που είναι, όπως το συνειδητοποίησα τώρα στην Κρυθαριά. Υπάρχουν άτομα επώνυμα που τον κουβαλάνε μαζί τους. Και το χειμώνα θα είναι σε σπίτι συγκεκριμένο για να καλύβει την περιοχή.
0: Από ανθρώπους που μίλησα, λέγαν για σας ότι είστε ένας εξαίρετος εθελοντής και ό,τι κάνετε, το κάνετε με προσωπικά έξοδα. Αληθεύει αυτό?
1: Αληθεύει. Αν και δέχουμε πολύ πόλεμο, αληθεύει.
0: Πώς τα καταφέρνετε και τον πόλεμο να ξορκίσετε και έργο να παράγετε?
1: Κοιτάξτε, έχω τα έξοδά μου, απλώς τα περιορίζω και όταν θέλω να κάνω κάτι, το κάνω. Δεν μπαίνω χρήματα, κανένας δεν με βοηθάει, οπότε κάνω αυτό που μου αρέσει, γιατί μου αρέσει.
0: Νομίζω ότι έχει βαθμό δυσκολίας.
1: Έχει βαθμό δυσκολίας, αλλά είναι χαρά και ικανοποίηση όταν καταφέρω να κάνω κάτι με τα δικά μου χέρια, βασίζω με τα χέρια μου.
0: Μπορείτε να μας πείτε την ηλικία σας?
1: Η ηλικία μου είναι 78.
0: Και έχετε τόση ζωτικότητα?
1: Λέω ότι έχω, γιατί ασχολούμαι από μικρός με δραστηριότητες, αθλητισμό και με ήπιο τρόπο ζωής, χωρίς καταχρήσεις.
0: Μάλιστα. Στις δράσεις σας το τελευταίο διάστημα, η πιο σημαντική ποια θεωρείτε ότι είναι?
1: Όλες είναι σημαντικές. Όλες είναι, γιατί η παρουσίαση πρώτων βαθιών κάποιες βιοπροσμονικής αναζωογόνησης είναι μήνυμα προς όλους τους νέους, τα παιδιά αυτά που κάνω στο μέλλον θα είναι έτοιμοι να ανταπεξέλθουν σε μια κατάσταση. Όπως παράδειγμα, στο τέταρτο σχολείο, πέρσι από πρώτη δημοτικού μέχρι έκτη και το παιδί, ήξερε την ύλη όπως την παρουσίαζα τα 6 χρόνια στο σχολείο του.
0: Μεγάλο πράγμα. Κύριε Γαβαλά, πώς θέλετε να κλείσουμε αυτή την κουβέντα? Πώς μπορεί καταρχάς κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σας?
1: Μπορεί να επικοινωνήσετε το τηλέφωνό μου, στο Messenger, στο Viper, όπως θέλει. Γιατί έχω προσκλήσεις αυτά, με ενδιαφέρονται, έρχονται, εκπαιδεύονται και φεύγουν. Δεν με πειράζει αυτό, απλώς ήθελα να σας ρωτήσω την ομάδα λίγο. Δεν κατέστηκε δυνατόν, οπότε το πολεμάμε όπως το πολεμάμε.
0: Τελευταίο σας παρακαλώ, είναι δύσκολο να είσαι εθελοντής στην πόλη του Βόλου? Είναι δύσκολο κοινό οι Βολιώτες?
1: Οι Βολιώτες θέλουν διαχείριση, είναι εύκολο κοινό. Είναι όμως μια πλειονότητα προσωπολατρίας σε μερικά πρόσωπα. Ο εθελοντισμός, ξέρω, είναι ανοιχτός για όλους και βοηθάνε όλοι. Και ένα λεπτό που προσφέρει ο καθένας με οποιοδήποτε τρόπο είναι ωφέλιμο για την κοινωνία του Βόλου.
0: Πέτρος Γαβαλάς, Λέσχη Εθελοντών Βόλου. Το τηλέφωνο σας θα μας πείτε στον αέρα της εκπομπής, να μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν χρήση των συμβουλών σας.
1: Ωραία. 694 54 21 585.
0: Και στα social media υπάρχετε?
1: Ναι. Υπάρχει στο Facebook, στο Messenger, στο Viper, παντού.
0: Κύριε Γαβαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας. Εύχομαι το καλοκαίρι να είναι αποδοτικό για σας, να βοηθάτε κόσμο και να λαμβάνουμε όλοι τις παροχές που δωρεάν μας δίνετε.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά.
0: Υγεία. Εύχομαι σε εσάς και σε όλους μας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας. Καλημέρα.
0: Κάθε φορά που έρχομαι σε ανθρώπους που είναι εθελοντές, πραγματικά αισθάνομαι άσχημα, γιατί αισθάνομαι ότι εμείς όλοι κάνουμε το λιγότερο σε αυτή την ζωή και βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που βάζουν από τη δική τους τσέπη, από το υστέρημά τους, για να βοηθήσουν το συμπολίτη τους. Και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό.

Στα δικά μας τώρα, τον Οργανισμό Λιμένους Βόλου επισκέφτηκε ο δεύτερος υπαρχηγός του Λιμενικού Σώματος, ο Αντινάμαρχος κύριος Δρακούλης, συνοδευόμενος από στελέχη της Περιφερειακής Διοίκησης και του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου. Στη συνάντηση συζητήθηκαν ζητήματα ασφάλειας των λιμενικών εγκαταστάσεων, της επιχειρησιακής ετοιμότητας, συνεργασίας των υπηρεσιών και αναπτυξιακού σχεδιασμού του λιμανιού. Να σας πω ότι 14 διαφορετικές επιχειρήσεις μεταφοράς ασθενών και τραυματιών πραγματοποιήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες από τις βόρειες σποράδες προς τον Βόλο. Μία 27χρονη μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Σκόπελο με σοβαρό τραυματισμό και μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό χέρι, χωρίς να έχει γίνει γνωστό πώς συνέβη το περιστατικό. Από την Αλόνισο μεταφέρθηκε 52χρονος με παθολογικά προβλήματα, ενώ από τη Σκιάθο διακομίστηκαν δύο άνδρες 32 και 33 ετών που τραυματίστηκαν σε τροχαίο. Νωρίτερα είχε μεταφερθεί στο Βόλο και μία 44χρονη έγκυος λόγω προβλημάτων στην κύηση. Και από παγωτό σε παγωτό. Αυτή τη φορά είναι το λιωμένο παγωτό.

Μην έχετε αμφιβολία, τρύπες, ξύλινα σπαθιά και παιδιά της Πάτρας. Άντε και Pixel Lux, τα καλύτερα συγκροτήματα στην Ελλάδα. Παύλος Παυλίδης.

Συναγερμό σήμερα στο λιμενικό για έναν 14χρονο, ο οποίος επέβαινε σε σανίδα όρθια σκοπηλασίας τύπου ΣΑΠ στην θαλάσσια περιοχή του Μεγάλου Μουρτιά στην Αλόνισο. Περιπολικό σκάφος εντόπισε τον Αλήνικο κοντά στην ακτή μαζί με έναν ακόμα με χρήση σανίδας και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους. Από την λιμενική αρχή κινήθηκε η διαδικασία επιβολής των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων. Να χαθείς, να σε βρουν, να πληρώσεις και πρόστιμο.

Εδώ είμαστε, ακούτε την Ερτβόλου 100,7, 101,2 στα FM. Μας ακούτε από το Ερτ Echo, μας ακούτε από το Live24 και το E-Radio. Ο Παναγιώτης Σωτήρης ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, μαζί πάμε μέχρι και τις 10 ακριβώς.

Τη δημιουργία εθνικού προγράμματος επιδότησης για αγορά νέου πιστοποιημένου προστατευτικού κράνους από τους οδηγούς δικύκλων με την ονομασία Helmet Pass προτείνει ο Κωνσταντίνος Μαραβέγιας. Η πρόταση συνδυάζει δύο άμεσες ανάγκες των πολιτών, την προστασία της ζωής στο δρόμο και την μείωση της οικονομικής επιβάρυνσης που μπορεί να προκύψει από την παράβαση της υποχρεωτικής χρήσης κράνους. Με επιστολή λοιπόν στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Κυριάκο Πιαρακάκη, τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, τον Υπουργό Υποδομών Μεταφορών Δήμα, ζητάει, προτείνει την χορήγηση ύψους περίπου 100 ευρώ για την αγορά πιστοποιημένου κράνους ασφαλείας και όπως λέει, το κόστος αγοράς ενός αξιόπιστου κράνους μπορεί να λειτουργήσει αποτρεπτικά για αρκετούς οδηγούς δικύκλων, ιδιαίτερα για πολίτες με περιορισμένο εισόδημα. Το αποτέλεσμα είναι ορισμένοι αναβάτες να κυκλοφορούν χωρίς κράνος ή να χρησιμοποιούν παλιό φθαρμένο και ανεπαρκή εξοπλισμό. Ωραία ιδέα.

Όπου φύγει βολιώτες, χωριά, σποράδες και άδειοι δρόμοι στην πόλη. Το καλοκαίρι στο Βόλο έχει τη δική του παράδοση. Μόλις μπει ο Αύγουστος, πολλοί βολιώτες ετοιμάζουν βαλίτσες, γεμίζουν αυτοκίνητα και αναζητούν λίγη δροσιά μακριά από την πόλη. Όπου φύγει λοιπόν, με τους περιορισμούς να είναι, με τους προορισμούς, συγγνώμη, να είναι πολύ και διαφορετικοί. Για αρκετούς η καλοκαιρινή απόδραση δεν χρειάζεται ούτε πολλά χιλιόμετρα ούτε μεγάλο προϋπολογισμό. Τα χωριά της Καρδίτσας αποτελούν σταθερή επιλογή για όσους θέλουν βουνό, δροσιά, καλό φαγητό και πιο χαλαρούς ρυθμούς. Από την άλλη, το Πήλιο παραμένει διαχρονικός προορισμός για τους βολιώτες. Άλλοι θα ανηφορήσουν προς τα δροσερά χωριά και άλλοι θα συνδυάσουν το βουνό με μια βουτιά σε κάποιες από τις κοντινές παραλίες. Άλλωστε, η δυνατότητα να φύγεις από την πόλη και μέσα σε λίγη ώρα να βρίσκεσαι σε ένα εντελώς διαφορετικό τοπίο είναι από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα του Βόλου. Τώρα υπάρχει και η άλλη πλευρά. Να την πούμε και αυτή. Θα πρέπει να την πούμε και αυτή. Είναι για όλους εμάς που έχουμε μείνει πίσω. Κάποιος πρέπει να μείνει στην πόλη. Κάποιος πρέπει να ταΐσει τις γάτες, να αλλάξει νερά, να σκουπίσει το πεζοδρόμιο. Κάποιος πρέπει να μείνει πίσω. Δεν μπορεί να φύγουμε όλοι. Όσοι περισσότεροι φύγουν και εγκαταλείπουν προσωρινά, τόσο περισσότερο αναπνέει η πόλη, να τα λέμε και αυτά. Η πρόσβαση στο κέντρο μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Εκεί που πηγαίναμε τα πόδια μπορούμε να πάρουμε επιτέλους και το αυτοκίνητό μας και να βρούμε και πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης του Βόλου, να τα λέμε και αυτά. Το ακόμα καλύτερο είναι οι κοντινές παραλίες. Ο Άναυρος, λόγου χάρη, και οι Πλάκες έχουν πρωτιά. Όμως υπάρχουν και οι άλλες παραλίες των Αλικών που αρκετοί από εμάς κάνουμε χρήση. Αρκετοί, λέω, από εμάς, γιατί εμείς δεν μπορούμε. Σε κάθε περίπτωση ζηλεύεις αυτό που δεν έχεις. Να τα λέμε και αυτά.

όσα θέλει. Το πιο viral βίντεο που μπορείτε να δείτε τώρα στα social media και στα ενημερωτικά site είναι από σεισμό που χτύπησε την Ιαπωνία, 7,1 Richter. Τι συμβαίνει μέσα σε ένα χειρουργείο? Είναι απίστευτο. Ψάξτε το όσοι έχετε κινητό. Πατήστε δηλαδή βίντεο χειρουργείου Ιαπωνία. Δεν έχω δει κάτι πιο σοκαριστικό.

Συγκλονιστικό λοιπόν το βίντεο από κάμερα στο χειρουργείο τη στιγμή του σεισμού. 7,1 ρίχτερ στην Ιαπωνία. Συνέβη στις 28 Ιουλίου. Άφησε πίσω δεκάδες νεκρούς και σημαντικές καταστροφές. Όμως ήρθε στην δημοσιότητα χθες, Πέμπτη. Στο βίντεο από την κάμερα του χειρουργείου στο νοσοκομείο της πόλης Κουμαμότο, ενώ είναι σε εξέλιξη εγχείρηση μέσα στο χειρουργείο. Ήταν σε γενική αναισθησία ο ασθενής και φαίνονται τα πάντα να κλειδονίζονται. Όπως προκύπτει λοιπόν από τα πλάνα, σχεδόν κανείς και τίποτα δεν μπορούσε να μείνει στη θέση του. Απίστευτο βίντεο, ψάξτε το. Πιο τυχερός ήταν βέβαια ο ασθενής που ήταν σε ολική νάρκωση, να τα λέμε και αυτά.

Και πριν πάμε στο δελτίο που έρχεται στις 9, να σας πω ότι η δικογραφία σχηματίστηκε σε βάρος 48χρονου αλλουδαπού, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε κλοπή χρημάτων από επιχείρηση του Βόλου. Η κλοπή είχε σημειωθεί το διάστημα από 2 έως 3 Ιουλίου, όταν ο δράστης φέρεται να μπήκε στον επαγγελματικό χώρο από ανασφάλιστο παράθυρο και να αφαίρεσε 7.000 ευρώ. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις εισαγγελικές αρχές, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται. Μικρή διακοπή, ειδήσεις και πάλι εδώ για να καταλήξουμε μαζί στις 10 ακριβώς. Είμαι ο Γιάννης Ξινόπουλος, είναι ο Παναγιώτης Σωτήρης στη ρύθμιση του ήχου, είναι η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιμέλειες.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κάτεδα φυστέ, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Πρωτοβουλία στήριξη των πυρόπληκτων ανακοίνωσε μέσω του Earth News Radio ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κατασκευαστών Δημήτρης Καψιμάλης. Κάλεσε τον κατασκευαστικό κλάδο να καλύψει το κόστος έκδοσης οικοδομικών αδειών. Σύλληψη δύο ατόμων για πρόκληση πυρκαγιών σε Σκύρο και Λακωνία. Τρία στελέχη του ΔΕΔΙΕ συνελήφθησαν στην Άρτα για την έκρηξη σε μετασχηματιστή της ΔΕΗ στη Γραμμενίτσα που προκάλεσε πυρκαγιά. Ο Εθνικός Μηχανισμός Προστασίας Ζώων, εθελοντές και ζωοφιλικές οργανώσεις διέσωσαν εκατοντάδες ζώα και απευθύνουν έκκληση για προσωρινή φιλοξενία και υιοθεσίες. Παράλληλα, δρομολογούνται νομικές ενέργειες για περιπτώσεις εγκατάληψης δεμένων ζώων. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατείται η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν. Μεταφέρθηκε από το Λονδίνο συνοδεία αστυνομικών. Σήμερα οδηγείται ενώπιον του εισαγγελέα προκειμένου να κινηθεί διαδικασία εκτέλεσης του Διεθνούς Εντάλματος Σύλληψης που εκκρεμεί σε βάρος της. Στη συνέχεια αναμένεται να παραπεμφθεί στην ανακρίτρια. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα σε εγκατελειμμένο κτίριο στο Μοσχάτο, το οποίο κάει και ολοσχερός. Δύο νεκροί σε τροχαίο πριν λίγο στην Παλαιοκόμηση Ερών, στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιο ταχύ που συγκρόστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Το 42ο φεστιβάλ στο χώρο του Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες horto.net.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθιή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.

Να θυμίσουμε λοιπόν ότι την Παρασκευή 28 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η φετινή Λευκή Νύχτα στην εμπορική αγορά του Βόλου. Τα καταστήματα θα συμμετέχουν με προσφορές και μεγαλύτερο ωράριο, παρατεταμένο ωράριο, ενώ προγραμματίζεται και ζωντανή μουσική με χορευτικές δράσεις, εκδηλώσεις για παιδιά και γαστρονομικές παρουσιάσεις. Σε κεντρική δρόμη προβλέπεται να κλείσουν για τα οχήματα κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης. Εύχομαι να πάει καλά και αυτή η Λευκή Νύχτα, για να δούμε την πόλη φωτισμένη και να κυκλοφορεί και κόσμος μετά τα μεσάνυχτα.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια προχωρά σε νέες προσκλήσεις για 4 εξωτερικούς συνεργάτες του κλάδου πληρωμάτων ασθενοφόρων και εφόσον δεν υπάρξουν υποψήφοι οδηγοί. Οι θέσεις αφορούν τα κέντρα υγείας Βελεστίνου, Ζαγοράς, Αργαλαστής και Σκοπέλου με διάρκεια συνεργασίας 12 μηνών. Η διαδικασία επιβεβαιώνει τις συνεχιζόμενες ανάγκες στελέχωσης των περιφερειακών δομών, ιδιαίτερα κατά τους μήνες αυξημένης τουριστικής κίνησης. Κάτι που αναφέραμε και πριν, προβληματισμό προκαλεί η εικόνα δημόσιου από απεινιδωτή στον Πλατανιά Πηλίου, ο οποίος σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ βρίσκεται μέσα σε κουτί ασφαλισμένο με λουκέτο. Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να προκαλεί κρίσιμη καθυστέρηση σε περίπτωση καρδιακής ανακοπής, όταν κάθε λεπτό είναι καθοριστικό. Έτσι λοιπόν ζητείται από τον αρμόδιο φορέα να αποσαφηνίσει ποιος διαθέτει το κλειδί και με ποιον τρόπο διασφαλίζεται η άμεση πρόσβαση πολιτών και διασωστών.

Να σας πω ότι δίκτυο έξυπνων διαβάσεων πεζών σχεδιάζεται στους κυκλικούς κόμβους και σε όλα τα επιβαρημένα σημεία του Βόλου. Το έργο προϋπολογισμού άνω των 700.000 ευρώ προβλέπει φωτιζόμενη σύμβαση, αισθητήρες εντοπισμού πεζών και φωτισμού LED στο οδόστρωμα και στόχος είναι η αύξηση της ορατότητας και η μείωση του κινδύνου παράσιτησης, ιδιαίτερα κατά τις νυχτερινές ώρες. Αναμένονται οι ακριβές θέσεις και το χρονοδιάγραμμα της εφαρμογής.

0: Στη Βουλή έφτασε το πρόβλημα ανεφοδιασμού των υπηρεσιακών οχημάτων της αστυνομίας της πυροσβεστικής στην Αλόνισο και της πυροσβεστικής στην Αλόνισο και σύμφωνα με κοινοβουλευτική ερώτηση του βουλευτή Μαγνησίας του κ. Χρήστου Μπουκόρου δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από προμηθευτές τους σχετικούς διαγωνισμούς επειδή οι προβλεπόμενες τιμές δεν θεωρούνται οικονομικά συμφέρουσες για τα απομακρυσμένα νησιά. Ως αποτέλεσμα, τα υπηρεσιακά οχήματα μεταφέρονται με πλοίο στην Σκόπελο μόνο και μόνο για ανεφοδιασμό, γεγονός που αυξάνει το κόστος και αφαιρεί επιχειρησιακό χρόνο. Προτείνεται ειδική διαδικασία προμήθειας, πληρωμένη κάρτα καυσίμων, ή απευθείας αγορά από το τοπικό πρατήριο. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τον κύριο Μπουκόρο. Κύριε Μπουκόρο, καλημέρα. Τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ξινόπουλε, καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Περίοδος διακοπών, αλλά νομίζω ότι... Κάντε
1: το διακοπών σχετικό είναι.
0: Κάντε τη δουλειά σας. Να σας πω την αλήθεια, μόλις άκουσα την είδηση, πραγματικά μου φάνηκε περίεργη. Δεν θα ήθελα να πω
1: λίγο
0: αστεία.
1: Περίεργο τώρα να φορτώνεις τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα στο καράβι από την Αλόνισο για να πάνε στη Σκόπελο να φουλάρουν.
0: Στην αρχή, όταν διάβασα.
1: Ούτε θέμα, ούτε κόστος, ούτε τίποτα, διότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν παίρνουν χρήματα από τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα.
0: Είναι χρόνος.
1: Είναι δεδομένο, είναι αστείο. Πάνω απ' όλα είναι αστείο. Εγώ δεν έχω ξανακούσει παρόμοια περίπτωση.
0: Όταν διάβασα το δελτίο τύπου σας, είχα την εντύπωση ότι η Αλόνισος δεν έχει βενζινάδικο. Να έχετε υπόψη σας ότι έχω επικοινωνήσει με αρκετούς στην Αλόνισο.
1: Έχει βενζινάδικο η Αλόνισο.
0: Έχει βενζινάδικο, βεβαίως.
1: Η διάταξη όμως που λέει ότι πρέπει να.
0: Ψωνίζει με την μέση χαμηλότερη τιμή.
1: Με τη μέση τιμή από το παρατηρητήριο τιμών. Ο πρατηριούχος από την Αλόνισο που πληρώνει μεγάλο κόστος μεταφοράς των καυσίμων, γι' αυτό και έχει ακριβή τιμή.
0: Προφανώς δεν μπορεί να συγκριθεί με την υπηρετική Μαγνησία. Κατανοητό.
1: Ναι, δεν μπορεί να πουλήσει στη μέση τιμή της υπηρετικής Μαγνησίας, διότι θα μπει μέσα. Δεν μπορεί να τροφοδοτήσει με καύσιμα την πυροσβεστική, την αστυνομία, ο πρατηριούχος της Αλονίσου με αυτό το νόμο έτσι όπως ισχύει.
0: Οπότε η μόνη λύση είναι τα αυτοκίνητα αυτά να μπαίνουν.
1: Οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται σε όλους, αλλά επιδέχονται και ορισμένων εξαιρέσεων. Βλέπετε που έπρεπε να έχουν προβλεφθεί βεβαίως αυτές οι εξαιρέσεις. Υπάρχουν ορισμένα νησιά απομακρυσμένα στη χώρα που δεν είναι ούτε μεγάλα, ούτε πολυπληθή, που αντιμετωπίζουν αυτό το πρόβλημα.
0: Βεβαίως το πρόβλημα, κύριε Μπουκόρο, δεν είναι σημερινό, δεν έγινε χθες. Υπάρχει πολλές δεκαετίες.
1: Ναι, υπάρχει το ζήτημα αυτό, υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα, πόσο ακριβώς δεν γνωρίζω και ούτε εγώ θέλω να παρελθοντολογώ, κύριε Ξινόπουλε. Υπάρχει το πρόβλημα και πρέπει να το λύσουμε. Γι' αυτό το πήγα στον Υπουργό. Στη Βουλή θα βρεθεί κάποια λύση, είτε με προπληρωμένη κάρτα, είτε με εξαίρεση από τη διάταξη της μέσης τιμής σε αυτά τα καύσιμα. Νομίζω σήμερα υπάρχει παρατηρητήριο τιμών. Μπορεί η πολιτεία να ξέρει ότι πόσο πουλάει ο κάθε πρατηριούχος στην Αλόνισο. Υπάρχει και αίτημα του Δήμου για δημιουργία εξαιτίας αυτών των λόγων και αίτημα του Δήμου για δημιουργία ενός δημοτικού πρατηρίου αποθήκης καυσίμων ή κάτι τέτοιο. Υπάρχει αίτημα εδώ και χρόνια και το ζητάει ο Δήμος Αλονίσου αυτό.
0: Θα μιλήσουμε στη συνέχεια και με τον Δήμαρχο. Θέλετε να κάνετε μια γενική τοποθέτηση πώς βλέπετε τα πράγματα πριν κλείσουμε την τηλεφωνική μας επικοινωνία? Θα πάει τελικά ο κύριος Μητσοτάκης σε εκλογές?
1: Κοιτάξτε να δείτε, ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε πάρα πολλές φορές.
0: Εμείς είμαστε έτοιμοι, να ξέρετε.
1: Ότι οι εκλογές, εντάξει, κάντε προθέρμανση και θα δούμε. Ο Πρωθυπουργός το ξεκαθάρισε τόσες πολλές φορές που νομίζω ότι δύσκολα μπορεί να αλλάξει την απόφασή του και θα σας πω και κάτι άλλο. Εγώ είτε μας βολεύουν είτε όχι οι εκλογές κάποια δεδομένη στιγμή. Λέω πάντα ότι η θεσμικότητα και η ολοκλήρωση των τετραετιών είναι πολύ σημαντική, όχι για την κυβέρνηση του Πρωθυπουργού, για τους βουλευτές, για τα υπόλοιπα κόμματα, αλλά για τη σταθερότητα της χώρας. Πρέπει να εξαντλούνται οι τετραετίες. Μην ξεχνάτε, κύριε Ξινόπουλε, ότι αλλάξαμε το Σύνταγμα, αλλάξαμε τον τρόπο εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας, αποσυνδέσαμε την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας από τον κυβερνητικό βίο, δηλαδή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να βγει πλέον και με 151 και με λιγότερους βουλευτές και με σχετική πλειοψηφία, ώστε να μην διακόπτεται η πορεία της τεκάστοτη κυβέρνησης για την εκλογή Προέδρου της Δημοκρατίας που είχε συμβεί πολλές φορές στη χώρα στο παρελθόν. Τώρα θα έρθουμε εμείς μόνοι μας να μειώνουμε τις τετραετίες.
0: Να σας πω, κύριε Μπουκόρο, αν μου επιτρέπετε, ότι αυτό συνέβη γιατί όποιος καίγεται από το χυλό φυσάγει το γιαούρτι μετά.
1: Καλά, δεν το... Εντάξει, σέβομαι την προσέγγιση σας, αλλά λέω κάτι το οποίο συνταγματικά κατοχυρώσαμε.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε.
1: Ότι παιδιά, δεν μπορεί να πέφτει η κυβέρνηση για την εκλογή Προέδρου Δημοκρατίας ή να διακόπτει το βίος τους. Εμείς που κάναμε αυτή την αλλαγή, θα έρθουμε μόνοι μας τώρα να διακόπτουμε το κυβερνητικό βίο? Είμαι υπέρ της ολοκλήρωσης των τετραετιών, διότι αυτό οδηγεί σε μια σταθερότητα το πολιτικό σύστημα, σε μια σταθερότητα την οικονομία, σε μια σταθερότητα την κοινωνία και αντιμετωπίζονται καλύτερα τα φλέγοντα προβλήματα που δεν παραγνωρίζω ότι αντιμετωπίζει και σήμερα η ελληνική κοινωνία.
0: Κύριε Μπουκόρος, να σας ευχαριστήσω.
1: Πρέπει να επικεντρωθούμε,
0: ναι,
1: στην παραγωγή αποτελέσματος και στην αντιμετώπιση προβλημάτων με μεγαλύτερο αυτό της ακρίβειας, γιατί αυτό είναι ουσιαστικά το μόνο πρόβλημα. Όλα τα ζητήματα τα υπόλοιπα έχουν πάει πολύ καλύτερα από προηγούμενα χρόνια.
0: Θα περιμένουμε τις ανακοινώσεις στη ΔΕΘ, έτσι κι αλλιώς, για να δούμε.
1: Την ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών για να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο.
0: Για να δούμε. Κάθε φορά το καλάθι είναι γεμάτο, μισογεμάτο, μισοάδιο. Κύριε Μπουκόρο, σας ευχαριστώ.
1: Περιμένουν, κύριε Ξινόπουλε, τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού όμως στη Θεσσαλονίκη θα αρχίζουν να υλοποιούνται με το νέο προϋπολογισμό και από 1η-1η του 2027. Άρα δεν είναι λογικό το επιχείρημα να πάει τώρα σε εκλογές. Ο χειμώνας θα έχει δυσκολίες. Κάθε χειμώνας

Εδώ είμαστε, ενώ είχαμε συνοηθεί με τον Δήμαρχο Αλωνίσου να βγει στην τηλεφωνική γραμμή. Κάνουμε απέλπιδες προσπάθειες, αλλά κάποια στιγμή που θα πάει, ειδοποιήσαμε τους οικείους του, κάποια στιγμή θα μιλήσουμε μαζί του.

0: Βρήκαμε τον Δήμαρχο Αλωνίσου, είναι ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου. Κύριε Αναγνώστου, καλημέρα. Καλό καλοκαίρι.
1: Λάθος κάνετε, δεν είμαι ο Δήμαρχος. Είμαι ο πρώην Δήμαρχος.
0: Είστε ο πρώην Δήμαρχος. Είστε ο κύριος Βαφίνης, λοιπόν.
1: Σωστά.
0: Κύριε Βαφίνη, τι κάνετε?
1: Είμαι καλά, εσείς?
0: Έχουμε χαθεί. Προσπαθώ να μιλήσω με τον Δήμαρχο και πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω γιατί. Αλλά τέλος πάντων, αφού βρήκαμε εσάς, με μεγάλη χαρά να μιλήσουμε μαζί σας. Είστε καλά?
1: Ναι, πολύ ευχαρίστως. Να είστε καλά.
0: Εδώ είναι ο Δήμαρχος. Μισό λεπτό λίγο. Να βάλουμε μια μουσική.

0: κάτι συμβαίνει σήμερα, δεν ξέρω τι γίνεται. Κύριε Παφίνη, τι κάνατε? Μάθαμε για αυτή την ιστορία με τον ανεφοδιασμό των κρατικών οχημάτων. Πριν λίγο μιλούσαμε με τον βουλευτή, τον κύριο Μπουκόρο. Έχετε εσείς άποψη ως πρώην δήμαρχος και δημοτικός σύμβουλος για το θέμα?
1: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα που δεν είναι τωρινό, έτσι.
0: Ναι, βεβαίως, το έχουμε επισημάνει αυτό, το είπε και ο βουλευτής.
1: Α, το είπε και ο βουλευτής. Ναι, σωστά, ναι, δεν άκουσα τι είπε ο βουλευτής. Σε πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα πρόβλημα εδώ και κάποια χρόνια. Δυστυχώς δεν γίνεται ο ανεφοδιασμός των υπηρεσιών από τα πρατήρια εδώ, διότι υπάρχει κάποιο θέμα, κάποια οδηγία με τη μέση τιμή των καυσίμων, που στην ουσία ο βενζινοπόλης, αν ακολουθήσει αυτή τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί,
0: θα καταστραφεί.
1: Θα πουλήσει όσο αγοράζει.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Στην ουσία. Γι' αυτό και υπάρχει αυτή η άρνηση. Και βεβαίως και το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η πληρωμή δεν γίνεται. Τα χρήματα, νομίζω, από ό,τι λένε και οι ίδιοι, έλεγαν και οι ίδιοι, ότι τα παίρνουν μετά από πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και αυτός είναι ο λόγος που δεν θέλουν να συνεργαστούν με τις δημόσιες υπηρεσίες.
0: Και αποτέλεσμα έχει οι δημόσιες υπηρεσίες να επιβιβάζονται στο ferry boat, να πάνε στη Σκόπελο να φορτώσουν βενζίνη και να ξανάρθουν.
1: Ναι, κοιτάξτε τώρα, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει να δοθεί μια λύση άμεσα και κακώς που δεν έχει λυθεί το πρόβλημα. Φανταστείτε λοιπόν, ουμιγέννητο, να υπάρχει ένα συμβάν, να υπάρχει μια φωτιά σε εξέλιξη που να μην υπάρξει ποτέ προς Θεού, έτσι.
0: Τύπα ξύλο, ναι.
1: Τύπα ξύλο, ναι, δεν το συζητάμε. Τι μπορεί να συμβεί, δηλαδή θα... δεν μπορεί να κινητοποιηθούν τα οχήματα, τα πυροσβεστικά ιδιαίτερα, και τα περιπολικά και της αστυνομίας.
0: Όσον αφορά το Δήμο, ο Δήμος αφού προμηθεύεται καύσιμα?
1: Από ό,τι γνωρίζω και ο Δήμος τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχει συνεργασία με τα πρατήρια. Δεν ξέρω.
0: Είναι αστείο.
1: Ναι, εμείς επί των ημερών μου τουλάχιστον, εγώ μέχρι το 2023 είχαμε κανονικά σύμβαση με κάποιο πρατήριο εδώ της Σαλονίσου. Και είχαμε κανονική, έτσι...
0: Ροή καυσίμων.
1: Ροή καυσίμων, είτε πετρέλαιο είτε βενζίνη.
0: Κύριε Παθήνη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ
1: για την... Το θέμα είναι μια και... Δεν ξέρω αν έχω ένα λεπτάκι.
0: Βεβαίως,
1: γιατί
0: βεβαίως.
1: Υπάρχουν και κάποια άλλα θέματα τα οποία είναι... αφορούν την πυρασφάλεια, που θα ήθελα να τα θίξω, αν μου επιτρέπετε.
0: Βεβαίως σας επιτρέπω.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καταρχήν θα πούμε ότι πέρυσι υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα στην Αλόνισο, νομίζω και σε άλλες περιοχές, στις άλλες νησιά, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μιλήσω για την Αλόνισο, το Αντινέρο, όπου υπήρχε καθαρισμός του υπορρόφου σε πολλές περιοχές για να δημιουργηθούν έτσι ζώνες πυρασφάλειας. Τοποθετήθηκαν 12 μεταλλικές δεξαμενές, οι οποίες σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες αυτή τη στιγμή κάποιες από αυτές δεν έχουν νερό μέσα. Είναι άδειες. Αυτό είναι ένα θέμα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζουν αυτό οι αρχές, η πολιτική προστασία κτλ. Και δεν ξέρω ποια ευθύνη είναι να γεμίσουν δεξάμενες. Πάντως υπάρχουν κάποιες δεξάμενες οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι άδειες. Και είναι Αύγουστος μήνας. Και ένα δεύτερο θέμα που προκύπτουν από αυτές τις δεξάμενες που προκύπτει είναι ότι αυτό που γνωρίζω επίσης, ότι το πυροσβεστικό όχημα δεν μπορεί να κουμπώσει, να πούμε, την αντλία του να τραβήξει νερό. Θα χρειαστεί μια έξτρα εξωτερική αντλία, βενζινοκίνητη προφανώς, να δώσει νερό από αυτές τις δεξαμενές προς τα πυροσβεστικά. Υπάρχουν βενζινοκίνητες αντλίες στην υπηρεσία? Είναι ένα δεύτερο θέμα που έχει προκύψει. Και βεβαίως ένα άλλο θέμα είναι με τους καθαρισμούς των οικοπαίδων. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουν καθαριστεί όλα τα οικόπεδα, ακόμα και οι δημοτικές εκτάσεις. Γιατί δυστυχώς συμβαίνει κάτι και μετά προσπαθούμε να βρούμε ποιος φταίει και γιατί καήκαν σπίτια, γιατί χάθηκαν ανθρώπινες ζωές εκ των υστέρων. Θα πρέπει λοιπόν η πρόληψη να είναι πρώτη στην ατζέντα, ειδικά.
0: Πρώτο μέλημα. Έτσι. Θα μιλήσουμε μέλημα με τον Δήμαρχο αμέσως μετά από εσάς. Θα ρωτήσουμε αυτά που μας θέσατε.
1: Ναι, καλά είναι να απαντηθούν.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας και καλά την διαθεσιμότητα όταν σας καλούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.

0: Ο Δήμαρχος Αλωνίσου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Αναγνώστου. Δήμαρχε, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Είχαμε και τον κύριο Χρήστο Μπουκόρο εδώ για την ερώτηση που έκανε για το θέμα αυτό, ότι οι δημόσιες υπηρεσίες δεν προμηθεύονται καύσιμα από το νησί, αλλά μεταβαίνουν στην Σκόπελο για να πάρουν καύσιμα. Και πραγματικά είναι περίεργο όλο αυτό. Δεν θα ήθελα να πω αστείο, γιατί υποβαθμίζω το θέμα, αλλά είναι παράξενο.
1: Δεν είναι παράξενο. Αυτό είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, δεν είναι σημερινό. Επειδή προφανώς δεν μπορούν να έχουν συνεργασίες με τους πρατηριούχους εδώ, δυστυχώς είναι υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στη Σκόπελο, που εκεί είναι συμβεβλημένες υπηρεσίες με τα πρατήρια, και έτσι ακριβώς πηγαίνουν και παίρνουν καύσιμα από τη Σκόπελο.
0: Δήμαρχε, τα φορτηγά ή τέλος πάντων τα αυτοκίνητα του Δήμου, από πού προμηθεύονται καύσιμα?
1: Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Εμείς, να σας πω πρώτα για το πρώτο ερώτημα που μου κάνατε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, για να λυθεί το πρόβλημα, για να λέμε και αν μπορούμε να δώσουμε και λύσεις, έτσι δεν είναι?
0: Σωστά.
1: Αυτό, εγώ αυτή τη στιγμή, σήμερα και όλα, θα έρθω σε μια επικοινωνία με το Υπουργείο Μεταφορών να δω πώς μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Το πιο σημαντικό πρόβλημα βέβαια είναι η αποθήκευση των καυσίμων. Δηλαδή, αν θα μπορούσε κάποιος, μάλλον το Υπουργείο, να μας διευκολύνει στις υπηρεσίες, να γίνει ένα μικρό πρατήριο για τις υπηρεσίες, θα ήταν ευχής έργο. Έτσι, κάπως έτσι πρέπει να γίνει. Αν δεν υπάρχει πρατήριο εδώ για τις υπηρεσίες, δεν μπορεί να λυθεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί να λυθεί, δυστυχώς. Πιστεύω ότι θα το προσπαθήσω και θα βρω τη λύση. Θα βρω τη λύση γιατί δεν είναι πρόβλημα μεγάλο. Σε περίπτωση, ας πούμε, συμβάντων που μπορούν να συμβούν, έχουμε θέματα. Έχουμε θέματα τροφοδοσίας των οχημάτων. Εκεί βοηθάμε εμείς σαν Δήμος. Αλλά και εμείς στη συγκεκριμένη στιγμή, τώρα πάμε στο δεύτερο ερώτημα που μου είπατε, έχουμε προβεί εδώ και 2,5 χρόνια τώρα. Παλεύουμε για να πάρουμε ένα δικό μας πρατήριο. Και βέβαια, λόγω του αντιπολίτευση, δυστυχώς δεν μας βοήθησε από την αρχή που ξεκινήσαμε. Μας κάνανε κόντρες και δεν μπορέσαμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία της αδειοδότησης. Μας καθυστέρησαν. Τώρα είμαστε σε μια φάση η οποία πάμε να το ξεμπλέξουμε. Ελπίζω ότι είναι θέμα χρόνου, δηλαδή, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την άδεια του πρατηρίου. Το έχουμε αγοράσει το πρατηρίο, το έχουμε. Και περιμένουμε την αδειοδότηση για να το βάλουμε σε λειτουργία. Εκεί θα δούμε τι θα κάνουμε και πώς μπορούμε να βοηθήσουμε και τις υπηρεσίες εμείς σαν Δήμος.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, τι γίνεται με τα καθάριστα οικόπεδα και με τις δεξαμενές, που σύμφωνα με μαρτυρίες τις δεξαμενές πυρασφάλειας δεν έχουν νερό αυτή την ώρα? Ισχύουν αυτά ή όχι, ή λέγονται έτσι?
1: Δεξαμενές, παρόλο το πρόβλημα που έχουμε της λειψιδρίας, γιατί εμείς είμαστε σε κατάσταση έκτασης ανάγκης με τα σημερινά δεδομένα.
0: Μάλιστα, είναι γνωστό το πρόβλημα αυτό.
1: Παρόλα αυτά, δεν σας άκουσα.
0: Είναι γνωστό, λέω, το πρόβλημα αυτό.
1: Ωραία. Λοιπόν, εμείς οι δεξαμενές είναι γεμάτες και όποιες και ανά πάσα και στιγμή μπορούμε να τις εφοδιάσουμε με νερό, αν χρειαστεί δηλαδή. Αυτές οι ποσότητες που εμείς πάντα κρατάμε νερό στις δεξαμενές, για λόγους ασφαλείας, δεν κρατάμε μια ποσότητα στις δεξαμενές για ώρα ανάγκης, όταν θα χρειαστεί να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε στις ανάγκες.
0: Μάλιστα.
1: Για αυτά που μου λέτε, ό,τι είναι από αυτά που εμείς εντοπίζουμε και μας γίνονται κάποιες καταγγελίες, εμείς ενημερώνουμε τον κόσμο και όλοι προσπαθούν και τα καθαρίζουν.
0: Δήμαρχε, κάτι τελευταίο σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν κλείσουμε την επικοινωνία. Πώς πάει ο τουρισμός φέτος στο νησί?
1: Ο τουρισμός, δόξα τω Θεώ, είμαστε μια χαρά. Δρομολόγια έχουμε πάρα πολλά. Μέχρι στιγμής είμαστε πάρα πολύ καλά. Φέτος ο Αύγουστος είναι πάρα πολύ καλός. Και βέβαια, από ό,τι φαίνεται, και το Σεπτέμβριο υπάρχουν πληρότητες από τα δωμάτια και τα ξενοδοχεία.
0: Είχα δει και την διάθεσή σας να φέρετε τουρίστες για καταδυτικό τουρισμό. Ας κλείσουμε έτσι λοιπόν. Πώς πάει αυτή η προσπάθεια?
1: Αυτή η προσπάθεια, έχουμε 3 καταδυτικά κέντρα, οι οποίοι ανταπεξέρχονται στα αιτήματα των πολιτών που θέλουν να πάνε να κάνουν, των επισκεπτών που θέλουν να κάνουν καταδύσεις. Είναι και αυτό πράγματι μια πολύ μεγάλη δραστηριότητα για το νησί μας. δεν είναι, δηλαδή, δεν είναι ας πούμε και τόσο πολύ, δηλαδή ο κόσμος είναι ελάχιστοι αυτοί, ελάχιστοι. Είναι δηλαδή κάποιοι οποίοι το έχουν μεράκι και το κάνουν, δεν πάνε όποιοι να είναι.
0: Ναι, προφανώς δεν είναι η πλειονότητα των τουριστών, κατανοητό.
1: Βέβαια το Σεπτέμβριο είναι καλύτερη εποχή για αυτούς, γιατί τότε έχουμε πιο πολλούς που έρχονται και κάνουν καταδύσεις. Αυτό είναι ένα καλό έργο. Έχουμε και άλλα 3 ναυάγια, τα οποία βέβαια ακόμα δεν έχουν
0: αξιοποιηθεί.
1: Ναι, ενώ είναι σε μια κατάσταση ελέγχου, είναι στο Φαγκρού και στα Σκάντζουρα.
0: Δήμαρχε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε. Χάρηκα που σας άκουσα και όλα να πάνε καλά. Εύχομαι η Αλόνισος να βρει το δρόμο της και εύχομαι τα καύσιμα των δημοσίων υπηρεσιών να τα παίρνουν είτε από το δημοτικό κατάστημα που θα φτιάξετε, είτε με άλλο τρόπο από τον ιδιώτη, αλλά να μην χρειάζεται να μετακινούνται στο απέναντι νησί για να φορτώσουν τα ρεζερβουάρ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Η αλήθεια είναι πραγματικά ότι το μοναδικό νησί που έχει θέμα με τις υπηρεσίες, με τα καύσιμα, είναι η Αλόνισος. Οι Σκιάδος και ο Σκόπρος δεν αντιμετωπίζουν τέτοιο πρόβλημα. Καλώς έπραξε και ο κύριος Μποκόρος και έκανε το ερώτημα.
0: Και καλώς θα πράξετε κι εσείς να πάρετε την άδεια για το δημοτικό κατάστημα πρατήριο, για να έχετε πρατήριο δικό σας εκεί. Δήμαρχε, σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Και μένουμε στην Αλόνισο.
0: Με χαρά. Να είστε καλά.

Καταλαβαίνω ότι ο Αύγουστος είναι ένας μήνας αραστώνης, διακοπών. Δύο άνθρωποι που είχαμε δώσει τηλεφωνικό ραντεβού δεν μου απαντάνε, δεν ξέρω γιατί. Ενδεχομένως φταίει η μέρα ότι είναι Παρασκευή, θα πρέπει να τους πάρουμε από Δευτέρα. Τέλος πάντων, εδώ είμαστε. Ακούτε την ΕΡΤ Βόλου 100,7, 101,2. Ο Παναγιώτης Σωτήρης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Μαρία Δημητρίου στις μουσικές επιλογές. Ο Γιάννης Κινόπουλος από τις 7 μέχρι και τις 10. Και αυτή την εβδομάδα, αλλά και την άλλη που μας έρχεται.

στην Αυξηνούπολη συνεχίζονται σήμερα οι αυγουστιάτικες παρακλήσεις στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου, με την ακολουθία να αρχίζει στις 7.30 το απόγευμα και το μουσικό και αφηγηματικό μέρος να ακολουθεί στις 8.30. Στη Σικίνο του Πηλίου διοργανώνεται η τρίτη γιορτή παραδοσιακής πλειορητικής πίτας του Πηλίου Τα Ζυμώματα, και στο κάστρο της Κιάθου παρουσιάζεται η παράσταση Ακριβούλα μου με την Όλια Λαζαρίδου, ενώ στο θέατρο Αλώνη του Αγίου Γεωργίου Νηλίας ανεβαίνει η Ιφηγένεια Εναυλίδη.

Στα υπόλοιπα να σας πω ότι ο Δήμος Βόλου ανήρτησε τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και απορριπταίων για την πρόσληψη 158 εργαζόμενων μερικής απασχόλησης στην καθαριότητα σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι έχουν δικαιώματα επιβολής, αντίρρησης μέσα σε 2 εργάσιμες ημέρες από την Παρασκευή 7 έως και την Δευτέρα 10 Αυγούστου. Μετά την εξέταση των ενστάσεων θα ακολουθήσουν οι οριστικοί πίνακες.

Στο ειδικό πρόγραμμα φυσικών καταστροφών 2026-2030 εντάχθηκε η πράξη που αφορά τις συμπληρωματικές εργασίες ανακατασκευής του δημοτικού δρόμου Μακρινίτσας Βόλου, ο οποίος υπέστη εκτεταμένες ζημιές από τις κακοκαιρίες Ντάνιελ και Ηλίας. Η ένταξη ανοίγει τον δρόμο για την χρηματοδότηση παρεμβάσεων πέρα από τον αρχικό. Από το αρχικό αντικείμενο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου.

Ποσό περίπου των 958.600 ευρώ, 600 ευρώ κατευθύνεται σε δικιούχος των Βορείων Σποράδων μέσω της εκαθάρισης του μεταφορικού ισουδυνάμου για μετακινήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2025. Η πληρωμή αφορά κατοίκους νησιών που είχαν υποβάλει τα απαιτούμενα στοιχεία και ολοκληρώνει την τακτοποίηση της επιβατικής δαπάνης για το συγκεκριμένο έτος. Το μέτρο καλύπτει μέρος της διαφοράς του κόστους μετακίνησης των νησιωτικών σε σχέση με την υπηρωτική χώρα.

Ένα δυνατό διοικητικό πρόστιμο ύψος 3.248,44 λεπτά του ευρώ επιβλήθηκαν από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής στη Μαγνησία σε πολίτη που χρησιμοποίησε συσκευή κρότου και εκφοβισμού σε υπαίθριο χώρο του Δήμου Νοτίου Πηλίου. Η παράβαση διαπιστώθηκε στις 3 Αυγούστου εν μέσω της αντιπυρικής περίοδου. Η πυροσβεστική υπενθυμίζει ότι οι συσκευές ή εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρα ή ανάφλεξη απαγορεύονται όταν δεν πληρούνται τα προβλεπόμενα μέτρα.

Να σας πω επίσης ότι το βραβείο καλύτερης φοιτητικής εργασίας απέσπασε η ομάδα Hermes του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πρώτο Helling Robotic Forum. Η εργασία της αφορά την ανάπτυξη τεχνολογίας υποβοήθησης των ανθρώπων με κινητικές δυσκολίες και η διάκριση ενισχύει την προετοιμασία της ομάδος για συμμετοχή σε διεθνή διαγωνισμό. Η επιτυχία αναδεικνύει την ερευνητική δουλειά φοιτητών και εργαστηρίων του Ιδρύματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στον χώρο της ρομποτικής και της προσβασιμότητας.

Το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα Βόλου ενέκρινε ομόφωνα την μετρονομασία του υποδιαμόρφωση πάρκου στο πεδίο του Άρεως σε πάρκο Δημάρχου Βόλου Μιχάλη Κουντούρη. Με την απόφαση τιμάται ο πρώην Δήμαρχος, ο οποίος συνέδεσε την θητεία του με σημαντικές παρεμβάσεις στην πόλη. Παραμένει πάντως ανοιχτή η ευρύτερη συζήτηση για την απόδοση ονομάτων και άλλων πρώην Δημάρχων σε δημοσίους χώρους.

0: Είμαι στη χαρούμενη θέση να σας πω ότι η κυρία Όλια Λαζαρίδου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πρόκειται να παρουσιάσει μια όμορφη παράσταση στο νησί του Παπαδιαμάντη, στο Κάστρο αν δεν κάνω λάθος. Κυρία Λαζαρίδου, χαίρομαι που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά μας.
1: Εννοείται, με χαρά μεγάλη. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, είστε καλά?
1: Πολύ καλά. Είμαστε εδώ στη Σκιάθο, είναι πανέμορφα. Έχουμε αυτή την παράσταση η οποία είναι πάνω στο κάστρο, το οποίο είναι πολύ συγκινητικό, γιατί εγώ διάβαζα τα διηγήματα του Παπαδιαμάντη, αυτό το περίφημο το Χριστό στο κάστρο και τα λοιπά, και πάντα φανταζόμουν το μέρος και τώρα βρίσκομαι και πατάω, βρίσκομαι στο ίδιο το μέρος. Είχαμε προχτές, ήταν και είχε και αγρυπνία εκεί, γιατί ήταν η παραμονή της μεταμορφώσεως και ήταν φοβερά, είχε ανέβει κόσμος από κάτω για τη λειτουργία και αυτά, και ήταν μια ατμόσφαιρα εντελώς παπαδιαμαντική και αισθάνομαι πολύ τυχερή για αυτή τη συγκυρία. Πολύ μεγάλη χαρά.
0: Θέλετε να μας πείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ, για το θεατρικό, για το ρόλο σας?
1: Ναι, είναι μια παράσταση που λέγεται Ακριβούλα μου και ονομάστηκε έτσι επειδή σε ένα δίηγμα το μυρολόγι της Φώκιας λέγεται έτσι το μικρό κοριτσάκι που πνίγεται, και τον έχουμε ονομάσει Ακριβούλα μου. Είναι μια σύνθεση 4 διηγημάτων του Παπαδιαμάντη που έχουν σαν άξονα και κέντρο τη γυναίκα, τη γυναικεία ψυχή. Και μιλάνε για κορίτσια, γυναίκες και τα λοιπά. Παίζουμε εγώ και σε μέλη Δημητρακοπούλου, που είναι μια πολύ νέα ηθοποιός, και είμαστε δηλαδή μια όριμη γυναίκα και μια νέα. Και είναι και η Άννα Παπαϊωάννου, μουσικός επισκηνής, η οποία μας συνοδεύει. Είναι στο κάστρο επάνω, σήμερα και αύριο, στις 7.30 νομίζω, 8 παρατέταρτο θα αρχίσουμε, κάτι τέτοιο. Κρατάει γύρω στη μία ώρα η παράσταση, 55 λεπτά, και είναι μια πρωτόγνωρη εμπειρία και για μας, γιατί επειδή εκεί πάνω δεν έχει φώτα, θα παίξουμε με το φως του δειλινού, το οποίο είναι πραγματικά, χθες που κάναμε πρόβα, είναι πολύ μαγικό. Τι να πω, είναι πολύ ιδιαίτερο.
0: Θα μπορούσαμε να το πούμε μια φυσική παράσταση.
1: Ναι, ναι, έχουμε βέβαια ήχο για τον ήχο, μουσική κτλ., αλλά επειδή υπάρχει μια μικρή γεννήτρια που φτάνει μόνο γι' αυτό, θα παίξουμε με φυσικό φως. Και πραγματικά χθες αυτό το βιολετή φως του δειλινού με αυτή την παράσταση και με το σκηνικό μας και αυτά είναι κάτι πάρα πολύ μαγικό και μοναδικό.
0: Τι να ευχηθούμε για το υπόλοιπο καλοκαίρι σας, κυρία Λαζαρίδου?
1: Καλή ξεκούραση, γιατί μετά θα συνεχίσουμε με δουλειές από Οκτώβριο, οπότε τώρα μετά θα ξεκουραστούμε.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο που διαθέσατε. Εύχομαι οι παραστάσεις και σήμερα και αύριο να χειροκροτηθούν από το κοινό, να εισπράξετε την αγάπη του κόσμου και όλα να πάνε καλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και καλό υπόλοιπο καλοκαίρι σε όλους.
0: Πραγματικά το έχουμε ανάγκη. Σας ευχαριστώ εγώ. Καλημέρα.
1: Γεια σας. Γεια.
0: Πάμε σιγά σιγά για φινάλε. Να σας πω ότι έθριος θα είναι ο καιρός στη Μαγνησία και στις βόρειες Ποράδες, με υψηλές θερμοκρασίες κυρίως στο εσωτερικό της Θεσσαλίας. Για την περιοχή μας έχει εκδοθεί κίτρινη προειδοποίηση υψηλών θερμοκρασιών από την 1 έως τις 7 το απόγευμα, με τις μέγιστες θερμοκρασίες στο εσωτερικό της Θεσσαλίας να φτάνουν τους 35 έως και τους 38 βαθμούς Κελσίου. Τώρα για το Βόλο, η θερμοκρασία θα κινηθεί περίπου από 24 μέχρι 33 βαθμούς Κελσίου με ηλιοφάνεια. Στη Σκιάθο αναμένεται από 21 μέχρι 33 βαθμούς. Οι άνεμοι στις Ποράδες θα είναι κατά κανόνα ασθενείς έως μέτρη, 2 με 3 μποφόρ, από μεταβαλλόμενες κυρίως βόρειες διευθύνσεις. Στην ευρύτερη τώρα Θεσσαλία θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και τοπικά έως 6 μποφόρ, παράγοντας συνθήκες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή για την εκδήλωση και την εξάπλωση πυρκαγιών. Κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω, θα σας ευχηθώ με τη σειρά μου ένα καλό, ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, να περάσετε χρόνο με τους δικούς σας ανθρώπους, να ξεκουραστείτε, γιατί από Δευτέρα πάλι τα κεφάλια μέσα. Να ευχαριστήσω τον Παναγιώτη Σωτήρη που με βοηθήσε πραγματικά σε αυτή την εκπομπή σήμερα, μόλις της κακοτυχίας. Μάλλον μας έχει καρφώσει μάτι, Παναγιώτη. Να ευχαριστήσω τη Μαρία Δημητρίου που ήταν στην μουσική επιμέλεια. Εμείς θα παραχωρήσουμε τη θέση μας και το μικρόφωνο του σταθμού στην Ελένη Ραπτοπούλου, που θα σας κρατήσει τροφιά με το Θεσσαλικό Περισκόπιο μέχρι τις 12. Καλή συνέχεια σε όλους. Ραντεβού τη Δευτέρα 7 με 10. Γεια χαρά.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών, αυτή την ώρα η 46χρονη που κατηγορείται για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Εμπλέκεται στο φωνικό εμπρισμό της Μαρφίν, σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, από οπτικό υλικό, στο οποίο φέρεται να έχει υποστηρικτικό ρόλο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά της. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσει και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος προανήγγειλε την υποχρεωτική κήρυξη των καμένων εκτάσεων ως αναδασωτέων εντός 30 ημερών. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν περισσότερες σοβαρές ζημιές, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτηρίων, 118 κρίθηκαν κατεδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Συνεχίζεται η καταπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Έχει γίνει μια τεράστια δουλειά από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να έχουμε νέο χαρτογραφικό υπόβαθρο, δηλαδή να έχουμε τη σημερινή απεικόνιση της γης και όχι παλαιότερη. Ο διοικητής της ΑΔΕ επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμισερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιόταχη που συγκρούστηκε με φορτηγό. Τραυματίστηκε ο οδηγός του. Αισιόδοξος δηλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ για το τέλος του πολέμου με το Ιράν. Δεν νομίζω ότι μπορούν να αντέξουν πολύ ακόμα, τονίζει. Συμμετέχω προσωπικά στις διαπραγματεύσεις και θεωρώ ότι εξελίσσονται θετικά, ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. Η Τεχεράνη εξετάζει το αρχικό κείμενο της συμφωνίας που αφορά τα στενά του Ορμούς και το οποίο απαγορεύει τη διέλευση πλοίων από εχθρικές χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες στα 83,48 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά επιρροτικά, με μονωμένες καταιγίδες σε κεντρική και ανατολική Μακεδονία. Μέχρι 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας μέρα φίλες ακροάτριες, καλή σας μέρα φίλοι ακροατές της ΕΡΤ σε όλη την Θεσσαλία. Καλημέρα και σήμερα, Παρασκευή. Φτάσαμε λοιπόν και στην τελευταία εργάσιμη για τους περισσότερους ημέρα της εβδομάδας, 7 Αυγούστου 2026. Σήμερα γιορτάζει ο Αστέριος, η Αστερία, η Αστέρο βέβαια, και ο Νικάνορ, πολύ ωραίο όνομα και σπάνιο όνομα. Χρόνια πολλά σε όσες και όσους γιορτάζουν, έχουν γενέθλια, γιορτάζουν οποιαδήποτε άλλη γιορτή ή επέτειο, φίλες και φίλοι. Καθαρά περίοδος διακοπών αυτή που διανύουμε. Σε ό,τι αφορά τον καιρό, εντάξει, επίσης καθαρά καλοκαιρινός, παρότι σήμερα, δεν ξέρω, έχουμε μία ελαφρά συννεφιά, Παναγιώτη Σωτήρη, υπάρχει κάτι έτσι στην ατμόσφαιρα, και τώρα είναι, φαίνεται περισσότερο ο ήλιος, νωρίτερα ήταν πιο συννεφιασμένος ο καιρός, δεν ξέρω, αυτό είχε προβλεφθεί, δηλαδή μέχρι και... και χθες τις προβλέψεις που κοιτούσα έδειχναν για καθαρά ηλιοφανή καιρό. Ο καιρός στην Θεσσαλία αυτή την ώρα, εντάξει, μία γενική τιμή δίνουμε, είναι στους 29-30 βαθμούς υποσκιά, θα φτάσει τους 34-35 υποσκιά, που σημαίνει το 38 μέσα στο νερό. Από αύριο έχουμε άνοδο της θερμοκρασίας, ενδεχομένως να φλερτάρει και με τους 40 βαθμούς κατά τόπους ο υδράργυρος.

12 λεπτά μετά τις 10, κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ΕΡΤ στην Θεσσαλία. Είναι το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τώρα μέχρι και τις 12 περίπου κοντά σας. Αυτή η εκπομπή που είναι συμπαραγωγή της ΕΡΤ Βόλου, της ΕΡΤ Λάρισας και των στούντιο της ΕΡΤ σε Τρίκαλα και Καρδίτσα. Συντονίζεται σήμερα από την ΕΡΤ Βόλου Ελένη Ραυτοπούλου στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής, Κωνσταντίνα Θεοχαρούλη, από την ΕΡΤ Λάρισας, από τα Τρίκαλα, ο Αλέξανδρος ο Ζαούτσος. Δεν θα έχουμε μαζί μας σήμερα την Δώρα τη Μήτρα, έτσι απουσιάζει. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα έχουμε θέματα από την Καρδίτσα, ωστόσο.

0: Ο Παναγιώτης ο Σωτήρης, ο τεχνικός που ρυθμίζει τα του ήχου από το στούντιο της ΕΡΤΑ στον Βόλο. Η Μαρία Δημητρίου έχει επιλέξει τη μουσική που θα ακούσετε. Και επειδή είναι αρκετά και σήμερα τα θέματα που έχουμε να παρουσιάσουμε και ενδιαφέροντα θέλουμε να πιστεύουμε, να πω ευθύς αμέσως να πω την πρώτη καλημέρα στην Κωνσταντίνα, την Θεοχαρούλη, στην Λάρισα και να μάθουμε βέβαια και τον τεχνικό ή τους τεχνικούς μας από εκεί. Καλημέρα Κωνσταντίνα.
1: Καλημέρα Ελένη, καλημέρα στους ακροατές και τις ακροάτριες. Ο Βαγγέλης Βούλγαρης με το Χρήστο Μαμάτσιο είναι στη ρύθμιση του ήχου.
0: Καλημέρα.
1: Και εμείς εδώ λοιπόν στο στούντιο με το air condition να δουλεύει από νωρίς το πρωί, γιατί ήδη η ζέστη με την υγρασία μαζί έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Και από ό,τι έχει πει και η μετεωρολογική υπηρεσία, νομίζω το ανέφερες και εσύ, τραβάει την ανηφόρα για το Σαββατοκύριακο η θερμοκρασία. Οπότε όποιοι μπορούν, όπου φύγει, η θάλασσα είναι καλές, τα ορεινά τώρα, επειδή και ο Αύγουστος είναι ο μήνας των ορεινών χωριών, εκεί που επιλέγουν πολλοί να πάνε γιατί έχουμε και τα πανηγύρια, να περάσουν όσο γίνεται πιο όμορφα. Λοιπόν, με τις φωτιές μέχρι να περάσει το καλοκαίρι, ξέρεις ότι θα καρδιοχτυπάμε και ως δημοσιογράφοι αλλά και ως άνθρωποι. Πολλές οι φωτιές, διάσπαρτες καθημερινά, άλλες πιο σοβαρές, άλλες λιγότερο σοβαρές. Έτσι λοιπόν, χθες είχαμε άλλη μία φωτιά στην Κρίνη Φαρσάλων και ευτυχώς σε μία συνεργασία των πυροσβεστικών δυνάμεων με τους κατοίκους του χωριού που βγήκαν με τα τρακτέρ και έκαναν μία ζώνη πυροπροστασίας γύρω από το χωριό. Ήταν βέβαια σε χαμηλή βλάστηση και ήταν σε απομεινάρια από αλωνισμούς και τα λοιπά από τα σιτάρια. Ευτυχώς ήταν μία έρπουσα φωτιά και με τη βοήθεια βέβαια και των κατοίκων του χωριού με τα τρακτέρ τους, που όπως σου είπα βγήκαν έξω και όργωσαν το χωριό γύρω γύρω, απετράπη στο να φτάσει η φωτιά πολύ κοντά στα σπίτια, γιατί φαινόταν ότι προς τα εκεί κατευθύνεται. Βέβαια δεν εφησυχάζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και χθες το απόγευμα είχαμε κοντά στη γειτόνια άλλη μια φωτιά. Μιλώντας και με την κυρία Ζωή Φτίκα, που θα την έχουμε πολύ σύντομα κοντά μας τα επόμενα λεπτά, που είναι προϊσταμένη της επιθεώρησης εφαρμογής δασικής πολιτικής Θεσσαλίας, είναι στην αποκεντρωμένη διοίκηση Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Μου λέει ότι έχουμε και στη Σκύρο φωτιά, εκεί μπορούν να ενεργήσουν μόνο εναέρια μέσα.
0: Να σου δώσω κάποια στοιχεία, επειδή για τις ανάγκες της τηλεόρασης έχω παρακολουθήσει το συγκεκριμένο ρεπορτάζ. Ωραία. Έκανα σήμερα το πρωί δηλαδή ρεπορτάζ για την Σκύρο. Έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο, έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Είναι πολύ καλά τα πράγματα. Εκδηλώθηκε χθες το μεσημέρι. Ευτυχώς σε περιοχή που δεν είναι κατοικημένη, γνωστά, κοντά ωστόσο σε μια παραλία, έκαψε θαμνώδη βλάστηση. Δεν ξέρουμε ακριβώς σε τι έκταση. Επιχείρησαν από την πρώτη στιγμή 4 αεροσκάφη. Στην αρχή οι 8 πυροσβέστες που διαθέτει το κλιμάκιο, το πυροσβεστικό κλιμάκιο της Σκύρου, γύρω στις 8 ήρθαν ενισχύσεις και από την πυροσβεστική υπηρεσία της Χαλκίδας, όπου υπάγεται η Σκύρος. 33 συνολικά άτομα συνέχισαν λοιπόν με χερσαίες επιχειρήσεις και η φωτιά οριοθετήθηκε, τέθηκε υπό έλεγχο. Αυτή τη στιγμή γίνεται
1: έτσι,
0: μια περιφρούρηση θα λέγαμε περισσότερο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Και βέβαια να πω, συγγνώμη τώρα, μιας και σε διάκοψα, για να μην σε ξαναδιακόψω, να πω ότι είχαμε στο ίδιο πλαίσιο ότι χθες το μεσημέρι και πάλι είχαμε φωτιά, εκδήλωση φωτιάς, πυρκαγιάς, στο ίδιο σημείο, στον Άγιο Λαυρέτιο, που είχαμε και πριν 2 μέρες. Είναι κάτι που προβληματίζει εξαιρετικά βέβαια την πυροσβεστική
1: υπηρεσία.
0: Πώς να
1: μην προβληματίσει, το μυαλό που θα πάει όλων.
0: Στο ίδιο σημείο μέσα σε λιγότερες από 48 ώρες.
1: Είδαμε πόσες συλλήψεις έχουν γίνει τις τελευταίες ημέρες.
0: Είπες και τώρα για συλλήψεις. Πάω στο προηγούμενο θέμα, γιατί είδες, στη Σκύρο έχουμε σύλληψη 62χρονης γυναίκας. Θεωρείται ότι η φωτιά ξεκίνησε από τη γεννήτρια που έχει σε αποθηκευτικό χώρο στο σπίτι της.
1: Ναι.
0: Και από σπινθήρα, βραχυκύκλωμα, δεν ξέρω τι ακριβώς συνέβη. Πάντως έχουμε σύλληψη αυτής της γυναίκας.
1: Τώρα δεν ξέρεις λεπτομέρειες, αν ήταν σε εσωτερικό ή σε εξωτερικό χώρο.
0: Σε αποθήκη. Λέει.
1: Τώρα μέσα από την αποθήκη να ξεκίνησε η φωτιά από τη γεννήτρια. Τέλος πάντων, γι' αυτό υπάρχει το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής υπηρεσίας να κάνει την προανάκριση, να προχωρήσει η κατάσταση, να δούμε κατά πόσο ευθύνεται. Αν είναι από αμέλεια, αν υπάρχει δόλος, αν. Πάντως πολλές οι συλλήψεις, πολλά τα διοικητικά πρόστιμα, πολλά τα δικαστήρια.
0: Και οι προφυλακίσεις, έτσι.
1: Και οι προφυλακίσεις.
0: Είδαμε τώρα το δήμαρχο στη Λίδα, έτσι.
1: Ναι.
0: Όχι με την ιδιότητα του δημάρχου, αλλά του, νομίζω, ως αρμόδιος για ένα έργο που
1: ακριβώς,
0: γίνεται.
1: Ήταν εκείνος που είχε αναλάβει το έργο.
0: Το έργο.
1: Εκεί από όπου ξεκίνησε, η πυρκαγιά στον Άγιο Βασίλειο της Βιωτίας. Ουσιαστικά προανήγγυλα την κυρία Ζωή Φτύκα, η οποία έχει πολύχρονη εμπειρία γύρω από την προστασία των δασών, και το πιο πρωτόκολλο ακολουθείται σε περίπτωση που ξεσπάσει μια φωτιά και ολοκληρωθεί. Έχει να μας πει πολλά τι γίνεται με το Αντινέρο, αυτό το πρόγραμμα, να δούμε τι σημαίνει, τι γίνεται με το Αντινέρο, πόσο μπορεί να βοηθήσει, τι γίνεται με τους εργάτες που καθαρίζουν τα δάση, με τους συνεταιρισμούς που αναλαμβάνουν αυτούς τους καθαρισμούς. Ποιο πρωτόκολλο θα πρέπει να ακολουθηθεί από εδώ και στο εξής? Ήταν στην Φωκίδα και στη Βιωτία χθες η κυρία Φτύκα, οπότε θα μας μεταφέρει και άλλα πολλά σχετικά με αυτή τη μεγάλη φωτιά που κατέκαψε γύρω στα 130-140 χιλιάδες στρέμματα μέσα σε 3-4 ημέρες.
0: Μάλιστα. Επίσης, θα δούμε τις αντιδράσεις που υπάρχουν στο Ελληνόκαστρο, στα Τρίκαλα, για το φωτοβολταϊκό πάρκο εκεί. Θα μας ενημερώσει

0: πώς φαίνονται τα πράγματα να είναι για τη φετινή περίοδο, αν θα υπάρχει σοδειά ή όχι. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίων Βορείων Σποράδων, τον κύριο Δάμτσα, και για άλλα θέματα βέβαια, για το νέο τρόπο καταβολής των επιδοτήσεων, μετά και τις ανακοινώσεις που έκανε χθες ο Πρωθυπουργός. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Δάμτσα. Και θα πάμε και στην Καρδίτσα, όπως έλεγα πριν, παρότι δεν έχουμε τη Δώρα σήμερα μαζί μας. Θα πάμε όμως στην Καρδίτσα.
1: Θα πάμε στην Καστανιά της Καρδίτσας. Mm-hmm. Υπάρχει ένας ορεινός αγώνας δρόμου την Κυριακή, οπότε θα πάμε να δούμε εκεί από ποια μέρη θα περάσει. Είναι υπέροχη, κατάφυτη η περιοχή, οπότε θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και με αυτό το δρόμο.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι, ωστόσο πριν ανοίξουμε τα θέματα μας και τα δούμε αναλυτικά στην συνέχεια.

0: Ξεκινάμε λοιπόν, πάμε στην Λάρισα για το πρώτο μας θέμα, θα σου πυρόσβεση, έτσι, πιο επίκαιρο δεν θα μπορούσε να είναι.
1: Ναι, βλέπουμε τι γίνεται με τις φωτιές, διάσπαρτες από εδώ και από εκεί, κόσμος καταστρέφεται, το περιβάλλον καταστρέφεται, τελευταίοι πνεύμονες που υπάρχουν σε κάποιες περιοχές χάνονται. Μπορεί κάποιοι να μην το καταλαβαίνουν, μπορεί κάποιοι να χαίρονται με αυτό που συμβαίνει. Η πολιτεία όμως οφείλει να κάνει τις ενέργειές της, οφείλει να έχει πρόγραμμα, να έχει σχέδιο αντιμετώπισης και φυσικά και πρόληψης, εννοείται, αλλά βλέπουμε ότι ακόμη και με την πρόληψη υπάρχουν κάποιοι επιτίδιοι που τα καταφέρνουν. Όχι σε όλες τις περιπτώσεις βέβαια, δεν είναι πάντα οι πρισμοί, οι φωτιές που ξεσπούν. Έχουμε δει και από αμέλεια, όπως για παράδειγμα να υπάρχουν συσσωρευμένα σκουπίδια και που είναι και πολύ κοντά σε κατοικημένες περιοχές, μάλιστα ειδικά σε χωριά, που βλέπουμε ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί από εκεί να ξεσπάσει μια πυρκαγιά, αλλά πολλοί δεν λένε να το αντιληφθούν. Τώρα βέβαια όλοι είχαμε το προηγούμενο χρονικό διάστημα και ακόμη έχουμε τις τελευταίες ημέρες το βλέμμα μας στραμμένο στα όσα συνέβησαν στη Βιωτία και την Αττική. Χιλιάδες, πάνω από 100.000 στρέμματα γης έχουν καταστραφεί, δεκάδες σπίτια παραδόθηκαν στην μανία της πυρκαγιάς και βεβαίως και πολλές καλλιέργειες και κτηνοτροφικές μονάδες, όπως ακούσαμε χθες και από τους κτηνοτρόφους εκεί της περιοχής της Θήβας. Τι ακριβώς συμβαίνει λοιπόν με τα δάση μας εδώ στη Θεσσαλία? Πόσο έτοιμοι είμαστε? Τι έχουμε κάνει όλο αυτό το χρονικό διάστημα? Υπάρχει σχέδιο? Είμαστε έτοιμοι? Μπορούμε να πούμε ποτέ ότι ναι, είμαστε έτοιμοι και ότι μπορούμε να επέμβουμε να πάρσα ώρα και στιγμή και να αποτρέψουμε μία φωτιά να εξελιχθεί σε μεγάλη πυρκαγιά? Λοιπόν, νομίζω ότι πολλά από αυτά θα μας τα πει η κυρία Ζωηφτίκα, η οποία είναι επιθεωρήτρια δασών Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι κοντά μας, δασολόγος η ίδια, μια γυναίκα, μια επαγγελματίας, μια επιστήμονας που αγαπάει και σέβεται το δάσος. Κυρία Φτίκα, καλή σας ημέρα.
2: Καλή σας ημέρα, κυρία Θεοχαρούλη, και σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας λόγια.
1: Ναι, είστε καλά. Ασχολείστε χρόνια.
2: Ναι. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Καταρχήν να ξεκινήσω με το ότι και ποιος φυσιολογικός άνθρωπος δεν θα λυπούνταν με όλο αυτό που συμβαίνει και με όλο αυτό που βλέπει. Mm-hmm. Και μάλιστα με το που χάθηκαν και ανθρώπινες ζωές. Και
1: βέβαια,
2: πραγματικά συλληπιτήρια στους οικείους αυτών των παιδιών, των νέων παιδιών που μέσα στο καθήκον χάθηκαν. Αυτό είναι το πιο λυπηρό. Το ότι χάθηκαν και τα σπίτια και οι περιουσίες των ανθρώπων επίσης, αυτό είναι λυπηρό. Και φυσικά το ότι χάνεται και μεγάλο κομμάτι του πνεύμονα ζωής μας, του δάσους, είναι ένα θέμα που πρέπει να μας προβληματίσει, να μας απασχολήσει όλους και να σκεφτούμε από εδώ και μπρος τι μπορούμε περισσότερο να κάνουμε από ό,τι κάναμε. Γιατί να ξέρετε ότι κάθε φορά με οτιδήποτε γίνεται κάνουμε μια αποτίμηση και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο. Βέβαια με τη φύση δεν μπορεί να τα βάλει κάποιος, μπορεί όμως να τη σεβαστεί με καλύτερο δυνατό τρόπο για να μπορέσουμε να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα. Συγγνώμη για το μεγάλο πρόλογο.
1: Όχι, δεν πειράζει, κυρία Φτίκα. Ήταν απαραίτητος. Τώρα, πόσο προετοιμασμένοι είμαστε, κυρία Φτίκα, εμείς εδώ στη Θεσσαλία? Έχουν γίνει έργα όλο αυτό το χρονικό διάστημα που θα μπορούσαν έτσι να περιορίσουν ή να αποτρέψουν την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, την επέκτασή της μάλλον, γιατί τώρα η εκδήλωση, ξέρετε, μπορεί κάποιος να έχει την τρέλα του και αποδεικνύεται ότι υπάρχουν πολλοί που είναι αυτοί και τους αρέσει να βλέπουν τη φωτιά να καίει τα δάση μας.
2: Ναι. Τα δάση, καταρχήν να το πάρουμε έτσι από την αρχή, δεν καίγονται από μόνα τους.
1: Ναι.
2: Και δεν υπάρχει δηλαδή μια αιτία, κάποια ξαφνική αιτία. Όλα γίνονται, τα περισσότερα είναι αιτία ο άνθρωπος, είτε από αμέλεια είτε με δόλο. Τελευταία βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλο ποσοστό αμέλειας. Και παρότι έχουμε τους χάρτες καθημερινά και λέμε ότι κλιματικές συνθήκες αλλάξανε, έχουμε δυνατούς αέριδες, παρατεταμένες ξηραστίες, δεν έχουμε βροχές αυτό το καιρό, δεν υπάρχει υγρασία, δεν υπάρχει και ότι τα πάντα όπως λέμε εμείς στην περιοχή μας γίνανε φρήγανα. Και είναι πολύ... Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εξάπλωσης της φωτιάς από μια μικρή εστία. Αυτό δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Αυτό πρέπει να κατανοήσουμε. Και δυστυχώς η φωτιά όταν ξεκινήσει δεν σταματάει εύκολα με τις σημερινές συνθήκες και ειδικά με συνθήκες έντονες κλιματικές. Από εκεί θα ξεκινήσουμε. Το πόσο καλά προετοιμασμένοι είμαστε, κάναμε το καλύτερο δυνατό που μπορούσαμε να κάνουμε. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει και πώς μπορείς να το αντιμετωπίσεις. Ξέρουμε όμως ότι πριν μια πενταετία είχαμε μια πολύ μικρή χρηματοδότηση εδώ στη... Να το πάρουμε για τη Θεσσαλία.
1: Ναι, ναι.
2: Αν θέλετε, ή να το πάρουμε και για τη Λάρισα. Είχαμε μια πολύ μικρή χρηματοδότηση για να κάνουμε κάποια έργα και τα έργα μας ήταν ως δασικές υπηρεσίες το να καθαρίσουμε καταθέσεις κάποιους δασικούς δρόμους ούτως ώστε να μπορούν να περάσουν κάποια πυροσβεστικά και αυτό σε συνεννόηση με την πυροσβεστική ή για να πάρουμε τα ξύλα που διαχειριζόμασταν μέσα στο δάσος και ήταν της τάξης ας πούμε των 500.000 των 130.000 ευρώ των 200.000 ευρώ για όλες τις δασικές υπηρεσίες μέσα στη Θεσσαλία.
1: Μάλιστα.
2: Αυτή τη στιγμή τα τελευταία χρόνια, από το 2022 και μετά με το πρόγραμμα Αντινέρο, για το οποίο ακούγεται πολλά, είναι ένα πρόγραμμα πρόληψης και δασοπροστασίας. Μας δίνει τη δυνατότητα το Ταμείο Ανάκαμψης να κάνουμε, μας δίνει χρηματοδότηση, να κάνουμε έργα εμείς οι δασικές υπηρεσίες. Να καθαρίσουμε δάσους, να καθαρίσουμε τον υπόρροφο, δηλαδή όπου πρέπει, να κάνουμε αντιπυρικές ζώνες, να καθαρίσουμε ένθεν και έθεν το δρόμο, τη βλάστηση, να φτιάξουμε δρόμους, να φτιάξουμε δρόμους καλούς, σταθερούς, μαζί με οχετούς, με τεχνικά δηλαδή που λέμε, για να μην ξαναχαλάσουν την επόμενη φορά. Να φτιάξουμε
1: πόσα λεφτά δόθηκαν, κυρία Φτίκα, δηλαδή τώρα?
2: Στη Θεσσαλία, να σας πω μόνο για το 25 και 26, έχουμε 22 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία δόθηκαν και να σας πω και αντισημαντικό ότι γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ δόθηκαν για τις σποράδες που δεν είχαν ξαναδιαχειριστεί, δεν είχαν καθαριστεί τα δάση, δεν είχαν γίνει οι δρόμοι, δεν είχαν τοποθετηθεί υδατοδεξαμενές και αυτή τη στιγμή στη Σκιάθος, Κόπελο και Αλόνισο, τα κατάφη, τα πράσινα νησιά μας, με μεγάλο τουρισμό, έχουν 50 υδατοδεξαμενές, 23 στη Σκιάθο, 17 Σκόπελος, 10 η Αλόνισος, έχουν καθαριστεί αρκετές χιλιάδες στρέμματα εκεί και έχουν γίνει δρόμοι που δεν είχαν μέχρι τώρα γίνει.
1: Γιατί αυτό... ξέρουμε και είδαμε τα τελευταία χρόνια να ξεσπούν μας το ένα, μας το άλλο νησί φωτιές,
2: ναι,
1: τη μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, την αναστάτωση που υπάρχει φυσικά. Αυτά τα έργα, κυρία Φτίκα, είναι ικανά για να πούμε ότι προστατεύουν ως ένα βαθμό τα δάση μας και σε ποιο βαθμό τα προστατεύουν? Πρέπει να γίνουν κι άλλα, δηλαδή το Αντινέρο θα πρέπει να συνεχιστεί, να πάρουμε κι άλλα λεφτά ως Θεσσαλία τις επόμενες χρονιές για να συνεχιστεί αυτό ή ό,τι έγινε ως εδώ έγινε και είμαστε εντάξει?
2: Θεωρώ ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο εξασφάλισε πολλά χρήματα για να μπορέσουμε να κάνουμε έργα ως δασικές υπηρεσίες και διασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό προστασία των δασών. Δεν μπορώ όμως να σας πω και κάθε έργο δεν είναι πανάκια για την προστασία. Δεν είναι
1: φυσικά
2: πανάκια για το πώς θα γίνει. Είναι όμως ένας επιχειρησιακός σχεδιασμός. Είναι από την αρχή ένας σχεδιασμός αντιπυρικής προστασίας το οποίο μπορεί να ανακάμψει, να σταματήσει το μένος της φωτιάς, να βοηθήσει ώστε οι δυνάμεις της πυροσβεστικής να μπορέσουν να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους, να ανακόψει. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι στο να γίνει η ορθή αντιμετώπιση δεν χρειάζεται, θα πρέπει πάρα πολλοί παράγοντες να επιδράσουν.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνουμε. Ναι. Ξέρετε, τώρα κοιτώντας και αυτές τις φωτιές και τις προηγούμενες χρονιές και μιλώντας με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε πολλά, και γι' αυτό θέλω να ρωτήσω εσάς, πολλοί λένε ότι κακώς σταμάτησαν να γίνονται ζώνες πυρασφάλειας, πυροπροστασίας, δεν ξέρω πώς ακριβώς λέγονται. Αυτά τα μεγάλα κομμάτια δηλαδή καθαρής γης μέσα στο δάσος, ούτως ώστε να μην περάσει η φωτιά από το ένα σημείο στο άλλο. Αυτά αποδίδουν, γιατί αυτό που έχουμε δει και η εμπειρία λέει, είναι ότι όταν μιλάμε για ελάτη, για πεύκη, για τέτοια βλάστηση, ξέρουμε ότι με τα κουκουνάρια τους ή όταν φυσούν και δυνατοί άνεμοι, οι φλόγες, οι σπίθες ταξιδεύουν. Μπορούν αυτές οι ζώνες να βοηθήσουν ή είναι μόνο για να μπορέσουν να προσεγγίσουν τα πυροσβεστικά οχήματα ή οι υδροφόρες της τοπικής αυτοδιοίκησης?
2: Οι ζώνες αυτές βοηθάνε να σταματήσουν σε ένα βαθμό τη φωτιά για να ξεκινήσει καλύτερα η κατάσβεση.
1: Ναι.
2: Δεν μπορούν να σώσουν. Δεν είναι δηλαδή...
1: Δεν διασφαλίζεται δηλαδή ότι δεν θα περάσει, ναι, η φωτιά στην απέναντι πλευρά.
2: Ναι. Γίνονται όμως ζώνες. Αυτό το ότι δεν γίνονται ζώνες και αυτό που ακούμε καθημερινά τώρα με τις φωτιές, δεν γίνονται ζώνες, όχι. Και μάλιστα με το πρόγραμμα Αντινέρο έχουν γίνει πάρα πολλές ζώνες. Και έχουν καθαριστεί και ήδη υπάρχουσες ζώνες.
1: Ναι.
2: Αυτό υπάρχει.
1: Ναι.
2: Είτε είναι στεγασμένες που δεν φαίνονται, δηλαδή καθαρίζεται ο υπόρροφος του δάσους, ούτως ώστε να μην γίνει η φωτιά επιπόρηση και μεταδοθεί, είτε είναι γυμνές και φαίνονται με το μάτι.
1: Εσείς, ναι, τώρα το επισκεφθήκατε μας, ναι, και την περιοχή εκεί στα Καμένα. Τι είδατε μπροστά σας, πείτε μου σας παρακαλώ, και τι κάνουμε από εδώ και στο εξής? Τι λέει το πρωτόκολλο αλήθεια σε αυτές τις περιπτώσεις?
2: Λοιπόν, όσον αφορά τη φωτιά που είχαμε στη Φωκίδα και πρόσφατα ήμουνα εκεί και κάναμε την καταγραφή, είναι πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες, ελιές δηλαδή,
1: ναι,
2: που βρίσκονται και πάνω ακριβώς από τους οικισμούς. Είναι θλιβερό αυτό, γιατί ο κόσμος έχασε την περιουσία του. Βέβαια, εντάξει, εφόσον δεν θρηνήσαμε ανθρώπινες ζωές στην περιοχή εκεί,
1: ναι,
2: αυτό είναι το πρώτιστο και όλα τα άλλα θα γίνουν. Τι γίνεται όμως? Υπάρχουν και δασικές περιοχές που έχουν καεί με πουρνάρι και βρίσκονται πάνω από τους οικισμούς. Το πρώτο μέλημα της δασικής υπηρεσίας πλέον ποιο είναι? Είναι να προστατέψει τα εδάφη αυτά, γιατί έχουν απογυμνωθεί από τη φωτιά.
1: Σωστά. Έχουμε μπροστά μας φθινόπωρο, έχουμε μπροστά μας χειμώνα.
2: Άρα τα εδάφη αυτά θα πρέπει να συγκρατηθούν. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος, ότι το δάσος συγκρατεί τα εδάφη. Πέραν όλων των άλλων λειτουργιών που έχει, συγκρατεί τα εδάφη μας. Και όταν το χωριό μας, τα σπίτια μας είναι κάτω από ένα τέτοιο μέρος, όλοι έτσι είμαστε. Τότε θα πρέπει να συγκρατήσουμε αυτά τα εδάφη. Με ποιο τρόπο θα τα συγκρατήσουμε? Θα τα συγκρατήσουμε φτιάχνοντας τα λεγόμενα αντιδιαβρωτικά έργα. Τι είναι? Ή με το ήδη υπάρχουν καμένο ξύλο που υπάρχει εκεί, φτιάχνουμε κορμοφράγματα, είτε βάζουμε δηλαδή τους κορμούς καταθέσεις, ούτως ώστε να συγκρατήσουμε με κάθε βροχή την ροή προς τα κάτω των εδαφών και τα παίρνοντας τα φερτά, ειδικά και πλημμυρίζοντας τους χώρους. Και αν δεν υπάρχει το υλικό, κοιτάμε να το φτιάξουμε να φτιάξουμε τους λεγόμενους σανιδότυχους, παίρνοντας σανίδες απ' έξω και φτιάχνοντας.
1: Μάλιστα.
2: Ή να φτιάξουμε τα κλαδοπλέγματα όταν υπάρχει βλάστηση πουρναριού. Αν,
1: ναι,
2: και εδώ θα θέλω να πω ότι το πουρνάρι αναβλαστάνει κατευθείαν την επόμενη χρονιά. Έχουμε κατευθείαν αναβλάστηση, αναγέννηση του πουρναριού. Οπότε προσπαθούμε να συγκρατήσουμε τα εδάφη πάνω από τους οικισμούς.
1: Μάλιστα.
2: Εκεί όπου έχουμε ρέματα, προσπαθούμε να φτιάξουμε τα κορμοφράγματα, μικρά δηλαδή πάλι με ξύλα πλασματάκια, τα οποία θα μειώσουμε τη ροή των χυμάρων, των υδάτων, και θα μειώσουμε και την μεταφορά των φερτών υλικών.
1: Έχουμε το χρόνο, προλαβαίνουμε, κύριε,
2: ναι,
1: Φτίκα.
2: Τα κορμοφράγματα και κορμοδέματα γίνονται σε πολύ πιο γρήγορο χρονικό διάστημα από ναι. ό,τι γίνονται τα πέτρινα.
1: Ναι, ναι, λογικό.
2: Αυτό
1: είναι.
2: Αυτό που προσπαθούμε εμείς και τρέχουμε πραγματικά οι υπάλληλοι των δασικών υπηρεσιών, όλοι μας, ανεξαιρέτως, είναι ότι ξεκινάμε να το κάνουμε ήδη χθες αυτό. Βέβαια, πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν μπορούμε από τη μία μέρα στην άλλη να το κάνουμε. Έτσι, απαιτείται χρόνος.
1: Ναι, φυσικά.
2: Αλλά ήδη και η πολιτεία, οφείλω να πω, και η Γενική Γραμματεία Δασών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος είμαστε σε μια γρήγορη συνεννόηση και για τη χρηματοδότηση των μελετών, την έγκριση αυτών, για να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και να μην μας έβρει ο χειμώνας με προβλήματα.
1: Μακάρι, κύριε Αυτικά, να πάνε όλα καλά. Σας ευχαριστώ.
2: Βέβαια,
1: ναι, ολοκληρώστε. Ναι.
2: Να ολοκληρώσω.
1: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι μόνο αυτό που κάνουμε. Προστατεύουμε και νομικά και, προστατεύουμε και με αποφάσεις βάσει του νόμου της εκτάσεις. Απαγάζουμε την έκταση, την κηρύσσουμε αναδασωτέα αφού την καταμετρήσουμε και απαγορεύουμε εκεί τη βόσκηση, τη θύρα και οποιαδήποτε άλλη ενέργεια. Κάτι που πρέπει να το γνωρίζουν οι πολίτες, ούτως ώστε να επιδεικνύουν τον απαραίτητο σεβασμό και μετά τη φωτιά.
1: Κυρία Αυτικά, εύχομαι να πάνε όλα καλά. Αυτό εύχομαι, αυτό ευχόμαστε όλοι.
2: Ευχόμαστε όλοι αυτό.
1: Αυτό ευχόμαστε
2: καλά.
1: Όλοι, να πάνε καλά τα πράγματα. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Να είστε
2: πάρα
1: καλά,
2: πολύ.
1: Κυρία Αυτικά, καλή σας ημέρα, καλή συνέχεια.
2: Καλή σας ημέρα, γεια σας, ευχαριστώ.

0: Δικτύο Θεσσαλίας της ΕΡΤ Θεσσαλικό Περισκόπιο. Μετά τα όσα ενδιαφέροντα μας είπε η κυρία Αυτίκα για το θέμα της πυρόσβεσης, φίλες και φίλοι, πάμε σε ένα επίσης πολύ ενδιαφέρον θέμα που ενδιαφέρει σίγουρα πάρα πολλούς, και μιλάμε για το ενδιαφέρον γύρω από το νέο πρόγραμμα «Ανακαινίζω». Κυρίως λόγω της υψηλής επιδότησης που έχει το νέο αυτό πρόγραμμα, έχει προσελκύσει μεγάλο ενδιαφέρον, είναι η αλήθεια. Εμείς επικοινωνούμε για να συζητήσουμε περισσότερα, να φωτίσουμε ίσως κάποια σημεία που δεν είναι τόσο γνωστά, να μιλήσουμε για κάποιες λεπτομέρειες με την κυρία Τούλα Μπακλατζή, είναι τοπογράφος μηχανικός εδώ στο Βόλο. Καλημέρα σας, κυρία Μπακλατζή, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε?
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο των προεγκρίσεων για αυτούς οι οποίοι έχουν κλειστά τα σπίτια, τα διαμερίσματα ή τις κατοικίες τους. Έχει κλείσει στις 31 Ιουλίου το δικαίωμα της προεγγραφής για αυτούς οι οποίοι είναι... έχουν κατοικία η οποία είναι η κύρια τους κατοικία. Δηλαδή το πρόγραμμα δέχεται δύο αιτήσεις. Ναι. Το ένα για έναν ο οποίος έχει την κύρια του κατοικία και θέλει να την ανακαινήσει.
0: Ναι.
1: Και το άλλο είναι για αυτός ο οποίος έχει κλειστό το σπίτι του και θέλει να επιδοτηθεί προκειμένου να το ανακαινήσει και να το νοικιάσει.
0: Μάλιστα.
1: Βασικά η κυβέρνηση αυτό θέλει. Αυτός είναι ο στόχος, να δώσει
0: να
1: τη διάθεση...
0: Σπίτια.
1: Να ανοίξει σπίτια. Δυστυχώς αυτό όμως έχει πολύ μικρή προσέλευση. Υπολογίζεται ότι κάτω από το 10% έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον στο πρόγραμμα και αυτό δημιουργεί και ένα πρόβλημα.
0: Για λίγο να τα ξεκαθαρίσουμε, είπατε είναι δύο, αφορά δύο περιπτώσεις.
1: Κατηγορίες.
0: Δύο κατηγορίες. Η μία είναι για αυτούς που θέλουν, έχουν κλειστά σπίτια και θέλουν να τα νοικιάσουν αποκλειστικά.
1: Το οποίο είναι ανοιχτό ακόμα μέχρι 31 Αυγούστου.
0: Αν δεν θέλει να το νοικιάσει κάποιος και θέλει να κατοικήσει μέσα σε αυτό, δεν ισχύει.
1: Δεν θα επιδοτηθεί.
0: Δεν θα επιδοτηθεί.
1: Θα το κάνει μόνος του.
0: Τώρα, ωραία. Άρα είναι αποκλειστικά για όσους θέλουν να τα ανοίξουν και να τα νοικιάσουν. Και
1: ναι,
0: η δεύτερη
1: ναι.
0: κατηγορία είναι για αυτούς που θέλουν.
1: Η δεύτερη κατηγορία είναι για αυτούς οι οποίοι θέλουν, μένουν, είναι η μόνιμη τους κατοικία ήδη και θέλουν να το ανακαινήσουν προκειμένου να το βελτιώσουν και να βελτιώσουν την κατοικία τους. Αυτό όμως δεν νομίζω ότι θα προχωρήσει πάρα πολύ το πρόγραμμα. Δηλαδή η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει τα κονδύλια και θα δώσει προτεραιότητα όταν θα ανοίξει το πρόγραμμα μετά το Σεπτέμβρη.
0: Ναι.
1: Θεωρώ για αυτούς.
0: Θα ανοίξει.
1: Όχι για... Ναι, ναι, ναι. Από εκεί και πέρα όταν θα του περισσέψουν κονδύλια, αυτό είπανε, ότι θα μπορέσουν να εντάξουν και τους άλλους που ενδιαφέρονται για να αναβαθμίσουν την κατοικία.
0: Άρα
1: τους,
0: δίνουν, είναι δίνουμε βάρος στα κλειστά σπίτια,
1: ναι,
0: να ανοίξουν
1: θέλω,
0: και
1: ναι.
0: να ενοικιαστούν,
1: ναι, ναι.
0: και ό,τι περισσέψει από αυτό θα πάει στην άλλη κατηγορία, κάπως έτσι.
1: Θα πάει στην άλλη κατηγορία. Αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι όσοι θεωρώ προεγκρίθηκαν δεν θα μπορέσουν να μπουν άλλοι που δεν προεγκρίθηκαν. Όταν θα ανοίξει δηλαδή το πρόγραμμα, θα μπουν και θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις υπάτες. Όχι μόνο αυτοί οι οποίοι πήραν προέγκριση. Η προέγκριση θα πούμε ήταν μια διερευνητική έτσι, κατάσταση από το Υπουργείο προκειμένου να δει τι θα κάνει, πού πηγαίνει.
0: Τι ενδιαφέρον υπάρχει και από ποια
1: έτσι.
0: Πλευρά. Άρα δεν έχει κλείσει το θέμα. Μπορεί να υποβάλει αίτηση στο δεύτερο
1: όταν
0: στάδιο.
1: Όταν θα ανοίξει θεωρώ ότι θα μπορέσει να υποβάλει, θα υποβάλει αίτηση ο καθένας.
0: Έχουμε ποσοστά, έχουμε εικόνα πόσες αιτήσεις έχουν υποβληθεί. Και αν...
1: Όχι, δεν γνωρίζουμε
0: δεν
1: ακόμα.
0: Δεν γνωρίζουμε αυτά τα πράγματα.
1: Όχι, όχι, όχι. Αυτά θα, όταν θα κλείσει το πρόγραμμα, δεν ξέρω αν θα τα ανακοινώσει το Υπουργείο.
0: Το Σεπτέμβριο είπατε περνάμε στην άλλη φάση.
1: Το Σεπτέμβριο θα περάσουμε στην επόμενη φάση. Απλά αυτή τη στιγμή γίνονταν οι προεγκρίσεις μόνο και μόνο για να ξέρει ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, μπορεί να μπει στο πρόγραμμα, να έχει μια εικόνα δηλαδή. Και να προετοιμάσει βέβαια και την αίτησή του μετά, να βγάλει το ενεργειακό του πιστοποιητικό, να κάνει ένα προγραμματισμό για το τι εργασίες θα κάνει, όλα αυτά τα οποία είναι πολύ έτσι απαραίτητα.
0: Τι προϋποθέσεις υπάρχουν σε σχέση με τετραγωνικά, δεν ξέρω.
1: Είναι μέχρι 100 τετραγωνικά η επιδότηση, 120 είναι για το ανακαινίζω. Τον πλήρη οδηγό θα τον ανακοινώσουν πριν να ανοίξει το πρόγραμμα, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε και από ό,τι έτσι διαμηνύεται, θα ακολουθήσει τις διαδικασίες όπως είναι το εξοικονομώ. Δηλαδή τα δικαιολογητικά του εξοικονομώ από ό,τι φαίνεται θα είναι.
0: Τι χρήματα προβλέπονται, κυρία?
1: Μέχρι 36.000 ευρώ, από τα οποία από το 20 έως 40% θα είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Μπορεί να είναι ενεργειακή αναβάθμιση. Δηλαδή δίνεται βάρος περισσότερο σε ανακαίνιση ηλεκτρολογικών, υδραυλικών, κουζίνας κλπ.
0: Μέχρι τι ποσό, τι ύψος μπορεί να φτάσει η επιδότηση?
1: Είπαμε 36.000 ευρώ.
0: Όχι, όχι. Σε ποσοστό δηλαδή του
1: συνόλου. Το ποσοστό μπορεί να είναι και 90% για αμαία, για άτομα για μονογονεϊκές οικογένειες, για ευπαθείς ομάδες δηλαδή, και ανάλογα με τα μέλη των οικογενειών. Ας υπολογίσουμε ότι φαντάζομαι ότι κατά μέσο όρο γύρω στο 70%, 60-70% θα πάρουν τα μέσα νοικοκυριά.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό βέβαια.
1: Είναι μεγάλο το ποσοστό, όλοι έλκονται από αυτό το ποσοστό, αλλά θεωρώ ότι μετά όταν βλέπουν τις προϋποθέσεις βγαίνουν πάρα πολύ απ' έξω, δεν γίνεται.
0: Μπαίνουν οι κόφτες μετά.
1: Βέβαια, πέφτουνε. Ναι.
0: Ποιες εργασίες ανακαίνησης θεωρείτε ότι έχουν βάση και του παρελθόντος?
1: Όχι, οτιδήποτε, δεν υπάρχει. Η ανακαίνιση είναι πρώτη φορά τώρα.
0: Γιατί έχουν ενδιαφέρον συνήθως?
1: Όλοι όσοι μπορούν να κάνουν βαψίματα, αλλαγές εσωτερικές, τα μπάνια τους, τα ηλεκτρολογικά τους, τις κουζίνες τους, αυτές τις εργασίες. Συν να βάλει κουφώματα ή να κάνει μία μόνωση, αλλά είπαμε θα είναι μέχρι το 40% από το ποσό που θα τους εγκριθεί.
0: Κυρία Μπακλατζή, σε περίπτωση που κάποια ακίνητα έχουν κρεμότητες με το κτηματολόγιο.
1: Εννοείται ότι όλα αυτά θα πρέπει να έχουν επιληθεί.
0: Δεν μπορούν να προχωρήσουν δηλαδή?
1: Όχι. Αν έχουν αυθαιρεσίες, αν έχουν...
0: Αν έχουν διαφορά στα τετραγωνικά, ας πούμε, γιατί τα τετραγωνικά
1: θα πρέπει να τακτοποιηθούν. Θα τακτοποιηθούν πρώτα και μετά θα βάλουν. Γι' αυτό έτσι προετοιμάζεται ο κόσμος να έχει έναν ολοκληρωμένο φάκελο, ώστε όταν θα ανοίξει η πρόταση και θα είναι κατά προτεραιότητα να μην τα τρέχει τελευταία στιγμή. Mm-hmm.
0: Σε ό,τι αφορά τις παλιές κατοικίες, ειδικά στην περιφέρεια, έχουν γίνει αλλαγές τα τελευταία χρόνια που ενδεχομένως δεν έχουν αποτυπωθεί. Μας λέτε ότι όλα αυτά πρέπει να έχουν αποτυπωθεί, διευθετηθεί, λυθεί.
1: Θα πρέπει όλα,
0: όλα
1: να έχουν το... Ακριβώς.
0: Ποιο είναι το συχνότερο λάθος που ένας ιδιοκτήτης κάνει, πιστεύοντας ότι, μάλλον θέλοντας να ενταχθεί στο πρόγραμμα? Τι είναι αυτό που ίσως δεν υπολογίζει?
1: Κυρίως ότι δεν έχει καταλάβει ότι δεν έχει τηρηθεί η οικοδομική του άδεια, με αποτέλεσμα να είναι σε διαφορετικές θέσεις τα ανοίγματα ή να έχουν κλείσει έναν με υπαίθριο χώρο. Αυτά. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε Μαγνησία, ειδικά σε Πήλιο και στα νησιά, υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχετε εικόνα βέβαια, θα το ρωτήσω ωστόσο, υπάρχουν πολλές παλιές και κλειστές κατοικίες που θα μπορούσαν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα αυτό?
1: Κοιτάξτε, σίγουρα στον ορεινό όγκο υπάρχουν κλειστά, δηλαδή στα ορεινά χωριά του Πηλίου, γιατί καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι τα περισσότερα κτίρια, κατοικίες που έχουν ένα ενδιαφέρον τουριστικό, όπως είναι τα νησιά ή τα παραλιακά μέρη μας, ήδη έχουν δοθεί σε Airbnb, οπότε δεν έχουμε τόσο πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά υπάρχει όμως πολύ μεγάλη κατοικία, η οποία όμως έχουμε πει ότι δεν πρέπει να είναι παραθυριστική. Να ξέρω, αυτό πρέπει να το προσέξουμε.
0: Κύρια κατοικία.
1: Πρέπει να είναι κύρια κατοικία ή να είναι κλειστή, που να φαίνεται ότι έχει τα τρία τελευταία χρόνια πάρα πολύ μικρό...
0: Ναι.
1: Έτσι...
0: Πολύ μικρό, είπατε.
1: Μικρή κατανάλωση ρεύματος.
0: Μικρή καταναλωτή. Μάλιστα. Λοιπόν, και κλείνοντας, θέλαμε έτσι κάτι πολύ πρακτικό για τους ακροατές που συνοψίζει και όσα είπαμε. Κάποιος που μας ακούει τώρα και έχει ένα παλιό σπίτι, κλειστό, και θέλει να το εντάξει στο ανακαινίζω. Πείτε μας ποια είναι τα 2-3 πράγματα που πρέπει να κάνει άμεσα.
1: Θα πρέπει να απευθυνθεί σε μηχανικό προκειμένου να κάνει την επιθεώρηση, να δει την κατάσταση του κτηρίου, να μπορέσει να καταλάβει ποιες εργασίες είναι απαραίτητες και από μαζί από κοινού να συντάξουν τον προϋπολογισμό των εργασιών προκειμένου να ξέρουν ποια θα είναι η επιδότηση την οποία θα πάρουν.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Μπακλετή. Δεν ξέρω αν θέλετε
1: πολύ
0: κάτι να συμπληρώσετε εσείς, κάτι που δεν ρώτησα ενδεχομένως και θεωρείτε ότι είναι χρήσιμο να ακουστεί.
1: Νομίζω ότι έχετε καλύψει πάρα πολύ καλά όλο το θέμα. Αυτό που πρέπει να ξέρει ο κόσμος είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πλέον θεωρεί επιτακτική την ανάγκη ανακαίνησης όλων των παλιών. Ιδιαίτερα αυτόν και αυτοί επιδοτούνται, οι οποίοι έχουν εκτίσει τα σπίτια τους πριν από το 1980, που είναι με παλιάους κανονισμούς, με υλικά τα οποία έχουν εφθαρθεί εδώ και 50 χρόνια και επομένως έχουν περισσότερο ενδιαφέρον να μπορέσουν να αποκτήσουν τους ενεργειακούς στόχους τους οποίους η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει, να έχουμε δηλαδή καλύτερες κατοικίες για την διαβίωση μας τη σωστή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Μπακλετζή.
1: Παρακαλώ πολύ. Συνέχεια. Να είστε καλά, γεια.

Βρισκόμαστε 1,5 περίπου λεπτό, ένα πριν από τις 11 φίλες και φίλοι, πριν δηλαδή συνδεθούμε με το Earth News Radio για να ακούσουμε πολύ σύντομους τίτλους ειδήσεων. Θα επανέλθουμε αμέσως μετά με το δεύτερο μέρος του Θεσσαλικού Περισκοπίου και με πολύ ενδιαφέροντα επίσης θέματα.

0: είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Ενώπιον του εισαγγελέα εφετών αυτή την ώρα η 46χρονη που εμπλέκεται στη φωνική επίθεση στη Μαρφίν προκειμένου να εκτελεστεί το διεθνές ένταλμα που είχε εκδοθεί σε βάρος της για την υπόθεση και με βάση το οποίο συνελήφθη από τις Βρετανικές αρχές και στη συνέχεια εκδόθηκε στην Ελλάδα. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έλθει στην Ελλάδα, ενώ είχε και επικοινωνία με αξιωματικούς της δίωξης ανθρωποκτονιών, στους οποίους δήλωσε ότι θα επιστρέψει προκειμένου να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έργα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψη, καθώς και αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τα ιδιωτικά ηλεκτρικά δίκτυα. Στη Δυτική Αττική καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Πραγματοποιήθηκαν συνολικά 325 αυτοψίες κτίριων, 118 κρίθηκαν κατ' εδαφιστέα, 119 προσωρινά κατάλληλα. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα 20. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή ανακατασκευή των κατοικιών. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε ακίνητα, γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, τόνισε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος Μάνδρας, αρμόδιος Δρίκος. Έχουμε συλλέξει όλα τα στοιχεία των πληγέντων για να μπορέσουμε να βάλουμε τα πρώτα λεφτά που αφορούν την οικοσκευή. Θέλουμε τις επόμενες 15 με 20 μέρες να έχουν μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ανέφερε. Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές, τόνισε στο Earth News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Μεγαραίων Παναγιώτης Μαριέτης. Αντίστοιχα και ο αριθμός των επιχειρήσεων, όπως είπε. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι για την πρόκληση της μεγάλης φωτιάς στην Αττικοβιωτία. Ο Δήμαρχος Τηλίδας μαζί με τους άλλους δύο κατηγορούμενους κατέθεταν για ώρες την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα, οι οποίοι αποφάσισαν την προφυλάκησή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στον κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε η φωτιά. Συνεχίζεται η κατεπήγουσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε η φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Γραμμενίτσα στην Άρτα. Κατόπιν εισαγγελικής εντολής, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού της Πυροσβεστικής προχώρησε στη σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΙ Άρτας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτή την ώρα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του πρωτοδικείου Άρτας. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο μιλώντας στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμη Σερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός του. Στους 7 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τους πυροβολισμούς σε σχολείο της Ταϊλάνδης. Σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση της αστυνομίας, 15 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των νεκρών και ο ενόπλος δράστης, ο οποίος ήταν μαθητής του σχολείου. Σύμφωνα με την αστυνομία, έβαλε τέλος στη ζωή του.
0: Ο καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες κυρίως στα ορεινά υπηρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Θεσσαλικό Περισκόπιο, δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, μέρος δεύτερο. Στα Τρίκαλα πάμε να συναντήσουμε τον Αλέξανδρο, τον Ζαούτσο και τον καλεσμένο του. Αλέξανδρε.
1: Καλή σου ημέρα. Καλημέρα στους φιλοκρατές και τις ακροάτες όλη τη Θεσσαλία, Ελένη. Και πάμε ευθύς αμέσως να συναντήσουμε τον κύριο Θεόφιλο Μίτσο. Είναι από το Σύλλογο Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεώρων. Είχαμε βεβαίως και στο παρελθόν την ευκαιρία να τα πούμε με τον κύριο Μίτσο και με άλλα μέλη του Συλλόγου Ενεργών Πολιτών, γνωστό ευρύτερα ως ΣΕΠΑΜ, ο οποίος έχει κινητοποιηθεί τα τελευταία χρόνια ενάντια στην δημιουργία του μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου στην περιοχή των Αντιχασίων. Καλή σας ημέρα. Κύριε Μίτσο, πώς είστε καταρχάς? Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και βεβαίως αφού... Ναι.
2: Τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο.
1: Ναι.
2: Να ξεκινήσουμε από εκεί και συνεχίζουμε. Λοιπόν, δεν είναι πάρκο, έτσι, προφανώς και δεν είναι πάρκο, γιατί όταν ακούμε πάρκο, στο μυαλό μας σκεφτόμαστε κάτι καλό που μπορεί να πας να παίξεις.
1: Εννοείται γέλια, χαρές.
2: Γέλια, χαρές. Μιλάμε για ένα σύστημα, έργο, δεν ξέρω τι είναι αυτό. Πώς θα μπορούσαμε να το χαρακτηρίσουμε. Έτσι. Ωραία, πάμε τώρα.
1: Ναι. Λοιπόν, ο Σύλλογος Ενεργών Πολιτών για την Προστασία του Περιβάλλοντος Αντιχασίων και Μετεώρων, αν θυμάμαι πολύ καλά, υπάρχει μία παρέμβαση σε μία τεράστια έκταση στην περιοχή, περίπου 15.500 στρέμματα, και κάποια εξ αυτών, δεσμευμένα μιλάμε τώρα, και κάποια εξ αυτών βεβαίως για να τοποθετηθούν τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Έχετε δημιουργήσει αυτό τον σύλλογο, ενημερώνετε συνεχώς τους κατοίκους των τοπικών κοινωνιών που θίγονται, 7 τον αριθμό, διορθώστε με αν κάνω λάθος, και ξεκινάτε από σήμερα μία νέα προσπάθεια ενημέρωσης εκ νέου. Το κάνετε κάθε χρόνο.
2: Ναι. Έτσι ακριβώς είναι, όπως είπατε. Είναι τεράστιο το έργο. Είναι μία δεσμευμένη έκταση 15.500 στρέμματα. Στα αυτά προς το παρόν υπήρχαν γύρω στα 6.000 στρέμματα για τοποθέτηση φωτοβολταϊκών. Αναπροσαρμόστηκε προς τα πάνω η άδεια. Είναι περίπου 6.500 στρέμματα τώρα. Αρχικά ήταν για 400 ΜΒ ισχύς του έργου. Αναπροσαρμόστηκε και αυτή προς τα πάνω και είναι στα 430 ΜΒ. Πραγματικά εφάπτεται των 7 κοινοτήτων που είπατε, μεγάλων κοινοτήτων.
1: Να μας αναφέρετε, να έχετε την καλοσύνη. Ναι.
2: Ξεκινάμε από Γερακάρη, κατεβαίνουμε Ρίζωμα, Πλάτανο, Ράξα, Αρδάνη, Λιόπρασο,
1: Ελληνόκαστρο
2: φυσικά που το περικυκλώνει. Εφάπτεται εκτάσεων της Άβρας και της Νέας Ζωής και μιλάμε για ένα χαόδες, για μια χαόδη έκταση εκεί πάνω, η οποία... Δεν μπορεί να τη φανταστεί πόσο μεγάλη είναι, ας πούμε.
1: Ναι, και ελάχιστα χιλιόμετρα, αν δεν κάνω λάθος, από τους ιερούς βράχους των Μετεώρων, έτσι.
2: Λοιπόν, είναι ελάχιστα χιλιόμετρα και από τα Μετέωρα και από την πόλη των Τρικάλων. Αυτό δεν θα επηρεάσει μόνο την περιοχή των 7 χωριών που γειτονιάζουν το έργο. Μιλάμε ότι είναι τόσο μεγάλη έκταση που προφανώς και επιπτώσεις θα είναι και για την πόλη των Τρικάλων και για τα Μετέωρα, πιθανόν και για όλο τον νομό Τρικάλων. Γιατί είναι τέτοια η έκτασή του και η μορφολογία του εδάφους. Και οι επιπτώσεις θα είναι ανεπανόρθωτες.
1: Ένα φαραωνικό έργο, όπως έχετε τονίσει, που απειλεί τα χωριά των Αντιχασίων και των Μετεώρων. Δεν είστε κατά της λεγόμενης πράσινης ενέργειας, αλλά προφανώς δεν δέχεστε την καταστροφή της φύσης. Αυτό είναι που προτάσετε τουλάχιστον, και αυτό θα προτάξετε και στις ενημερωτικές συναντήσεις που ξεκινάτε σήμερα. Από πού, κύριε Μίτσο, έχετε την καλοσύνη?
2: Λοιπόν, περνάμε από όλα τα χωριά και έχουν βγει ανακοινώσεις, έχουμε κολλήσει, ξέρουμε στα χωριά σου πότε θα μιλήσουμε. Θα ήθελα να σταθώ λιγάκι σε αυτό που είπατε πριν και να πω πού επιτέλους θα μπουν κάποια όρια σε αυτή την επέλαση των ΑΠΕ. Ναι. Γιατί μιλάμε ότι η κατάσταση είναι ανεξέλεκτη πια. Από πού να ξεκινήσουμε? Να ξεκινήσουμε από τα σημερινά, από τα αντρώμενα στη χώρα μας, να ξεκινήσουμε από το Πόρτο Γερμενό. Τι έχει γίνει εκεί πέρα, τι καταστροφή απίστευτη έχει γίνει, που από ό,τι φαίνεται προκλήθηκε εξαιτίας καλωδιώσεων κτλ. Έργων ΑΠΕ ανεμογεννητριών. Να ξεκινήσω από το γεγονός ότι προφυλακίστηκε ο δήμαρχος Τηλίδας, που εκπροσωπεί δημότες, να προφυλακιστεί, γιατί είναι εμπλεκόμενος σε μια τέτοια υπόθεση. Δεν ξέρω ποια θα είναι η απόφαση των ερευνών σε εισαγγελική παρέμβαση. Από πού να ξεκινήσουμε σε αυτή τη χώρα, δηλαδή. Η επιπτώσει στο έργο είναι, κάθε λογικός άνθρωπος φαντάζει ότι θα είναι ανεπανόρθωτες και μη αναστρέψιμες. Εάν γίνει αυτό το πράγμα, έτσι, τότε αν γίνει αυτό το λάθος, είναι πολύ δύσκολο, δεν διορθώνεται αυτό το λάθος. Γι' αυτό παλεύουμε να το προλάβουμε. Εκεί πάνω είναι μια υπέροχη φύση, έτσι, ακριβώς απέναντι από τα Μετέωρα. Αυτό το έργο είναι ορατότατο από τα Μετέωρα. Αυτό το έργο, από εκεί πάνω ξεκινάνε οι πηγές του Λιθαίου ποταμού. Έχουμε τα πλημμυρικά φαινόμενα στην πόλη μας τόσο έντονα, τόσες φορές έχει κινδυνεύσει η πόλη και έχουν καταστραφεί περιοχές, και εμείς επιμένουμε στα λάθη. Είναι λάθος. Δεν μπορεί τόσο εύκολα αυτή η περιοχή εκεί πέρα να πήρε την άδεια χωρίς να η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, χωρίς να δει σοβαρά ορισμένα ζητήματα. Είναι πολλά αυτά που έχουμε να πούμε. Δεν ξέρω τι θέλετε με ρωτήσετε.
1: Έλα να από ρωτήσω λίγο, δικαστικά σε ποια φάση βρίσκεστε, κύριε Μίτσο?
2: Είμαστε στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
1: Ναι.
2: Είναι η πέμπτη φορά που γίνεται η προσφυγή στο... θα εκδικαστεί η υπόθεση στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι... τέσσερις φορές αναβλήθηκε.
1: Μετά
2: και τώρα έχουμε πέμπτη φορά, ναι, η οποία είναι δύο προσφυγές. Μία η οποία εκδικάζεται στις 18 Νοεμβρίου και η άλλη στις 22 Νοεμβρίου. Mm-hmm. Και είναι η δεύτερη κατά της ΡΑΗ. Και αναμένουμε, προφανώς φανταζόμαστε ότι κάποτε, κάποια στιγμή θα εκδικαστεί και θα πάρθει μια απόφαση.
1: Ναι. Για αυτό. Τα επιχειρήματα τα οποία βάζετε στο τραπέζι, εκτός από το θέμα της περιβαλλοντικής παρέμβασης, έτσι ένα πολύ μεγάλο χώρο, ποια άλλα είναι, κύριε Μίτσο, αν επιτρέπετε έτσι εντάχει?
2: Στην περιβάλλον εκεί πέρα είναι ξεκάθαρο ότι πια θα είναι τρομακτική. Γιατί μιλάμε για χιλιάδες θέματα. Εκεί πάνω υπάρχουν πλούσια δάση. Θα φανταστείτε πόσα εκατομμύρια δέντρα θα ξεριζωθούν. Φανταστείτε τι πλαγιές θα ισοπεδωθούν. Ένα βουνό ολόκληρο δηλαδή θα κατακρεουργηθεί. Δεν το συζητάμε. Τώρα, να μπούμε λιγάκι στον ανθρώπινο παράγοντα, στον άνθρωπο. Να μπούμε λιγάκι στην ψυχολογική επιβάρηση των ανθρώπων της περιοχής που ζουν σε αυτό το περιβάλλον εκεί πέρα. Το οποίο, από ό,τι φαίνεται, δεν λαμβάνεται καθόλου υπόψη. Από τις επαφές που έχουμε τώρα με τους ανθρώπους, από αυτά που βλέπουμε στα κανάλια, στις τηλεοράσεις, συνεντεύξεις των ανθρώπων που έχουν επηρεαστεί από τέτοια γεγονότα, αυτό που βγαίνει στον κόσμο που εισπράττουμε και φαντάζομαι θα εισπράττετε κι εσείς, ναι, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα από το οι άνθρωποι νιώθουν, τα συναισθήματα που νιώθουν είναι θυμός, είναι οργή, είναι ανασφάλεια, είναι φόβος, είναι αδικία, και προφανώς σε εμάς, σε αυτές εδώ τις κοινωνίες τώρα που ζούμε, έχει επισέλθει και ο έντονος διχασμός των ανθρώπων.
1: Ναι, εννοείται για κάποιους οι οποίοι προφανώς έχουν παραχωρήσει τη γη τους.
2: Δεν μπορεί να φανταστείτε τι συζητήσεις γίνονται.
1: Και κάποιους που δεν τους έχουν κάνει. Ναι,
2: ναι, μεταξύ αυτών που έδωσαν τα χωράφια και των άλλων εκείνων οι οποίοι δεν παραχώρησαν τα χωράφια.
1: Ναι.
2: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι διχασμός υπάρχει στις κοινωνίες αυτές. Αναλογιστείτε, βάλτε λίγο τον εαυτό σας και βγείτε σε ένα καφενείο εκεί. Φανταστείτε πώς αυτοί οι άνθρωποι τι μπορεί να συζητάνε, ας πούμε, κάθε μέρα.
1: Και βλέπει ο ένας τον άλλον.
2: Ναι, αλλά πιθανό να μην συζητάνε και τίποτα, να κάθονται με σκυμμένα τα κεφάλια όλοι και να ντρέπεται ο ένας τον άλλον.
1: Ναι.
2: Εκεί δηλαδή έχουν φτάσει κάποιοι άνθρωποι με τις επιλογές που έχουν κάνει.
1: Ναι.
2: Είναι φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Νομίζω ότι το βασικό ερώτημα και η απάντηση θεωρώ ότι είναι εύλογη και δική σας και των περισσότερων που αντιδράτε με επιχειρήματα σε όλο αυτό το έργο, είναι τι το οποίο θα παραδώσετε στα παιδιά σας. Έτσι, τι θα αφήσετε πίσω σας, έτσι. Ωραία, είπατε λοιπόν ξεκινάτε σήμερα αυτές τις ενημερωτικές συναντήσεις. Ένας νέος κύκλος θα πρέπει να πούμε. Το έχετε κάνει και στο παρελθόν. Ναι.
2: Για να μας ζωντανεύουν λόγω των ημερών mm-hmm. έρχονται άνθρωποι, πολίτες, δημότες από όλη την Ελλάδα, από το εξωτερικό. Mm-hmm. Έχουμε αρκετό κόσμο τα χωριά μας αυτή την περίοδο. Οπότε θεωρούμε ότι αυτή είναι η καλύτερη περίοδος ενημέρωσης.
1: Βλέπετε ανταπόκριση.
2: Βεβαίως, ναι.
1: Και αλλαγή συμπεριφοράς.
2: Ναι.
1: Και αλλαγή συμπεριφοράς.
2: Αυτό είναι συγκλονιστικό για μας και μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε για τέταρτο χρόνο αγώνα. Mm-hmm. Και αν δεν υπήρχε η συμπαράσταση του κόσμου, δεν θα είμαστε κι εμείς εδώ.
1: Τελευταία ερώτηση, πολύ γρήγορη απάντηση, παρακαλώ πολύ. Η συμπαράσταση της αυτοδιοίκησης υπάρχει,
2: εκεί είναι
1: ένα μεγάλο ζήτημα.
2: Όχι.
1: Όχι. Όχι. Μάλιστα. Όχι, δεν θέλουμε να το επεκτείνουμε. Θα το κάνουμε κάποια στιγμή μόλις ενημερώσετε αυτόν τον κύκλο των συναντήσεων.
2: Κάτι πάνω σε αυτό.
1: Και να μας μεταφέρετε βέβαια και τι σας λένε οι κάτοικοι, αν κάποιοι αλλάζουν συμπεριφορά. Αυτό είναι σημαντικό. Κάποιοι δηλαδή που δώσανε αρχικά τις εκτάσεις τους, τις ιδιοκτησίες τους, αν αποσύρουν το ενδιαφέρον τους πλέον.
2: Ναι. Τα χωράφια τους.
1: Χωρίς να ξέρουν τι θα συμβεί.
2: Θα χωρίσουν, γιατί

0: αναγκαστικά να άρουν την υπογραφή τους. Μάλιστα. Και να... Ναι.
1: Έχει ενδιαφέρον αυτό το σημείο που λέτε.
0: Έχει ενδιαφέρον.
1: Έχει ενδιαφέρον. Και θα το δούμε ξανά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

0: Τον κύριο Θωμά Δάμτσα, τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πηλίου Βορείων Σποράδων, τον καλέσαμε βασικά για να συζητήσουμε μαζί του θέματα που αφορούν τις καλλιέργειες και δει την ελαιοκαλλιέργεια, γιατί μπορεί να μην είμαστε σαφώς σε περίοδο συγκομιδής ακόμη, αλλά μην νομίζετε, περνώντας ο Αύγουστος, έτσι το καλοκαίρι, σιγά σιγά ετοιμαζόμαστε. Τουλάχιστον η μικρή παραγωγή, οικογενειακή παραγωγή ξεκινούν αρκετά νωρίς το μάζεμα των ελιών. Το θέμα είναι αν υπάρχει παραγωγή φέτος. Γιατί πέρυσι δεν ήταν μια καλή χρονιά. Είναι ζητήματα που θα συζητήσουμε με τον κύριο Δάμτσα αυτά, τον οποίο έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή και τον καλημερίζουμε. Τι κάνετε, κύριε Δάμτσα?
1: Καλημέρα σας. Καλά, δόξα τω Θεώ. Καλά είμαστε ακόμα.
0: Χαίρομαι, μακάρι.
1: Ναι,
0: είπα ότι θα το συζητήσουμε αυτό κατά βάση, αλλά δεν μπορώ παρά να αρχίσω την κουβέντα μαζί σας με τις χθεσινές ανακοινώσεις που έκανε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μάλιστα, παρουσιάζοντας το My Argo, αυτό το ψηφιακό σύστημα,
1: την
0: ψηφιοποίηση στο θέμα των επιδοτήσεων, με στόχο βέβαια να υπάρξει στο εξής διαφάνεια. Τώρα, εσείς που είστε σε άμεση επαφή καθημερινά με αγρότες και όλα αυτά τα χρόνια τους βοηθάτε στο θέμα των επιδοτήσεων, πιστεύετε ότι θα είναι εύκολο για έναν αγρότη ιδιαίτερα μεγαλύτερης ηλικίας, τέλος πάντων, να χρησιμοποιήσει ένα τέτοιο ψηφιακό σύστημα?
1: Μάλιστα. Καταρχήν, οι αγρότες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή είναι άνω των 55. Δηλαδή, δεν υπάρχει πλέον στο Πύλιο ειδικά αγρότης κάτω από αυτή την ηλικία. Γιατί έχουν φύγει όλοι? Γιατί δεν υπάρχει και λόγος να ασχολούνται. Δεν υπάρχει κέρδος, δεν υπάρχει τίποτα. Δηλαδή, με το λάδι που φέρνουν απ' έξω και το περνάνε για ελληνικό, που κάνουν την ελληνοποίηση, που το έχουν φτάσει στα 2,5 και 3 ευρώ το παρθένο, διαγορά από τον παραγωγό, δεν αξίζει τον κόπο να ασχολείται κάποιος. Τώρα, αυτό είναι ένα καινούριο μέτρο, αυτό η ψηφιοποίηση για τις επιδοτήσεις, για το όρδι κτλ. Το οποίο ακόμα δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα γίνει.

0: Οπωσδήποτε θα είναι και αυτό πολύ δύσκολο. Δηλαδή κάποια κύρ θα το κάνουν όπως έχουμε εμείς, διάφορα ιδιωτικά κτλ. Δεν νομίζω μόνοι τους να μπορέσουν να κάνουν αυτό το πράγμα. Ακόμα όμως είναι πολύ πρόσφατο. Εχθές το ανακοινώθηκε. Και δεν είναι ακόμα, δεν το ξέρουμε ακόμα τι ακριβώς ζητάει κτλ.
1: Ο συνεταιρισμός σκέφτεται κατά κάποιο τρόπο να οργανωθεί με κάποιο τρόπο να βοηθήσει.
0: Οπωσδήποτε. Αυτοί οι κοπέλες που ασχολούνται με τις επιδοτήσεις θα ασχοληθούν και με αυτό. Αλλά ακόμα είναι πολύ γρήγορα για να δούμε πώς θα δουλέψει αυτό το σύστημα. Αλλά οπωσδήποτε και πρέπει να το κάνουν κάποιοι που έχουν πείρα μόνοι τους. Τι να κάνουν, αφού ακόμα δεν έχει τελειώσει και το ελαιοκομικό μετρό, να φανταστείτε.
1: Τι γίνεται αλήθεια με αυτό σε επίπεδο μαγνησίας εδώ?
0: Σε επίπεδο μαγνησίας η αλήθεια είναι ότι ο κόσμος είναι πολύ πίσω. Δεν ενδιαφέρεται και υπάρχουν πάρα πολλοί, εκατοντάδες ακόμα παραγωγοί που δεν έχουν πάει ούτε να ενδιαφερθούν, ας πούμε, για το ελαιοκομικό. Γίνονται οι αιτήσεις, είναι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου και πιστεύω θα δώσουν και άλλη παράταση, αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί που δεν, και πολλοί δεν θα ασχοληθούν και καθόλου, ας πούμε, με το ελαιοκομικό.
1: Αυτός που δεν θα ασχοληθεί, τι χάσιμο έχει, να το πω έτσι?
0: Τι χάσιμο, δεν θα μπορεί ούτε να μετακινήσει πλέον ελιές, ούτε να πάει στο λωτρυβείο, γιατί θα υπάρχει κάρτα στο λωτρυβείο. Θα είναι πολύ δύσκολο, αλλά δεν τον ενδιαφέρει γιατί υπάρχει πλήρης εγκατάλειψη. Ειδικά στο Πήλιο, δυστυχώς που το λέω δηλαδή, αλλά υπάρχει τέλεια εγκατάλειψη, ας πούμε. Δεν υπάρχει. Δηλαδή ένα μικρό ποσοστό, ένα 5 με 10% καλλιεργούν πλέον. Και αυτοί είναι κάποιοι της ηλικίας μου, ας πούμε, που ακόμα παιδεύονται, ας πούμε, και χάνουμε και τα λεφτά μας, αν θέλετε να σας το πω. Δεν υπάρχει τίποτα, δηλαδή. Όταν λέμε, ας πούμε, 2,5 ευρώ το κιλό το λάδι και φέτος είναι μια παραγωγή μηταμινή, τίποτα, δηλαδή ούτε 5% δεν υπάρχει το πηγείο.
1: Ωραία, πάμε στο θέμα λοιπόν αυτό της ελαιοπαραγωγής. Είναι πιο άσχημα από πέρυσι τα πράγματα?
0: Ναι, είναι πάρα πολύ πιο άσχημα. Φέτος και χάθηκε η σοδιά. Δεν ξέρω γιατί.
1: Πού χάθηκε η σοδιά, δηλαδή σε ποιο σημείο το ξέρουμε, είναι οι καιρικές συνθήκες?
0: Σε ποιο σημείο, δηλαδή η ανθοφορία, υπήρχε κάποια ανθοφορία. Ναι. Λοιπόν, που χαθήκανε μέχρι το Καρπίδιο, ένας που κατέχει από ελιές θα καταλαβαίνει. Μέχρι εκεί που παίρνει το σχήμα της η ελιά. Και μετά χαθήκανε, πέσαν όλες δηλαδή.
1: Είναι ασθένεια αυτό, είναι καιρικές συνθήκες?
0: Αυτό δεν πρέπει να είναι ασθένεια. Ξέρετε τι γίνεται, πέρυσι ήταν μια χρονιά με πολύ ζέστα και ανομβρία. Άρχισε να η ποσότητα του νερού που έπεσε ήταν από τέλος Νοεμβρίου και μετά. Λοιπόν, μπορεί από εκεί και μετά να υπήρχε πάρα πολύ νερό, αλλά το Σεπτέμβριο που χρειάζεται η ελιά για να καθορθεί για τον επόμενο χρόνο, δεν υπήρχε που κάνει τη διαφοροποίηση των οφθαλμών, ας πούμε. Λοιπόν, τότε δεν υπήρχε, ήταν ξερά τα δέντρα.
1: Αυτό ήταν το πέρυσι όμως.
0: Ναι, και αυτό δηλαδή συνετέλεσε ούτως ώστε να μην έχει κουράγιο το δέντρο μετά, δεν ήταν έγκυρο το, πώς το λένε, η ανθοφορία, δεν ήταν γόνιμη, ας πούμε. Λοιπόν, και χαθήκανε. Βέβαια υπάρχει και πάρα πολύ δάκος, ο οποίος δηλαδή, επειδή ήταν και ο καιρός επέρυσι, δεν είχε ψοφίσει, ας πούμε, το χειμώνα ο δάκος. Κυκλοφορούσε και το Φεβρουάριο μήνα, υπήρχε δάκος έξω. Δεν έκανε κρύο, δεν έριξε χιόνια ούτως ώστε να χαθεί, ας πούμε.
1: Τώρα και μου λέτε για την περσινή παραγωγή, για τη φετινή, τι φταίει?
0: Για το δάκο λέω, για τη φετινή, αυτή την παραγωγή, για τη φετινή. Γιατί δηλαδή η ελιά για να έχει ελιές την άνοιξη πρέπει από το φθινόπωρο να είναι ποτισμένη. Δηλαδή το Σεπτέμβριο μέχρι 15 Οκτωβρίου πρέπει να είναι πλήρης από νερό. Και πραγματικά βλέπουμε ότι αυτά τα κτήματα που είχαν ποτιστεί τότε, αυτά έχουν, δηλαδή οι παραλίες κάτω.
1: Αυτό ήθελα να ρωτήσω, υπάρχουν περιοχές που έχουν, δηλαδή είναι
0: τοπικό? Υπάρχουν, μέχρι τα καλανερά, δηλαδή η κάτω μεριά, τα παραθαλάσσια και ξέρω εγώ 500-700 μέτρα τη θάλασσα, αυτά που ποτίζονται πιο πολύ, αυτά έχουν ηλιές. Ναι, αυτά έχουν ηλιές. Mm-hmm. Μόνο αυτά δηλαδή. Από εκεί και πάνω, μετά το νότιο πύλι και αυτά, δεν υπάρχει τίποτα.
1: Άρα
0: υπάρχει
1: πάμε τίποτα για μια χρονιά, για μια περίοδο, για μια συγκομιδή μικρότερη, ακόμη και από την περσινή που δεν ήταν,
0: ναι,
1: καλή.
0: Ναι, πολύ μικρότερη, πολύ μικρότερη.
1: Και σε τιμές, μας είπατε ήδη.
0: Οι τιμές για τις ελιές, επειδή δεν είναι, θα είναι πολύ λιγοστές, μπορεί να υπάρχουν κάποιες τιμές. Το λάδι φέτος δεν θα περάσει τα 3 ευρώ η αγορά από τον παραγωγό στον έμπορο. Δυστυχώς είναι πολύ χαμηλή.
1: 3 ευρώ.
0: Έχουν ανακοινωθεί από τώρα οι τιμές από τους μεγαλέμπορους, ας πούμε, από τα καρτέλ. Είναι πολύ χαμηλές οι τιμές, δυστυχώς.
1: Η ελιά.
0: Η ελιά θα έχει κάποια τιμή καλύτερη από πέρυσι, αλλά θα είναι πολύ λίγη. Πολύ λίγη.
1: Τι εκτάσεις καλλιεργούνται για βρόσιμη ελιάς πλέον?
0: Για βρόσιμη ελιάς τώρα τα στρέμματα αυτά τα οποία είναι. Κοίταξε, όλοι καλλιεργούν για βρόσιμη.
1: Ναι.
0: Αλλά τώρα, καλλιεργούσαν μάλλον. Λοιπόν, αλλά τώρα με την εγκατάλειψη, ας πούμε, πώς να γίνει βρόσιμη, όταν δεν την ψεκάσεις για το δάκρυο, όταν δεν κάνεις άλλα τέτοια, μόνο για λάδι.
1: Κύριε Δάμτσα, να ρωτήσω κάτι, γιατί έτσι όπως μου το λέτε, το θέμα της εγκατάλειψης, τίθεται θέμα και για το συνεταιρισμό, για την επιβίωση του συνεταιρισμού?
0: Οπωσδήποτε. Γι' αυτό αναγκαζόμαστε δυστυχώς να πάρουμε ελιές για να καλυφθούμε από άλλα μέρη. Από άλλα μέρη.
1: Εντός Ελλάδος.
0: Εντός Ελλάδος, ναι, προς Θεού. Δεν κάνουμε εισαγωγή. Δηλαδή, εμείς δουλεύουμε του πηλίου της Στρόγγυλες και τις άλλες της Χαλκιδικής.
1: Κάποτε μιλούσαμε για εξαγωγές.
0: Ναι, οι εξαγωγές πάνε πολύ καλά έξω. Έξω πάμε πολύ καλά. Αφού να φανταστείτε ότι δίνουμε πάρα πολλές ελιές στην Ισπανία, να φανταστείτε.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί είναι πολύ πιο νόστιμες οι δικές και πιο καλές, δηλαδή. Μπορεί να, είναι, να έχουν ελιές εκεί πέρα, αλλά η ποιότητά τους δεν είναι τόσο καλή, ας πούμε.
1: Πού αλλού εξάγουμε?
0: Παντού. Στη Γερμανία εξάγουμε, στην Ουκρανία πάρα πολλές, σε μαύρες στην Ουκρανία. Λοιπόν, Ιταλία, σε όλα τα κράτη σχεδόν. Δηλαδή εξάγουμε πάρα πολύ, πάνω από 1000 τόνους ελιές κάθε χρόνο.
1: Ίσως υπάρξει άρα μία στροφή μεγαλύτερη στην εξαγωγή του προϊόντος ως τρόπος επιβίωσης.
0: Ναι, την εξαγωγή του προϊόντος που για την ελιά ή για το λάδι?
1: Για την ελιά. Τώρα στο λάδι νομίζω είναι δύσκολο να ανταγωνιστείς κάποιες.
0: Είναι δύσκολο, γιατί όλες οι αγορές έξω πλέον έχουν υπερφορτωθεί για να...
1: Έτσι, ακριβώς γι' αυτό.
0: Έχουν υπερφορτωθεί από λάδι. Από
1: άρα
0: λάδι.
1: Γιατί την ελιά μιλάμε περισσότερο, ναι.
0: Για την ελιά, ναι. Όλοι δηλαδή που ασχολούνται με την εξαγωγή της ελιάς έξω, στην Ευρώπη δηλαδή, και Αίγυπτο δίνουν πάρα πολλές ελιές, όλοι δηλαδή, όλες οι αποθήκες.
1: Μάλιστα. Πότε ξεκινά η συγκομιδή έστω αυτού του περιορισμένου προϊόντος?
0: Της πράσινης θα ξεκινήσει φέτος στις 5 Σεπτεμβρίου.
1: Σε ένα μήνα και λιγότερο.
0: Ναι. Στην πράσινη ελιά, αυτή που μπαίνει στη σόδα και γίνεται, ας πούμε, που τρυπιέται μετά και έχει κάποια μια διαδικασία.
1: Για λάδι πλέον αργότερα, έτσι?
0: Για λάδι είναι αργότερα, ναι. Μετά από τέλος Σεπτεμβρίου βγαίνει το πρώτο αγουρέλαιο.
1: Α, όχι πολύ πιο πολύ αργά, άρα.
0: Ναι, όχι πολύ αργά.
1: Μάλιστα. Κύριε Δάμτσα, να σας ευχαριστήσω πολύ για την συζήτηση που είχαμε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ για τον χρόνο σας.
1: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
0: Επίσης, να είστε καλά. Γεια σας.

0: Πλησιάζουμε στο τέλος της εκπομπής, όμως για το τέλος φροντίσαμε να σας ταξιδεύσουμε σε μια πολύ όμορφη διαδρομή. 10 χιλιόμετρων περίπου. Μην ανησυχείτε, δεν θα την κάνετε τρέχοντας. Όσοι την κάνουν τρέχοντας θα την απολαύσουν διπλά ωστόσο. Κωνσταντίνα, εσύ σε ποια κατηγορία ανήκεις?
1: Εγώ είμαι στους αυτούς που χειροκροτάνε και περιμένουν στο τέλος και περιμένω για να χειροκροτήσω όσους καταφέρουν να τερματίσουν, αλλά και ακόμη και να μην τερματίσουν. Όταν συμμετέχεις σε ένα τέτοιο αγώνα και είσαι ερασιτέχνης αθλητής, νομίζω ότι παίζει μεγάλο ρόλο η συμμετοχή, το να απολαύσεις τη φύση και να απολαύσεις την διαδρομή, και όχι περισσότερο ξέρεις το μετάλλιο ή να πάρεις μια καλή θέση. Σίγουρα. Γιατί συνήθως αυτούς τους αγώνες είναι, μεν συμμετέχουν και αθλητές, αλλά και πολλοί ερασιτέχνες αθλητές. Και μιλάμε για τον λαϊκό αγώνα δρόμου Φράγμα Λίμνης Πλαστήρα Μούχα Καστανιά, που γίνεται την Κυριακή 9 Αυγούστου από τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστανιάς Μούχας, ο Άγιος Τρίφων, αν τα λέω σωστά. Και έχουμε κοντά μας την κυρία Κωνσταντίνα Εγκλέζου να μας πει έτσι περισσότερα για το τι ώρα είναι η εκκίνηση, από ποιες περιοχές θα περάσουν, περισσότερα για να τραβήξουμε και τον κόσμο και να έρθει και να παρακολουθήσει αλλά και να συμμετέχει στον αγώνα. Κυρία Εγκλέζου, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κάλυψη. Βασικά, ευχαριστούμε πολύ την ΕΡΤ3 που είναι χορηγός επικοινωνίας και προβάλλει τον αγώνα μας κατά το καλύτερο δυνατό τρόπο. Είναι ο 7ος λαϊκός δρόμος φέτος.
1: 7ος, λοιπόν.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καστανιάς Μούχας, ο Άγιος Τρίφων, το διοργανώνει σε συνδιοργάνωση με την, Περιφέρεια Θεσσαλίας και το Δήμο Καρδίτσας. Όπως τα είπατε, είναι ένας πολύ όμορφος αγώνας που περιέχει τρεις διαδρομές, των 10 χιλιόμετρων, των 5,5 και των 600 μέτρων για τους μικρούς μαθήτες.
1: Που είναι για τα παιδάκια, φαντάζομαι.
2: Ναι. Τα 10 χιλιόμετρα ξεκινάνε από το φράγμα της Λίμνης Πλαστήρα, κινούνται σε άσφαλτο και μετά φεύγουν σε χωμάτινο δρόμο παραλίμνιο, μια συγκλονιστική διαδρομή. Διότι οι αθλητές τρέχουν μέσα σε δέντρα και δίπλα τους έχουν αριστερά την λίμνη για 4 χιλιόμετρα περίπου με 5. Το ίδιο και σε 5,5 χιλιόμετρα, είναι 3,5 χιλιόμετρα παραλίμνια η διαδρομή.
1: Καλά, η λίμνη είναι, Πλαστήρα τώρα, είναι είτε χειμώνας, είτε καλοκαίρι, όποια εποχή του χρόνου και να έρθεις, νομίζω ότι είναι εξαιρετική.
2: Είναι εξαιρετική. Όχι επειδή είναι ο τόπος μου, αλλά...
1: Όχι.
2: Έτσι, ναι, μιλάμε...
1: Δεν είναι δικός μου τόπος, αλλά έτσι. Αν σκεφτούμε ότι χαρακτηρίζονται ως οι Άλπεις της Ελλάδος, μπορούμε να καταλάβουμε την ομορφιά που έχει λόγω του τοπίου, της φύσης, της βλάστησης που υπάρχει στην περιοχή.
2: Είναι υπέροχες διαδρομές και αυτό που είπατε είναι γεγονός. Και εγώ προτρέπω τους αθλητές που έρχονται για πρώτη φορά τουλάχιστον να πετάξουν τα ρολόγια τους.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Και να απολαύσουν τη διαδρομή.
1: Και να απολαύσουν τη διαδρομή.
2: Και την δεύτερη, πρωτεθώς και τρίτη φορά που θα έρθουν, ας βελτιώσουν την επίδοσή τους. Αλλά να το ζήσουν αυτό, γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο. Mm-hmm. Μαγικές διαδρομές.
1: Έχουμε πολλές συμμετοχές, κυρία Εγκλέζου.
2: Ναι. Χάρη και στη δική σας την βοήθεια. Είναι πάρα πολλές συμμετοχές φέτος. Είμαστε πολύ χαρούμενοι. Και ανυπομονούμε να υποδεχτούμε όλους τους αθλητές. Έρχονται και επαγγελματίες αθλητές και ερασιτέχνες, όπως το είπατε. Mm-hmm.
1: Έχουμε συμμετοχές και από το εξωτερικό, γνωρίζετε.
2: Ναι. Έχουμε. Κάθε χρόνο έχουμε, γιατί ο γνωστός μπορεί να φέρει κάποιο γνωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω. Αυτό ήθελα να πω, ότι όταν συμμετέχει κάποιος έναν αγώνα και το μεταφέρει στη συνέχεια σε άλλους συναθλητές, στα γκρουπ που υπάρχουν, σε συλλόγους κτλ., επιλέγουν πολλοί να συνδυάσουν και τις διακοπές τους στην περιοχή με τον αγώνα.
2: Ναι,
1: δηλαδή,
2: βεβαίως.
1: Φαντάζομαι ότι κάποιοι έχουν έρθει ήδη για τον αγώνα της Κυριακής ή και θα μείνουν και την ερχόμενη εβδομάδα. Είναι και ημερολογιακά. Είναι πολύ καλή ημερομηνία, κυρία Εγκλέζου.
2: Γι' αυτό το κάναμε, γιατί ο στόχος ο αρχικός μας ήταν να βοηθήσουμε και την περιοχή, να ανεβάσουμε και την περιοχή εδώ πέρα.
1: Mm-hmm.
2: Από τη μεριά αυτή της λίμνης, γιατί από την άλλη μεριά είναι πιο εξελιγμένα τα πράγματα.
1: Εννοείται εδώ ότι η πλευρά της Πλάς Πεζούλας, Νεοχώρη κτλ. Είναι λιγάκι πολύ σύχναστα.
2: Ναι. Εδώ αυτή η περιοχή είναι πιο πολύ παρθένα περιοχή.
1: Είστε στην απέναντι πλευρά εσείς.
2: Ναι. Γι' αυτό και είναι και η ομορφιά της μεγάλη. καλύτερη για μένα, γιατί mm-hmm. πραγματικά είναι παρθένο και το, η φύση εδώ πέρα και ναι, είναι πολύ όμορφη. Και βασικά αυτό ήταν ο στόχος, να είναι κοντά στο 15 Αύγουστο, να έρθουν και παιδιά και γονείς με τα παιδιά τους από το, στο χωριό τους, να δουν την περιοχή, να μείνουν στην περιοχή.
1: Ναι, ναι, γιατί λέμε ότι ο Αύγουστος είναι μήνας για τα βουνά. Ναι. Αλήθεια, έχει έρθει πολλοί κόσμος πέρα δηλαδή από τον
2: αγώνα. Ναι, έχει έρθει. Κάθε χρόνο έρχεται, αλλά το συνδυάζουν κάθε φορά να έρθουν και για τον αγώνα, όπως είπατε, ή να μείνουν νωρίτερα ή να φύγουν λίγο αργότερα.
1: Ναι, ναι. Είναι και η εμπειρία σας τώρα. Είναι ο 7ος λαϊκός αγώνας που κάνετε. Που σημαίνει ότι τα πράγματα είναι λίγο πιο στρωμένα και γνωρίζετε κι εσείς πώς να κινηθείτε.
2: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να περάσετε καλά. Καλόν αγώνα να έχετε κι εσείς και οι αθλητές. Να είστε καλά. Μακάρι τα πράγματα είναι έτσι οι συνθήκες κατάλληλες για να μπορέσουμε να έρθουμε και τηλεοπτικά. Να
2: δούμε τι.
1: Και εμείς το ευχόμαστε. Μακάρι τα πράγματα να είναι καλά.
2: Και του χρόνου να είμαστε καλά.
1: Και του χρόνου να είμαστε καλά. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Γκλέζου.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας, καλή σας ημέρα.
2: Γεια.

Σιγά σιγά, με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής, φίλες και φίλοι. Ήταν το Θεσσαλικό Περισκόπιο σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ, η εκπομπή για την οποία συνεργάζονται οι συνάδελφοι και από τους τέσσερις θεσσαλικούς νομούς και είναι κοντά σας σε δίκτυο Θεσσαλίας της ΕΡΤ από τις 10 μέχρι και τις 12 καθημερινά, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Παρασκευή λοιπόν σήμερα, έχουμε μπροστά μας ένα Σαββατοκύριακο, ένα ζεστό έως καυτό Σαββατοκύριακο, φίλες και φίλοι. Αν είστε μεταξύ αυτών που ξεκινά τώρα η άδειά σας, θα σας ευχηθούμε να περάσετε πολύ όμορφα όπου και αν πάτε. Και αν δεν πάτε και πουθενά και μείνετε σπίτι σας, επίσης να περάσετε όμορφα, να ξεκουραστείτε, φίλες και φίλοι. Προσοχή και λόγω καιρικών συνθήκων στο θέμα πυρκαγιά, έτσι, έχουμε δει πάρα πολλά τις τελευταίες εβδομάδες στην χώρα μας. Προσοχή γενικότερα θα λέγαμε. Να περάσετε όμορφα λοιπόν όσοι ξεκινάτε τις διακοπές σας. Όσοι πάλι επιστρέφετε από τις διακοπές σας, υπομονή. Το καλοκαίρι δεν τέλειωσε, δείτε το έτσι, από τη θετική πλευρά. Έχουμε ακόμη μπροστά μας, έχουμε και θα έχουμε ευκαιρίες ανάπαυλας από τις εργασίες. Σας αποχαιρετούμε λοιπόν στο σημείο αυτό, μουσικά, με ένα τραγούδι και σε πολύ λίγο συνδεόμαστε με την Λάρισα. Η Κωνσταντίνα Ιθεοχαρούλη θα έχει και σήμερα τον τελικό λόγο με τους τίτλους Θεσσαλικών ειδήσεων που ακολουθούν σε πολύ λίγο. Για χαρά, φίλες και φίλοι, να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της ημέρας σας, ακόμη πιο όμορφο το Σαββατοκύριακο που είναι μπροστά μας.

0: Οι ειδήσεις από τη Θεσσαλία.
1: Φωτιά σε αγροτική έκταση ξέσπασε χθες το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων. Εκδόθηκε και μήνυμα από το 112. Στην κατάσβεση πήραν μέρος 24 πυροσβέστες και 8 οχήματα, ενώ από αέρος έγιναν ρήψεις από 3 αεροσκάφη. Στην επιχείρηση συμμετείχε με υδροφόρες και ο Δήμος Φαρσάλων. Εν τω μεταξύ, χθες το μεσημέρι, φωτιά ξέσπασε πλησίον του κόμβου Γυρτώνη στα περίχωρα της Λάρισας. Για την άμεση αντιμετώπιση της εστίας κινητοποιήθηκαν 3 πυροσβεστικά οχήματα με τις δυνάμεις να επιχειρούν για τον πλήρη έλεγχο της κατάστασης. Νέα αιστεία φωτιάς εκδηλώθηκε στις 3 το μεσημέρι στον Άγιο Λαβρέντιο, κοντά στο σημείο που είχε σημειωθεί πυρκαγιά πριν από 2 ημέρες. Η πυροσβεστική επενέβη άμεσα και περιόρισε γρήγορα τη φωτιά. Οι αρμόδιες υπηρεσίες εξετάζουν τα αίτια, καθώς η επανάληψη του περιστατικού προκαλεί προβληματισμό. Ανθρώπινο χέρι από αμέλεια ή πρόθεση, φαίνεται πως βρίσκεται πίσω από τη φωτιά που ξέσπασε προχθές το βράδυ στα Ιβαλιώτικα και αναστάτωσε το Βόλο. Η πυροσβεστική συνεχίζει την έρευνα για τα ακριβή αίτια, ενώ η αποψήλωση γύρω από το αρχαίο θέατρο συνέβαλε καθοριστικά στον περιορισμό της πυρκαγιάς και την προστασία του μνημείου. Τέλος, την παράνομη δράση 2 ανδρών έβαλε η αστυνομία στην περιοχή του Τυρνάβου. Οι δράστες κατελήφθησαν να αποσυναρμολογούν μετασχηματιστή δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας του ΔΔΕ, προκειμένου να αφαιρέσουν τον περιέχοντα χαλκό. Αυξητική πορεία συνεχίζει να καταγράφει η λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, με τον ΕΟΔΗ να ανακοινώνει ακόμη 23 νέα εγχώρια κρούσματα μέσα στην τελευταία εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της τελευταίας εβδομάδας διαγνώστηκαν 23 νέα εγχώρια κρούσματα, εκ των οποίων τα 3 στο Δήμο Λαρισαίων και 1 στο Δήμο Τεμπών, ενώ η υποδιερεύνηση είναι και 1 κρούσμα στο Δήμο Τρικαίων. Παράλληλα, κρούσμα στην Κυψέλη Σοφάδων επιβεβαιώθηκε και χθες το βράδυ, έγινε έκτακτος ψεκασμός. Τραγικό τέλος είχε ένας 75χρονος κάτοικος στο Δομένικο Ελασσόνας, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο χωράφι του, όπου είχε μεταβεί για τις αγροτικές εργασίες. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Ηλικιωμένος τραυματίστηκε στη Νέα Ζωή Καλαμπάκας, πέφτοντας σε δύσβατο σημείο. Στήθηκε επιχείρηση με 2 οχήματα και 5 πυροσβέστες για να μεταφερθεί με ασφάλεια στο Κέντρο Υγείας Καλαμπάκας για τις πρώτες βοήθειες. Αλλάζει τους κανόνες στην διακοπή νερού σε οφειλέτες η ΔΕΙΑΒ μετά από πιλωτικό πρόγραμμα που ξεκίνησε να εφαρμόζει. Με την τοποθέτηση ειδικών κρουνών υδροδότησης, η διακοπή του νερού δεν είναι ολοσχερής, αλλά αφήνεται το 10% της παροχής στον καταναλωτή για να καλύπτονται οι στοιχειώδεις ανάγκες του. Άγνωστοι διέριξαν το κτίριο του Γυμνασίου Αγριάς, αφαιρώντας ηλεκτρονικό υπολογιστή, οθόνη και πυροσβεστήρες, τους οποίους αχρήστευσαν. Για το περιστατικό έχει ενημερωθεί η αστυνομική διεύθυνση Μαγνησίας, που διεξάγει έρευνα. Η διεύθυνση του σχολείου καλεί τους γονείς να αποτρέψουν την προσέγγιση των παιδιών στο χώρο, καθώς εκτελούνται οικοδομικές εργασίες και υπάρχουν επικίνδυνα σημεία στο προάβλιο. Ξεκινάει η κατεδάφιση των ετοιμόρροπων σπιτιών από τις πλημμύρες του 2023 σε Αγναντερό και Ριζοβούνι του Δήμου Σοφάδων. Με μεγάλες εκπτώσεις, προσφορές και πλήθος εκδηλώσεων επιστρέφει η Λευκή Νύχτα 2026 στο Βόλο την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Το εμπορικό κέντρο της πόλης θα γεμίσει μουσική, χορό και δράσεις για μικρούς και μεγάλους, ενώ τα καταστήματα θα παραμένουν ανοιχτά έως αργά. Για την ομαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Η μαγεία του παλιού ελληνικού κινηματογράφου στα χωριά του Δήμου Τρικαίων. Με προβολές από τις 8 Αυγούστου και για όλο το μήνα, με πρωτοβουλία του Δημοτικού Κινηματογράφου. Αύριο στις 7 θα γίνουν τα εγκαίνια της έκθεσης γραμματόσημου στο Πνευματικό Κέντρο Ελληνόπυργου. Η έκθεση οργανώθηκε από τον τοπικό πολιτιστικό σύλλογο στο πλαίσιο του εορτασμού για τα 200 χρόνια από την έξοδο του Μεσολογγίου. Στην Κρανιά αύριο βράδυ τα Βύρβια 2026 προς τιμήν του τρικαλινού στιχουργού Κώστα Βύρβου. Ακούσατε τις σημαντικότερες ειδήσεις από τη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Καλό σας μεσημέρι και καλό Σαββατοκύριακο.

0: εικόνα και σαν το ρί. Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο γυλαικό, οδηγήθηκε νωρίτερα στην ανακρίτρια. Παρουσιάστηκε ενώπιον του εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί σε βάρος της. Η 46χρονη είχε εκφράσει μέσω του δικηγόρου της την πρόθεσή της να έρθει στην Ελλάδα για να καταθέσει, δηλώνοντας αθώα για την υπόθεση. Μάχη για την επόμενη μέρα στη Δυτική Αττική, όπου καταγράφηκαν οι περισσότερες σοβαρές ζημιές. Δρομολογούνται άμεσα αντιπλημμυρικά και αντιδιαβρωτικά έγρα, αναδασώσεις και ενίσχυση των δράσεων πρόληψης. Τη Δευτέρα ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα των πρώτων βιωτικών αναγκών και το επίδομα οικοσκευής. Στις αρχές Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για την επισκευή, την ανακατασκευή των κατοικιών. Αναστέλλεται η λειτουργία του αιωλικού πάρκου στη Βιωτία λόγω της μεγάλης φωτιάς. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων ο Δήμαρχος Τηλίδας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η εταιρεία που συνδέεται με τον Δήμαρχο είχε αναλάβει ως εργολάβος την κατασκευή του εναέριου ιδιωτικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από ανεμογεννήτριες στο κεντρικό δίκτυο, σημείο από το οποίο οι αρχές εκτιμούν ότι ξεκίνησε φωτιά. Ενώπιον του εισαγγελέα Άρτας οδηγήθηκε σήμερα ο διευθυντής του ΔΔΕ, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Συνεχίζεται η κατεπηγούσα έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και η φωτιά. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Earth News Radio διοικητής της ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Όπως είπε, η πλατφόρμα έχει πάρα πολλές καινούργιες λειτουργικότητες. Χρησιμοποιεί πάρα πολλά δεδομένα που μέχρι τώρα και πέρσι έπρεπε να συμπληρώνονται από τους γεωργούς. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κύριος Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλουν αίτηση ως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή ως το τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν έως το τέλος Νοεμβρίου. Με drones, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, εκτιματικές υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Τα υψηλότερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα ανέρχονται σε 73.000 ευρώ στη Ρόδο και 72.500 στη Ζάκυνθο. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι άκυρες οι εγκύκλοι που δεν θα αναρτώνται στις ιστοσελίδες των φορέων του δημοσίου που τις εκδίδουν. Η υποχρεωτική ανάρτηση των εγκυκλίων είναι μία από τις βασικές ρυθμίσεις του νόμου για τις παρεμβάσεις για ένα κράτος πιο φιλικό στον πολίτη. Θεσπίζουμε, με συγχωρείτε, έναν κανόνα απλό και απόλυτο ότι δεν αναρτάται δεν ισχύει, τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. Δύο νεκροί σε τροχαίο στην Παλαιοκόμιση Ερών στο δρόμο Αμφίπολης Δράμας. Νεκροί είναι οι επιβάτες του γιοταχή που συγκρόστηκε με φορτηγό, τραυματίστηκε ο οδηγός. Η χρήση του εκφοβισμού, των αθετημένων υποσχέσεων και των ψευδών ειδήσεων ως εργαλείων πίεσης αποτελεί μια αποτυχημένη στρατηγική, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου σχολιάζοντας τις προηγούμενες αμερικανικές απειλές κατά του Ιράν. Νευρικότητας αγορές έχει προκαλέσει η είδηση ότι το Ιράν σχεδιάζει μπλόκο από τα στενά του Ορμού σε αμερικανικά και ισραηλινά πλοία πάνω από τα 83 δολάρια το βαρέλι το Brent.
0: Καιρός.
1: Ανεβαίνει η θερμοκρασία, τοπικές βροχές και μπόρες, κυρίως στα ορεινά ηπειρωτικά. Έως 37 βαθμούς θα δείξει σήμερα το θερμόμετρο στην Αττική, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου. Στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδιό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart. Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρι είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομα πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου. Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Πριν επανατοποθετηθεί ένα δέσποτο στο οικείο του περιβάλλον, ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να φροντίσει για στήρωση εμβολιασμό από παρασίτωση και σήμανση. Να καταγράψει το ζώο στο Εθνικό Μητρό Ζώων Συντροφιάς με φωτογραφία και πλήρη φάκελο. Να ορίσει φροντιστές που θα μεριμνούν για την ευζοία του. Το σημείο επανατοποθέτησης πρέπει να προσφέρει νερό, τροφή και καταφύγιο. Απαγορεύεται η επανένταξη εκτός των διοικητικών ορίων του Δήμου. Σε σκουπιδότοπους, σε απομονωμένες ακατοίκητες ή δύσβατες περιοχές, κοντά σε πολυσύχναστους δρόμους και εθνικές οδούς. Αν δεν τηρείται η νομοθεσία, κάντε γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη. Ζητήστε αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης. Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού τα ίσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
4: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
5: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
4: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
5: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
4: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
8: Το 42ο Φεστιβάλ στο Χόρτο Νοτίου Πηλίου επιστρέφει και μεταμορφώνει το γραφικό χωριό σε μια ανοιχτή αγκαλιά πολιτισμού. Έως και τον Οκτώβρη, συναυλίες jazz, κλασικής και παραδοσιακής μουσικής, θέατρο, σινεμά και διεθνή σεμινάρια. 42 χρόνια Φεστιβάλ Χόρτου. Εκεί που η φύση συναντά τη δημιουργία. Περισσότερες πληροφορίες χόρτο.net.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Βόλου στους 101,2 και 100,7 στα FM και στο διαδίκτυο.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι από το αρχείο του σταθμού.
9: Ξεφυλίζοντας το πεντάγραμμο. Ο Γιάννης Κατσινάρης ξεφυλίζει το πεντάγραμμο και σας θυμίζει μουσικές και τραγούδια από το ελληνικό και ξένο ρεπερτόριο. Στην ρύθμιση του ήχου είναι ο Παναγιώτης Καλός. Από την ΕΡΤ Βόλου μας ακούτε στους 100,7 και 101,2 στα FM. Μπορείτε όμως να μας ακούτε και από το διαδίκτυο εάν πληκτρολογήσετε με λατινικούς χαρακτήρες ertecho.gr, θα μας βρείτε στην περιφέρεια και θα μας ακούτε. Καλή σας ακρόαση! Το σημερινό ξεφύλισμα του πενταγράμμου θα είναι ένα μικρό αφιέρωμα στις νύχτες του καλοκαιριού, αξέχαστες στιγμές κάτω από τα αστέρια δίπλα στη θάλασσα. Νύχτες καλοκαιριού που κάναν τις βραδιές αξέχαστες, όμορφες στιγμές με φεγγάρι στην ακρογιαλιά. Το καλοκαίρι είναι πια στον θρόνο του. Πόσες και πόσες αναμνήσεις δεν έχουμε με την παρέα μας, τραγουδώντας και χορεύοντας. Ελάτε να θυμηθούμε τον χρόνο που πέρασε.

Το σημερινό ξεφύλισμα του πενταγράμμου είναι αφιερωμένο στις νύχτες του καλοκαιριού. Νύχτες καλοκαιριού, οι όμορφες στιγμές με φεγγάρι στην ακρογιαλιά. Ο Γιάννης Κατσινάρης διαλέγει τα τραγούδια και ο Παναγιώτης Καλός είναι στη ρύθμιση του ήχου.

Σήμερα ξεφυλίσαμε το πεντάγραμμο με ένα μικρό αφιέρωμα στις νύχτες του καλοκαιριού και θυμηθήκαμε αξέχαστες στιγμές χορεύοντας και τραγουδώντας κάτω από τα αστέρια με φεγγάρι στην ακρογιαλιά. Ο Γιάννης Κατσινάρης διάλεξε τα τραγούδια, ο Παναγιώτης Καλός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Από όλους εμάς σας ευχόμαστε καλό απόγευμα.

0: Grazie.
1: Roy Master che è basso. Un bel suono.

Και στη συχνότητα των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα. Στη στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αγγελική Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

0: Παρασκευή σήμερα 7 Αυγούστου. Βιέ Άρτας για τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου. Στο μονομελές πλημελιωδικείο Σπάρτη αδικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων καταγράφηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυθόδη πυρετό στη Λέσβο. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να ξεκινήσουμε καθώς είχαμε θανατηφόρο τροχαίο σήμερα το πρωί στην Εθνική Οδό Δράμας Αμφίπολης στο ύψος της Παλαιοκόμης Σερών. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν φορτηγός συγκρούστηκε με γεωταχή αυτοκίνητο. Να πάμε στον Βασίλη Αναστασιάδη από την ΕΡΤ Σερών. Βρίσκεται εκεί όπου έγινε το θανατηφόρο τροχαίο και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Είμαστε εδώ που πραγματικά είναι κρανίο τόπος, δηλαδή το αυτοκίνητο το οποίο το πήρε βέβαια πριν από λίγο όχημα της οδικής βοήθειας. Έγινε μια άμορφη μάζα σιδηρικών και όχι μόνο αυτό, πετάχτηκαν η μηχανή και διάφορα άλλα εξαρτήματα του αυτοκινήτου σε απόσταση πολλών μέτρων από το σημείο που έγινε η σύγκρουση. 7:30 το πρωί, εθνικός δρόμος, Αμφίπολης Δράμας, 41ο χιλιόμετρο. Εκεί λοιπόν, στο σημείο εκείνο, στο ύψος της Παλαιοκόμης, ένας 21 ετών νέος άνδρας, ο οποίος να πούμε ότι είναι υπήκοος Αλβανίας, με τη 43χρονη μητέρα του, οι οποίοι διαμένουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη του Δήμου Αμφίπολης, πήγαιναν λοιπόν στη δουλειά τους. Εκεί, για άγνωστο λόγο, το αυτοκίνητό τους έφυγε από την πορεία του, εξετράπησε τη πορεία του, πήγε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και συγκρούστηκε με τοπικά με ένα φορτηγό το οποίο οδηγούσε ένας 57χρονος, ο οποίος είχε προορισμό τη Δράμα. Να πούμε βέβαια ότι σοκαριστικό είναι ότι ο οδηγός του φορτηγού κατέγραφε σε live σύνδεση το ταξίδι του αυτό, την πορεία του με το αυτοκίνητο. Και έτσι γράφτηκε η σύγκρουση σε live σύνδεση. Υπάρχει βίντεο, δηλαδή ντοκουμέντο, που δείχνει το πώς συγκρούστηκε. Έπεσε πάνω του το γιοταχή αυτοκίνητο, 21 ετών ο οδηγός, 43 η μητέρα. Πριν από λίγο ήρθε εδώ στο χώρο του δυστυχήματος ο πατέρας, που όπως μας είπε, τα χάσα όλα. Έχασε τη γυναίκα μου, έχασε το παιδί μου. Ο πατέρας, ο οποίος προσπαθούσε εδώ στα συντρίμια να βρει κάτι από την οικογένειά του. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα εδώ στον εθνικό δρόμο Δράμας Αμφίπολης. Βίκη.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Στη φυλακή οδηγούνται ο δήμαρχος Στυλίδας, ένας εργολάβος και ο ιδιοκτήτης κατασκευαστικής εταιρείας μετά τις απολογίες τους ενώπιον της ανακρίτριας Θηβών για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε ολικό πάρκο στη Βιωτία και επεκτάθηκε στη Δυτική Αττική. Να ακούσουμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Βάσο Τζανακάκη.
2: Έπειτα από μια μαραθώνια απολογία που ξεκίνησε χθες το μεσημέρι και κράτησε περισσότερες από 20 ώρες, κρίθηκαν προφυλακιστές οι τρεις εμπλεκόμενοι στη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη Βιωτία και επεκτάθηκε στην Αττική. Ανάμεσά τους και ο δήμαρχος Στυλίδας, ο οποίος φέρεται να έχει σχέση με την τεχνική εταιρεία που ανέλαβε την κατασκευή των γραμμών μέσης τάσης. Οι ίδιοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Κατηγορούνται για τα κακουργήματα του εμπρισμού με ενδεχόμενο δόλο σε δάσος και οικιστική περιοχή και για υποβάθμιση περιβάλλοντος. Στο μικροσκόπιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκονται τα καλώδια του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με τα έως τώρα ευρήματα, οι θυελώδεις άνεμοι που έφταναν τα 7 μποφόρ φαίνεται πως προκάλεσαν την επαφή τους, δημιουργώντας πυνθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού φέρεται να κατέγραψε ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο. Οι ερευνητές, σύμφωνα με πληροφορίες, αναφέρουν ότι δεν εντοπίστηκαν ίχνη εμπρισμού και ότι η μοναδική αιτία πρόκλησης της πυρκαγιάς φέρεται να είναι η δημιουργία πυνθήρων από ηλεκτρικό τόξο των αγωγών διανομής ηλεκτρικής ενέργειας του ιδιωτικού δικτύου που προέρχεται από το υλικό πάρκο αναμειγενετριών. Στη Λακωνία συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας ένα άτομο 71 ετών για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στην περιοχή της Αγίας Ειρήνης. Και στη Σκύρο συνελήφθη μία 63χρονη. Η πυρκαγιά φέρεται να προκλήθηκε από γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος την οποία χρησιμοποιούσε η γυναίκα για την ηλεκτροδότηση αποθηκευτικού χώρου που λειτουργούσε ως κουζίνα.
0: Τώρα, ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκεται ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας, ο οποίος συνελήφθη στο πλαίσιο της έρευνας για τις εκρήξεις και τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στη Γραμμενίτσα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων θα μας ενημερώσει. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα, Βίκη. Στην εισαγγελέα Άρτας προσήλθε ο διευθυντής του ΔΕΒΙΕ Άρτας λίγο μετά τις 11 η ώρα το πρωί στο πλαίσιο της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη για τις εκρήξεις και την πυρκαγιά που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στο Κύτα Ράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσας. Ο διευθυντής οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελίας μετά τη χθεσινή του σύλληψη από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπειρισμού της Πυροσβεστικής και κατόπιν εισαγγελικής εντολής. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκονται τα αίτια και οι συνθήκες κατ' όπου τις οποίες σημειώθηκαν οι εκρήξεις και εκδηλώθηκε φωτιά στο Κύτα Ράχθου. Θέλω να σας πω ότι αναμένεται από ώρα σε ώρα, περίπου κατά τις 3 η ώρα, αν δεν κάνω λάθος, να έρθει και ο τεχνικός συντήρησης του ΚΙΤ, να παρουσιαστεί εδώ στην εισαγγελία, να κάνει και αυτός κατάθεση, έτσι ώστε σιγά σιγά να αποδοθούν και οι κατάλληλες κατηγορίες και να δούμε πώς θα κινηθεί και πώς θα εξελιχθεί αυτή είναι η μεγάλη ιστορία που έχει συγκλονίσει από την Τετάρτη την περιοχή της Άρτας.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Αλεξάνδρα. Απαντήσεις τώρα σε κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου ζητούν οι κάτοικοι του νησιού. «Δεν θα γίνω από δύο Πομπέος τράγος για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες», δηλώνει από την πλευρά του ο Δήμαρχος. Να πάμε στη Λίνα Θεολογίτου από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Έχει το ρεπορτάζ. Λίνα, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Χθες, 5η 6 Αυγούστου, κατατέθηκε και πρωτοκολλήθηκε επίσημα στο Δήμο Πάρου η συλλογική διαμαρτυρία και το αίτημα ενημέρωσης των πολιτών για την πυρκαγιά στον Χιτά της Πάρου. Η ανεξάρτητη ψηφιακή πρωτοβουλία, η οποία ξεκίνησε από απλούς πολίτες του νησιού, ολοκληρώνθηκε συγκεντρώνοντας συνολικά 481 επώνυμες υπογραφές μόνιμων κατοίκων, επαγγελματιών και επισκεπτών, οι οποίοι ζητούν απαντήσεις σε 4 κρίσιμα ερωτήματα, όπως είναι πότε θα διεξαχθεί, πότε θα διενεργηθεί. Θα διενεργηθούν ανεξάρτητες μετρήσεις για διευθύνες στον αέρα της περιοχής, πότε θα γίνει έλεγχος στεγανότητας για προστασία του υδροφόρου ορίζοντας, πότε θα υπάρξει η δημοσιοποίηση του πορίσματος για τα αίτια της φωτιάς και αν θα πάρθουν αυστηρότερα μέτρα πύρα ασφάλειας και φύλαξης. Φυσικά, η συγκεκριμένη αυτή πρωτοβουλία, οι συγκεκριμένες υπογραφές έχουν σταλεί και σε όλους τους αρμόδιους φορείς. Ενώ τώρα είχαμε και μια σκληρή δήλωση του Δημάρχου του νησιού με αφορμή τη σύλληψή του για τη φωτιά της προηγούμενης εβδομάδας. «Δεν θα επιτρέψω να χρησιμοποιηθεί το όνομά μου, το θεσμό του Δημάρχου Πάρου, ως προπέτασμα καπνού για να κρυφτούν οι πραγματικές ευθύνες του φώτιστα Νοτίου Αιγαίου και του ιδιώτη αναδόχου», αναφέρει ο Δήμαρχος, σημειώνοντας ότι η δικαιοσύνη οφείλει να ψάξει βαθιά και να αποδώσει τις ευθύνες εκεί που πραγματικά ανήκουν, χωρίς σκοπιμότητες και χωρίς να χαρίζεται σε εργολάβους και σε όσους έχουν την ευθύνη της σωστής διαχείρισης και λειτουργία του Χιτά Πάρου. Οι πληρεξούσιοι δικηγόροι και συνηγόροι περάστες του Δημάρχου, σε ανακοίνωσή της, επισημάνουν ότι η διαθική και νομικά εσφαλμένη απόδοση ποινικών ευθυνών στο πρόσωπο του Δημάρχου συνιστά μια κατάφορη αδικία, η οποία αποπροσανατολίζει από τους πραγματικούς υπεύθυνους και αφήνει σκιές για απόπειρα συγκάλυψη των ουσιαστικών ευθυνών των άμεσα εμπλεκόμενων φορέων. Η απάντηση τώρα του Φώτιστα έρχεται μέσω της νομικής συμβούλου του και αναφέρει ότι η δημόσια αξιολόγηση ή ο σχολιασμός στοιχείων που αφορούν εκκρεμή, ποινική ή άλλη δικαστική διαδικασία δεν επιτρέπεται και σίγουρα δεν συνάδει με το σεβασμό που οφείλεται στη λειτουργία της δικαιοσύνης. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναφέρει θα παράσχει κάθε αναγκαία συνδρομή στη διαδικασία της δικαιοσύνης, διευκολύνοντας το έργο της όποτε αυτή κληθεί.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες αργά το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αγία Μαρίνα της Ηλίας. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πύργου. Παναγιώτη.
5: Οριακά κινδύνεψε χθες το δάσος που ήταν πολύ κοντά στην αγροτική έκταση στην Αγία Μαρίνα, στην Βουπρασία, μια περιοχή πολύ κοντά στο Φραγματοπινιού. Ευτυχώς η πυροσβεστική κινητοποιήθηκε άμεσα τόσο από αέρος όσο και από τις επίγειες δυνάμεις της, καταφέροντας να περιορίσει την ζημιά σε περίπου 150 στρέμματα αγροτοδασικών εκτάσεων, κυρίως ελαιώνες. Η πυροσβεστική έδωσε μεγάλη μάχη για να μην επεκταθεί φωτιά σε δασική έκταση, φτάνοντας μόλις 10 με 15 μέτρα μακριά από το σημείο της πυρκαγιάς. Οι εναέριες ρήψεις ήταν απανωτές από 3 air tractor, ενώ οι επίγειες δυνάμεις συνεχίζουν ακόμα και τώρα το έργο της κατάδυσης υπό τον φόβο των πιθανών αναζωπηρώσεων. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο του ανακριτικού της Ηλίας για να ερευνήσει τα αίτια από τα οποία προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά μέρα μεσημέρι, 3:30 σε γεωργική έκταση. Το θετικό είναι ότι ελέγχθηκε άμεσα προτού λάβει διαστάσεις.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Στην αυστηροποίηση των ποινών για την πρόκληση πυρκαγιάς, είτε με δόλο είτε από αμέλεια, αναφέρθηκε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ η δικηγόρος Κατερίνα Φραγκάκη. Όπως επισήμανε, πλέον προβλέπεται ποινή φυλάκισης χωρίς αναστολή ακόμη και σε περιπτώσεις αμέλειας, ενώ δεν αναγνωρίζεται η άγνοια κινδύνου όταν εκδίδονται προειδοποιήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, δηλαδή την Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία και την Πολιτική Προστασία. Ας ακούσουμε την κυρία Φραγκάκη.
6: Πλέον τα πράγματα είναι πολύ πιο αυστηρά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, πρέπει να πούμε. Και ότι πλέον ακόμα και οι αμελείς, θα λέγαμε ότι θα δουν μια πολύ αυστηρή ποινή σε περίπτωση που δεν δείξουν την προσοχή που όφειλαν και μπορούσαν να επιδείξουν. Όταν υπάρχουν κάποια δελτία καιρού και κάποιες συγκεκριμένοι κανόνες που δίδονται από την πολιτεία, να τους ακολουθούμε. Γιατί σε περίπτωση που δεν το πράξουμε αυτό, δεν υπάρχει δικαιολογία ότι δεν το ήξερα, δεν το άκουσα, δεν έλαβα γνώση. Αλλά φαίνεται πλέον στα δικαστήρια ότι κι αν ακόμα κάποιος δεν είχε ενημερωθεί ότι συγκεκριμένη μέρα δεν θα πρέπει να κάνει, ας πούμε, κάποιες εργασίες εξωτερικές που μπορεί να δημιουργήσουν φωτιά ή να βάλει μπάρμπεκι, αυτή την περίπτωση αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης η οποία μπορεί να φτάνει τα 3 έτη και να μην δοθεί αναστολή, δηλαδή να πρέπει να εκτιθεί η συγκεκριμένη ποινή, ενώ παράλληλα προβλέπεται από τον νόμο και πρόστιμο, το οποίο πρόστιμο μπορεί να είναι πάρα πολύ αυστηρό σε κάποιες περιπτώσεις. Αυτό βεβαίως είναι στη διακριτική ευχέρεια των αρχών, σε τι ποσό θα ανέρχεται. Και να πούμε ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα, που είδαμε και όλες αυτές τις φωτιές που αντιμετώπισε η Αττική, ότι έγιναν 33 συλλήψεις με την αυτόφορη διαδικασία, όπου τα συγκεκριμένα πρόσωπα βρέθηκαν στα δικαστήρια και είχαν να δικαστούν με την αυτόφορη διαδικασία.
0: Να αλλάξουμε τώρα θέμα. Στο μονομελές πλημελιο δικαίω Σπάρτης δικάζεται ο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύκτη. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει την εξέλιξη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
7: Εδώ και περίπου μισή ώρα, Βίκη, είναι σε εξέλιξη η ακροματική διαδικασία στην δίκη του 55χρονου που απέκρυπτε το θάνατο του πατέρα του στην περιοχή του Μυστά για τουλάχιστον 2,5 χρόνια. Παρότι κατατέθηκε ένα αίτημα από την πλευρά της υπεράσπισης του κατηγορουμένου προκειμένου να ζητηθεί νέα 15ήμερη αναβολή της δίκης, προκειμένου να υποστηρίξουν ότι ο εντολέας τους, ο 55χρονος κατηγορούμενος, πάσχει ψυχιατρικά, αυτό δεν έγινε δεχτό από το δικαστήριο. Έτσι έχει ξεκινήσει η ακροματική διαδικασία. Πρώτα εξετάστηκε η αδελφή του 55χρονου, οποία και η ίδια ισχυρίστηκε, θέλω να σου πω, ότι ο αδερφός της πάσχει από ψυχιατρική ζητήματα. Ενώ στην πρώτερη κατάθεσή της, όταν έγινε γνωστή αυτή η απίστευτη ιστορία, είχε υποστηρίξει ότι το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη του πατέρα του. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η απολογία ουσιαστικά στο δικαστήριο του 55χρονου. Έχει ξεκινήσει, ο ίδιος ισχυρίζεται ότι δεν είχε καλές σχέσεις με την αδερφή του, γι' αυτό το λόγο είπε ψέματα. Φαίνεται ότι θα υποστηρίξει ότι και ο ίδιος πάσχει από ψυχιατρικά ζητήματα. Υποστηρίζει ότι αγαπούσε παθολογικά τους γονείς του και δεν μπορούσε να αντέξει όλο αυτό που συνέβη και να τους αποχωριστεί σε συνέχεια. Να σου πω ότι είναι ιδιαίτερα κομβική σημασία, πέρα το ότι θα υποστηρίξει ο ίδιος, όπως αντιλαμβάνεις αρχές, το ότι θα δείξει η δικαστική πραγματογνωμοσύνη και θα χρειαστεί χρόνος ως προς αυτό. Να σου πω ότι η πρώτη εκτίμηση του ιατροδικαστή της Σπάρτης είναι ότι δεν φαίνεται να προκύπτει εγκληματική ενέργεια, τουλάχιστον σε πρώτη εικόνα. Ωστόσο, είναι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, γιατί αναμένουμε αποτελέσματα και από τοξικολογικές και ιστολογικές εξετάσεις. Ενώ και ο ίδιος, όταν το επιτραπεί, θέλει να προχωρήσει σε μια πιο μακροσκοπική εξέταση της ορού του ηλικιωμένου. Ενώ πολύ κομβικό είναι επίσης, Βίκη, να διαπιστωθεί και ο ακριβής θάνατος, η ακριβής ημερομηνία δηλαδή του θανάτου του ηλικιωμένου, γιατί αυτό μπορεί να μεταβάλει και την ποινική διαχείριση αυτής της υπόθεσης. Αν δηλαδή είναι περισσότερα από 4 χρόνια, τότε και το ποσό που θα οφείλει στο κράτος μπορεί να παραπέμπουν σε κακούργημα και όχι σε πλημέλημα όπως είναι αυτή τη στιγμή. Αντιλαμβάνεσαι ότι είναι πολλές οι λεπτομέρειες που πρέπει να αποσαφινιστούν από αυτή την πραγματικά μακάβρια υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον Πανελλήνιο. Σε αυτή την ώρα πάντως η ακροματική διαδικασία για τα αδικήματα που τώρα κατηγορείται ο 55χρονος, και αυτά είναι η απάτη κατά εξακολούθηση και ψευδής κατάθεση στις αρχές, είναι σε εξέλιξη αυτή την ώρα.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: Προφυλακίστηκαν οι δύο Ινδοί για τη δολοφονία του ψυχολόγου στο Ναύπλιο. Οι δράστες που ομολόγησαν την πράξη τους αφαίρεσαν τη ζωή του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας και εγκατέλειψαν τη σωρό του σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Να πάμε στην Ερτρίπολης και στο Βασίλη Κούβαλη. Βασίλη.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πήκο Ινδίας ηλικίας 20 και 24 ετών προφυλακίστηκαν, όπως είπες και εσύ, για την δολοφονία και ληστεία του 59χρονου ψυχολόγου στην Κάντια Αργολίδας. Οι δράστες ομολόγησαν την πράξη, αφαίρεσαν τη ζωή του θύματος και εγκατέλειψαν τη σωρό σε δύσβατη περιοχή προτού συλληφθούν στην Αττική. Η έρευνα ξεκίνησε το βράδυ της 25ης Ιουλίου, όταν συγγενής του 59χρονου δήλωσε την εξαφάνισή του στο τμήμα δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Ναυπλίου. Από τη συστηματική και συνδυαστική διερεύνηση της υπόθεσης προέκυψε ότι το βράδυ της 24ης Ιουλίου οι δύο αλλοδαποί επιβιβάστηκαν στο αυτοκίνητο του θύματος και κατευθύνθηκαν μαζί του σε τοπική κοινότητα του Δήμου Ναυπλιαίων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της αστυνομικής έρευνας, εκεί ακινητοποίησαν τον 59χρονο ψυχολόγο και του προκάλεσαν θανάσιμα τραύματα με αιχμηρό αντικείμενο. Ακολούθως του αφαίρεσαν χρηματικό ποσό, το κινητό τηλέφωνο και το όχημά του, το οποίο εγκατέλειψαν αργότερα σε λόφο κοντά στην περιοχή όπου διέμεναν. Τελικά, στις 2 Αυγούστου, η σωρός του ψυχολόγου εντοπίστηκε σε χωράφι της Ινγκάντια Αργολίδας σε προχωρημένη κατάσταση αποσύνθεσης, γεγονός που κατέστησε αναγκαία τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Στο σημείο έσπευσαν ιατροδικαστής και κλιμάκιο του Γραφείου Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να πραγματοποιήσουν αυτοψία και να συλλέξουν τα απαραίτητα στοιχεία. Οι δύο κατηγορούμενοι συνελήφθησαν 2 Αυγούστου, που όπως είπαμε πριν έχουν προφυλακιστεί σε περιοχές της Αττικής σε βάρος σηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία, ληστεία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκλονιστικά στοιχεία έρχονται στο φως για την υπόθεση της 75χρονης γυναίκας από τα Χανιά που εντοπίστηκε νεκρή σε αγροτεμάχιο λίγες ημέρες μετά την εξαφάνισή της. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι λίγες ώρες πριν δηλωθεί η εξαφάνισή της, η ηλικιωμένη είχε εντοπιστεί από πλήρωμα περιπολικού της άμεσης δράσης Χανίων που τη μετέφερε στο αστυνομικό τμήμα. Ωστόσο, μερικές ώρες μετά, διέφυγε της προσοχής της αστυνομίας και εξαφανίστηκε. Λίγες μέρες αργότερα βρέθηκε νέκρη, με τους συγγενείς της πλέον να ζητούν πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Να πάμε στην ΕΡΤ Χανίων και στο Βασίλη Φουντουλάκη. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Πραγματικά, Βίκη, πρόκειται για μια υπόθεση η οποία έχει σίγουρα συνταράξει την τοπική κοινωνία εδώ στα Χανιά, βάσει και των πληροφοριών.

0: και είχε διαπιστωθεί ποια ήταν η κατάστασή της. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν, δεν κατέστη δυνατόν η ταυτοποίησή της όταν βρέθηκε στο αστυνομικό τμήμα Χανίων. Με συνέπεια, η 75χρονη να παραμείνει εκεί για αρκετές ώρες, στο χώρο δηλαδή του αστυνομικού τμήματος, και συνέχεια η ίδια να αποχωρήσει χωρίς να γίνει αντιληπτή, προφανώς επειδή ενδεχομένως να μην της έδωσε κάποια σημασία. Λίγες ώρες αργότερα δηλώθηκε επίσημα η εξαφάνισή της από την κόρη της, ενώ ακολούθησαν και οι έρευνες για τον εντοπισμό της. Ωστόσο, οι έρευνες δεν απέδωσαν και το βράδυ της 3ης Αυγούστου ένας πολίτης εντόπισε τις ορώτες αγροτεμάχια στην περιοχή του Νεροκούρου και ειδοποίησε άμεσα τις αρχές. Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση δίκη του ιατροδικαστή, κάνει λόγο ιατροδικαστική πρώτη εξέταση για θάνατο από παθολογικά αίτια χωρίς να υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας. Ωστόσο, στην υπόθεση είχαμε και συνέχεια, καθώς όπως ενημέρωσε η ελληνική αστυνομία χθες το βράδυ με επίσημη ανακοίνωσή της, έχει διαταχθεί ένορκη διοικητική εξέταση σε βάρος των εμπλεκομένων αστυνομικών προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες η ηλικιωμένη αποχώρησε από το αστυνομικό τμήμα Χανίων, όπου είχε μεταφερθεί για προστατευτική φύλαξη. Μιλάμε για τους αστυνομικούς οι οποίοι τη συγκεκριμένη ώρα είχαν βάρδια στο αστυνομικό τμήμα. Συνεπώς η έρευνα συνεχίζεται, είμαστε στο στάδιο της προανάκρισης και αναμένουμε τις επόμενες ώρες ή και μέρες νεότερα σε σχέση με την έρευνα, καθώς οι συγγενείς, όπως είπαμε και πριν, όπως είπες και εσύ Βίκη, ζητούν την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Περισσότεροι από 200 ασθενείς προσέρχονται καθημερινά στα επίγοντα του νοσοκομείου Ζακύνθου, με περίπου το 80% αυτών να είναι τουρίστες, κυρίως από την περιοχή του Λαγανά. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί, σύμφωνα με δηλώσεις στην ΕΡΤ Ζακύνθου του Προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου, η αύξηση των περιστατικών γυναικών τουριστριών που προσήλθαν στο νοσοκομείο, καταγγέλλοντας ότι υπέστησαν βιασμό. Μάλιστα, τα σχετικά δημοσιεύματα κάνουν λόγο για 8 περιπτώσεις αναφερόμενων βιασμών από τις 15 Ιουνίου. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα από την ΕΡΤΑ στη Ζάκυνθο που έχει και το ρεπορτάζ. Σάκη.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτά δήλωσε μεταξύ άλλων στην ΕΡΤ Ζακύνθο πριν από λίγη ώρα ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, ο οποίος μάλιστα έχει προχωρήσει και σε μια σχετική ανακοίνωση με αφορμή δημοσιεύματα για αύξηση των περιστατικών σεξουαλικής βίας στη Ζάκυνθο, με τα περισσότερα περιστατικά να συνδέονται με την περιοχή του Λαγανά. Τα υπόλοιπα τα ανέφερες εσύ, συναδέλφισε, να μην τα επαναλάβω και τρώμε χρόνο. Βέβαια, μεταξύ άλλων, ο κ. Γιαννάκος αναφέρει ότι δεν ασκήθηκαν διώξεις, καθώς οι γυναίκες φέρονται να αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους φερόμενους δράστες και δεν υπέβαλαν μηνύσεις. Επίσης αναφέρει ότι από 15 Ιουνίου έως σήμερα 8 γυναίκες τουρίστριες ζήτησαν ιατρική φροντίδα έπειτα από αναφερόμενους βιασμούς, μάλλον από άτομα της εθνικότητάς τους, έναντι περίπου 2 αντίστοιχων περιστατικών το ίδιο διάστημα πέρυσι. Σύμφωνα με τις δηλώσεις του κ. Γιαννάκου, σε όλες τις περιπτώσεις ενημερώθηκαν άμεσα η ελληνική αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές, ενώ πραγματοποιήθηκαν οι προβλεπόμενες ιατροδικαστικές και γυναικολογικές εξετάσεις. Μάλιστα, αναφέρει και ένα περιστατικό ότι πριν από λίγες μέρες η Ιταλίδα τουρίστρια χρειάστηκε εξειδικευμένη ιατρική περίθαλψη για την αντιμετώπιση τραυμάτων που σύμφωνα με την ίδια προκλήθηκαν έπειτα από βιασμό. Το θέμα είναι ότι οι υποθέσεις έχουν μείνει στάσιμες από τη στιγμή που δεν υπάρχουν καταγγελίες και μηνύσεις στην αστυνομία για να γίνουν τα περαιτέρω. Ο κ. Γιαννάκος παράλληλα αναφέρεται στο φόρτο εργασίας του νοσοκομείου Ζακύνθου και το συγκρίνει με εκείνον μεγάλων νοσοκομείων της Αττικής, επισημένοντας ότι ένα μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας εξετάζει 800 έως 1000 ασθενείς αναγενική εφημερία κάθε 4 ημέρες. Το δε νοσοκομείο Ζακύνθου λειτουργεί ουσιαστικά σε καθημερινή εφημερία, δεχόμενο περισσότερα από 200 περιστατικά. Πολλά από αυτά τα περιστατικά αφορούν σε ατυχήματα με γουρούνες ή σε οξείες δηλητηριάσεις από υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, ενδεχομένως νοθευμένου αλκοόλ από στην περιοχή του Λαγανά. Επίσης, ο κ. Γιαννάκος μίλησε για σοβαρή πίεση που δέχεται το Γενικό Νοσοκομείο Ζακύνθου κατά τη φετινή τουριστική περίοδο, με την ΠΟΕΔΗ να κάνει λόγο για πρωτοφανή επιβάρυνση των τμήματων επιγόντων περιστατικών, ένα είναι το ΤΕΠ, και έντονη εργασιακή εξουθένωση του προσωπικού, μάλιστα με αποκλειστικές πληροφορίες της ΕΡΤ

0: Ζακύνθου, οι νοσηλευτές του Τμήματος Επικότητων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου έχουν προχωρήσει σε εξώδικο προς τη διοίκηση του νοσοκομείου. Θα κοινοποιηθεί και στην εισαγγελία του νησιού για παράνομα ωράρια, για κυλιόμενες βάρδιες, για συνεχείς νυχτερινές εξαντλητικές βάρδιες, καθώς το προσωπικό δεν είναι το απαιτούμενο και καλείται να εφαρμόσει παράνομα ωράρια, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη σωματική και ψυχική υγεία των νοσηλευτών που απαιτούν άμεση στελέχωση του Τμήματος Επικότητων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Σάκη. Τώρα αυξημένη είναι η τουριστική κίνηση στο Τελωνείο Ευζώνων. Εκεί βρίσκεται ο Τίμος Φακαλής για να μας πει περισσότερα. Τίμο, παρατηρούνται μεγάλες ουρές εκεί, έτσι δεν είναι?
2: Καλό μεσημέρι, Βίγη, κυρίες και κύριοι, από το Τελωνείο των Ευζώνων. Στο ρεύμα εξόδου από τη χώρα αυτή την ώρα είναι αρκετά μεγάλες οι ουρές και οι καθυστερήσεις με Βαλκάνιους, οι οποίοι έχουν ολόκληρωση τις διακοπές τους στην Ελλάδα και αποχαιρετούν την πατρίδα μας. Τώρα στο ρεύμα εισόδου, εκεί έχει μεν αυξημένη κίνηση, αλλά υπάρχει ροή και δεν υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς υπάρχουν 11 διαφορετικές πύλες εισόδου προς την Ελλάδα, οπότε δεν έχουμε μεγάλες καθυστερήσεις. Αντίθετα, στο ρεύμα εξόδου, εκεί έχουμε μόλις 4 πύλες και αναγκαστικά υπάρχει μποτιλιάρισμα. Πάντως, όσοι φεύγουν, τους βλέπω με χαμόγελα στο πρόσωπο, αρκετά μαυρισμένους, δεν παραπονιούνται για την ταλαιπωρία στο Τελωνείο. Δεν έχω ακούσει ούτε μία εικόνα, Βίγκη, εδώ και πόση ώρα περιμένουν και ανυπομονούν πότε θα επιστρέψουν ξανά στην χώρα μας. Ενώ και αυτοί που μπαίνουν ανυπομονούν να κάνουν βουτιές στις ακτές Χαλκιδικής και της Πιερίας. Πάντως είναι χαρακτηριστικό ότι ενώ τον Ιούλιο είχαμε περίπου 35.000 διελεύσεις πολιτών ημερησίως, πλέον τώρα τον Αύγουστο αυτές ξεπερνούν τις 45.000.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τίμο.
3: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και να πάμε στην Καστοριά, καθώς εκεί έχουμε δεύτερο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων, το οποίο καταγράφηκε σε εκτινοτροφική μονάδα στο Γέρμα Καστοριάς. Μάριος Κωνσταντινίδης μαζί μας. Μάριε, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Το κυριότερο και πλέον ανησυχητικό θέμα που βρίσκεται στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας είναι η έξαρση της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Δυστυχώς, Βίκυ, επιβεβαιώθηκε και δεύτερο κρούσμα της νόσου στην περιοχή του Γέρμα, στο Δήμο Άργους Οριστικού, στο χωριό Γέρμα, όπως έκανε γνωστό ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Δυτικής Μακεδονίας, ο κ. Θεοφύλακτος Ζηβίδης. Το νέο κρούσμα εντοπίστηκε σε 4 συστεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Η εξέλιξη αυτή, Βίκυ, οδηγεί αναγκαστικά στη θανάτωση περίπου 1.000 ζώων. Την ώρα που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη η διαδικασία για τα πρώτα 150 ζώα της αρχικής εστιασμόνησης. Πρόκειται για ένα βαρύτατο πλήγμα για το ζωτικό ζωικό κεφάλαιο της περιοχής και για τους ντόπιους παραγωγούς, όπως μπορείτε να φανταστείτε, οι οποίοι βλέπουν τις περιοχές τους να δοκιμάζονται σκληρά. Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Εν τω μεταξύ παρατείνονται και τα άμεσα προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας της Κρήτης από την νόσο της ευλογιάς των εγωπροβάτων από σήμερα και μέχρι τις 20 Αυγούστου λόγω της υψηλής μεταδοτικότητας του ιού και τη δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων παρά το γεγονός ότι στην Κρήτη δεν υπήρχαν φαινόμενα της νόσου της ευλογιάς των εγωπροβάτων. Σύμφωνα λοιπόν με την ανακοίνωση της Περιφέρειας Κρήτης, τα μέτρα τα οποία θα τίθενται σε ισχύ μέχρι και την 5η 20 Αυγούστου αφορούν την μεταφορά των εγωπροβάτων στην νήσο της Κρήτης, όπως επίσης και μέτρα βιοασφάλειας στις κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις, όπως επίσης και οδηγίες περιλαμβάνονται μέσα σε αυτή την ανακοίνωση για τις επιχειρήσεις και για τους επαγγελματίες σε σφαγεία, τυροκομεία αλλά και σε εμπόριο ζωοτροφών και μεταφορής. Να εκδοθεί άμεσα η υπουργική απόφαση για την δέσμευση ποσού για την αποζημίωσή τους ζητούν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων οι αγρότες των περιοχών Καβάλας και Παγκαίου με αφορμή την έναρξη της διαδικασίας υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης του 2026. Να πάμε στη Ρένα Πανταζόγλου από την ΕΡΤ Καβάλας. Ρένα, καλώς σου μεσημέρι.
2: Ναι, όπως επισημαίνουν οι αγρότες των πλημμυρισμένων εκτάσεων Βεϊκή των Τεναγών Φυσίπων, βρίσκονται αντιμέτωποι εκτός της οικονομικής τους καταστροφής και με ένα ακόμη πρόβλημα, αυτή τη φορά λένε γραφειοκρατικής φύσεως. Μιλάμε για την έκταση περίπου 35.000 στρεμμάτων γης που είχε πλημμυρίσει στα τενάγη των Φυλίππων, μια έκταση ιδιαίτερως παραγωγική και η οποία ακόμη και σήμερα λόγω των στάσιμων νερών δεν μπορεί να καλλιεργηθεί. Για τους πληγέντες παραγωγούς της περιοχής ανακοινώθηκε συνολική αποζημίωση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία θα καταβληθεί στα τέλη Σεπτεμβρίου. Ωστόσο, δεν έχει εκδοθεί κάποια υπουργική απόφαση οικία για το θέμα, ώστε να δεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια, να καθοριστεί η στρεμματική αποζημίωση των πληγέντων και να οριστεί η διαδικασία αποτίμησης και πληρωμής των ζημιών. Έτσι, φτάσαμε σήμερα στο να έχουν ξεκινήσει διαδικασίες υποβολής της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης ως 2026 και οι πληγέντες παραγωγής στα τενάγη των Φυλίππων να μην γνωρίζουν τι θα πρέπει να κάνουν με τη δήλωσή τους. Για τους λόγους αυτούς, οι δύο αγροτικοί σύλλογοι, Καβάλας και Παγκαίου, ζητούν να εκδοθεί άμεση υπουργική απόφαση για τη δέσμευση του ποσού για το οποίο είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, για να καθοριστεί το ύψος της αποζημίωσης αναστρέμα, να δοθούν σαφείς οδηγίες για την ορθή υποβολή της ενιαίας αίτησης ενίσχυσης και να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα σύμφωνα με όσα τους είχε υποσχεθεί ο αρμόδιος υπουργός για πληρωμή των αποζημιώσεων έως τις 30 Σεπτεμβρίου, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στον κλαδά Λακωνίας, όταν φορτηγό αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενη πλαγιά. Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 τα ξημερώματα, στο 51ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρίπολης Σπάρτης, στο ύψος του κλαδά, και σύμφωνα με την αστυνομία, το φορτηγό με ρημολκούμενο οδηγούσε ένας 48χρονος, ενώ μαζί του επέβαινε και ένας 34χρονος. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το όχημα εξετράπη της πορείας του και στη συνέχεια κατακριμνίστηκε σε παρακείμενη πλαγιά. Από την εκτροπή και την πτώση του οχήματος, ο 48χρονος οδηγός τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 34χρονος τραυματίστηκε σοβαρά. Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από το τμήμα τροχαία Σπάρτης.

0: Στο εργοτάξιο τώρα στο Καστέλι υπογράφηκε σήμερα παρουσία του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρήστου Δήμα η σύμβαση για τα συστήματα αεροναυτιλίας του υποκατασκευή διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου. Η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα στην πορεία υλοποίησης του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, ενώ συνολικά το έργο έχει προχωρήσει σε ποσοστό 76%. Να πάμε στο Γιώργο Λαμπράκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου που έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο.
1: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πρόκειται για την πλέον κομβική σύμβαση για τη λειτουργία του νέου διεθνούς αεροδρομίου Κρήτης, το οποίο κατασκευάζεται με γοργούς ρυθμούς στο Καστέλι του Ηρακλείου και σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα τα οποία παρουσίασε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Δήμας και ο Υφυπουργός Νίκος Ταχιάος, που βρέθηκαν σήμερα στο Ηράκλειο για την υπογραφή, της σχετικής σύμβασης. Το έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε ένα ποσοστό 76% ολοκληρωμένο, ενώ μέσα στους επόμενους δύο μήνες το ποσοστό αυτό θα ανέλθει στο 86%. Πολύ γρήγορη θα είναι και η κατασκευή, η τοποθέτηση όλων των συστημάτων που προβλέπει η σχετική σύμβαση. Να πούμε ότι είναι ύψους 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ της ισπανικής εταιρείας Intra και της διοίκησης του νέου αεροδρομίου για τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνιών του νέου αερολιμένα. Μάλιστα, οι διαδικασίες, όπως τονίσεις και σήμερα, θα προχωρήσουν με γοργούς ρυθμούς, ώστε να υπάρχει μια συνάφεια με την πορεία των υπολείπων έργων, προκειμένου να γίνονται και οι σχετικές δοκιμές. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ικανοποίηση για την πορεία κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι. Είναι ορατά πλέον τα έργα και μέσα και στους διαδρόμους και στα κτίρια, στον κεντρικό σταθμό του αερολιμένα και βέβαια όλες τις απαραίτητες υποδομές που προχωρούν με γοργούς ρυθμούς. Ενώ παράλληλα, να κλείσουμε, Βίκη, λέγοντας ότι προχωρά με πολύ μεγάλο ρυθμό και το ζήτημα της κυκλοφοριακής σύνδεσης του νέου αεροδρομίου με τον υφιστάμενο ΒΟΑΚ, τα έργα του οποίου προχωρούν και εκεί, και με τα άλλα δίκτυα, τα εσωτερικά, προκειμένου να εξυπηρετείται από όλες τις πλευρές των αεροδρόμων και βέβαια να μπορεί να σηκώσει ολόκληρη η περιοχή την αυξημένη κίνηση που αναμένεται από το 2028 τον Νοέμβριο, όταν και πλέον θα αρχίσει η επίσημη λειτουργία του.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Δημοσιεύθηκε η πρώτη επίσημη έκθεση επιτήρησης για τον αυτόδη πυρετό στην Λέσβο. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, η Δήμητρα Λαχουρή θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
2: Με βάση λοιπόν την επικυρωποιημένη οριοθέτηση στη ζώνη προστασίας, εξετάστηκαν 1652 εκτροφές εγωπροβάτων, από τις οποίες 182 βρέθηκαν θετικές, καθώς και 56 εκτροφές βοητών, από τις οποίες 14 βρέθηκαν θετικές. Τα ποσοστά τώρα των θετικών εκτροφών μεταξύ όσων εξετάστηκαν διαμορφώνονται σε 11,02% για τα εγωπρόβατα και 25% για τα βοηδή. Στην επικυρωποιημένη τώρα ζώνη επιτήρησης των 10 χιλιόμετρων εξετάστηκαν συνολικά 237 εκτροφές εγωπροβάτων και 2 εκτροφές βοητών, οι οποίες βρέθηκαν όλες αρνητικές. Παράλληλα, στις περιοχές της απαγορευμένης ζώνης εξετάστηκαν 81 εκτροφές εγωπροβάτων, επίσης με αρνητικά αποτελέσματα. Η εικόνα τώρα που προκύπτει είναι ότι οι περιστατικά της νόσου εξακολουθούν να καταγράφονται στο νησί και πρέπει να υπάρχει συνεχής επαγρύπνωση. Επίσης, η έκθεση επισημαίνει ιδιαίτερα τη σημασία της παθητικής επιτήρησης για την έγκαιρη ενίσχυση της νόσου, καθώς και την ανάγκη διατήρησης μόνιμων μέτρων βιοασφάλειας στις πύλες εισόδου των νησιών που γειτνιάζουν με την Τουρκία και τον Εύρο. Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΙΠΑΤ, το Εθνικό Εργαστήριο Αναφοράς και τους φορείς που συμμετείχαν στη συλλογή των δειγμάτων στη Λέσβο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Μετά τις 20 Αυγούστου θα εγκαινιαστεί η νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, καθώς έχει ολοκληρωθεί. Από την ΕΡΤ Κομοτηνής η Βασιλική Μαχαίρα είναι μαζί μας. Βασιλική.
3: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, μετά τις 20 Αυγούστου, γιατί συνήθως τον Αύγουστο θεωρείται ένας χαλαρός μήνας, μήνας διακοπών, τέλος πάντων για αρκετούς, είναι και κάποιοι που συνεχίζονται οι δουλειές τους με πολύ μεγαλύτερη ένταση. Έχουμε λοιπόν τη νέα γέφυρα του Κομψάτου στο Δήμο Ιάσμου, στον Πολύαμψο, η οποία έχει ολοκληρωθεί, σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόβης Μανώλη Ταπαντζά στην ΕΡΤ Κομοτηνής. Πρόκειται για μια κατασκευή σύγχρονη, γερή και στιβαρή, με όλες τις προϋποθέσεις που θα πρέπει για να θεωρείται ένα έργο γερό και στιβαρό. Mm-hmm. Έχουν ενσωματωθεί 20 με 30 τιμεντοβελόνες και όλες βέβαια με τις απαραίτητες δικλείδες ασφαλείας που προβλέπονται για το συγκεκριμένο σημείο που είχε καταπέσει η γέφυρα, θυμίζω, τον Σεπτέμβριο του 2017. Μετά από νέα μελέτη έχει τοποθετηθεί και εσωτερικός αγωγός για την απορροή των υδάτων. Είναι ένα θέμα το οποίο εντοπίστηκε στα πρανή του Πολυάνθου μετά από κατάπτωση, αποκλείοντας με αυτόν τον τρόπο κάθε πιθανότητα τρώσης της γέφυρας εσωτερικός. Τι έγινε, μια νέα μελέτη λοιπόν, πάνω στην ήδη υπάρχουσα μελέτη, έγινε μια νέα μελέτη όπου προβλέφθηκε η κατασκευή ενός εσωτερικού αγωγού μέσω του οποίου θα φεύγουν τα ύδατα, δεν θα συγκεντρώνονται κάπου μέσα στη γέφυρα, mm-hmm. που αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει την τρώση της και βέβαια μετά από αρκετό καιρό να προκληθεί και πάλι πρόβλημα. Και βέβαια να πούμε ότι στην μεσαιωνική γέφυρα του Κομψάτου, αυτό το εμβληματικό τοξωτό γεφύρι της Θράκης, το οποίο θα πρέπει να τύχει και της ανάλογης χρηματοδότησης και στήριξης, πάει πάρα πολλοί κόσμος προς τα εκεί, οπότε και στην παλιά την γέφυρα στο δρόμο, στην Τσιμεντένια, έχει τοποθετηθεί στα πλαϊνά του δρόμου από την πλευρά του βουνού ένα μεταλλικό δίχτυ για την προστασία των επισκεπτών που πάνε προς το μεσαιωνικό γεφύρι από τις κατολιστήσεις. Και τις επόμενες μέρες θα συγκαλέσω την Περιφερειάρχη μια σύσκεψη για να δουν το θέμα ανάδειξης και υποστήριξης και ενίσχυσης της μεσαιωνικής γέφυρας του Κομψάτου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασιλική. Ένα χρόνιο και σοβαρό πρόβλημα στην Αλόνισο έφτασε πλέον στη Βουλή. Περιπολικά της αστυνομίας και οχήματα της πυροσβεστικής αναγκάζονται να μεταφέρουν με πλοίο στη Σκόπελο μόνο και μόνο για να ανεφοδιαστούν με καύσιμα, καθώς δεν υπάρχει δυνατότητα προμήθειας από το τοπικό πρατήριο με τους ισχύοντες όρους. Για το ζήτημα, μάλιστα, κατέθεσε ερώτηση στη Βουλή ο βουλευτής Μαγνησίας Χρήστος Μπουκόρος, ενώ ο πρώην δήμαρχος Αλονίσου Πέτρος Βαφίνης και ο σημερινός δήμαρχος Παναγιώτης Αναγνώστου επιβεβαιώνουν ότι το πρόβλημα είναι χρόνιο και ζητούν να δοθεί άμεσα λύση. Να πάμε στο Γιάννη Ξινόπουλο από την ΕΡΤ Βόλου για να μας δώσει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη, συγγνώμη Γιάννη.
4: Καλησπέρα σας. Ναι. Όταν διάβασα την είδηση πραγματικά γέλασα. Δεν μπορούσα να καταλάβω πως ένα νησί δεν έχει τη δυνατότητα να εφοδιάζει τα κρατικά οχήματα με βενζίνη. Έτσι λοιπόν κάλεσα τον κύριο Μπουκόρο και περιέγραψε με χαρακτηριστικό τρόπο την κατάσταση, επισημένοντας ότι τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά οχήματα φορτώνονται στο πλοίο της γραμμής από την Αλόνισο με προορισμό τη Σκόπελο, προκειμένου απλώς να γεμίσουν τα ρεζερβουάρ. Όπως διευκρίνησε, το πρόβλημα δεν συνδέεται με τη χρέωση για τη μεταφορά, γιατί οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν εισπράττουν άμπλο για τα περιπολικά και τα πυροσβεστικά, αλλά είναι χρόνος, είναι ταλαιπωρία. Φανταστείτε να πάρει μια φωτιά λόγου χάρη, να δούμε τι θα γίνει. Το πυρήνα του προβλήματος βρίσκεται, σύμφωνα με τον βουλευτή, ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται η τιμή στην προμήθεια καυσίμων από τις δημόσιες υπηρεσίες. Ο πρατηριούχος της Αλονίσου, διότι έχει πρατήριο η Αλόνισος, επιβαρύνεται με αυξημένο κόστος μεταφοράς καυσίμων στο νησί και επομένως η πραγματική τιμή πώλησης είναι υψηλότερη σε σχέση με την υπηρετική Μαγνησία. Όταν όμως καλείται να προμηθεύσει δημόσια υπηρεσία με βάση τη μέση τιμή που προκύπτει από το παρατηρητήριο τιμών, η συμφωνία μπορεί να καταστεί οικονομικά ασύμφορη. Δεν μπορεί δηλαδή να πουλήσει στη μέση τιμή της υπηρετικής μαγνησίας, γιατί θα μπει μέσα. Αυτό λοιπόν το θέμα έφτασε στη Βουλή. Ο βουλευτής κατέθεσε ερώτηση. Mm-hmm. Μας το επιβεβαίωσε και η αντιπολίτευση του Δήμου Αλονίσου, αλλά και ο Δήμαρχος Αναγνώστου. Όταν ρωτήθηκε ο Δήμαρχος Αναγνώστου από την εκπομπή μας η Δημοτική Αρχή τι κάνει για τα δημοτικά οχήματα, τότε λοιπόν μας αποκάλυψε ότι υπάρχει στην πρόθεσή της να αγοράσει ή να φτιάξει ένα πρατήριο για να μπορεί να εφοδιάζει τα αυτοκίνητα του Δήμου. Το θέμα αυτό δεν αφορά μόνο την Αλόνισο, αφορά και όλα τα απομακρυσμένα νησιά που υπάρχονται σε αυτή την κατηγορία και ελπίζουμε κάποια στιγμή να βρεθεί λύση σε αυτό το πρόβλημα.
0: Έτσι, ναι. Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. τώρα το πρώτο ίσχυρο κύμα ζέστης του Αυγούστου βρίσκεται πρώτων πυλών, καθώς οι τελευταίες προγνώσεις συγκλίνουν σε σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας, ιδιαίτερα στη Λάρισα, με τον υδράργυρο να φτάνει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Στο μεταξύ, σε επιφυλακή βρίσκονται οι αρμόδιες υπηρεσίες για τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιών, αφού θα πνέουν και άνεμοι που θα φτάνουν μέχρι και τα 4 μποφόρ. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο από την ΕΡΤ Λάρισας. Γιάννη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Είμαστε ήδη στους 38 βαθμούς υποσκιάν αυτή την ώρα που μιλάμε εδώ στη Λάρισα. Σήμερα δεν αναμένεται να ξεπεράσει το θερμόμετρο τους 38 βαθμούς, αλλά ωστόσο το Σαββατοκύριακο θα χτυπήσει 40 και είναι ουσιαστικά οι δύο πρώτες θερμές μέρες του Αυγούστου, πιο θερμές. Και με βάση βεβαίως και την πρόβλεψη της πολιτικής προστασίας έχουν τεθεί σε επιφυλακή όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, γιατί προβλέπονται άνεμοι το Σαββατοκύριακο μέχρι εντάσεως μέχρι και 4 μποφόρ. Στο Αιγαίο θα υπάρχουν ακόμη πιο ισχυροί άνεμοι 6 με 7 μποφόρ, είναι τα μελτένια του Αυγούστου. Και βεβαίως έχουν τεθεί όλοι σε επιφυλακή για την αποφυγή και την πρόληψη όσον αφορά τις πυρκαγιές. Ούτως ή άλλως, χθες είχαμε μια φωτιά το απόγευμα στην Κρίνη Φαρσάλων, είχε και το 112. Συνέδραμαν και οι πήγες δυνάμεις και 3 αεροπλάνα από αέρος και ευτυχώς μέχρι το βράδυ κατασβέστηκε. Ενώ και στον κόβο της Γερτόνης είχαμε στα περίχωρα της Λάρισας μια ακόμη φωτιά, η οποία αντιμετωπίστηκε άμεσα. Όλα αυτά βεβαίως είναι μικροαιστείες, οι οποίες ωστόσο κρατάνε τις αρμόδιες υπηρεσίες σε επιφυλακή. Και επειδή έχουμε μπροστά μας ένα θερμό διήμερο, αντιλαμβάνεσαι ότι τα αντανακλαστικά είναι ακόμη, πρέπει να είναι ακόμη πιο αυξημένα. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που οφείλουμε να πούμε πάντως είναι ότι το φετινό καλοκαίρι ήταν πολύ πιο ήπιο σε σχέση με άλλες χρονιές όπως πέρυσι και πρόπερσι, όπου είχαμε καύσωνες που διαρκούσαν από 7 έως και 10 ημέρες, δηλαδή 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Αντιλαμβάνεσαι τι περάσαμε.
0: Ναι, το θυμόμαστε αυτό, Γιάννη, όλοι μας. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Περισσότερα και πιο σοβαρά φέτος είναι τα περιστατικά τραυματισμών των επισκεπτών της Αμοθράκης, που έφτασαν μέχρι στιγμή στα 13. Τα πιο πολλά στη Γριά Βάθρα. Η Μαρία Μανάκα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Μαρία.
6: Αυτό λέει το ρεπορτάζ της ΕΡΤ Ορεστιάδας. Στο 13 νούμερο είναι το χθεσινό περιστατικό που είχαμε με ένα 15χρονο κορίτσι που έπεσε από ύψος 2 μέτρων στην Γριά Βάθρα και τραυματίστηκε στο σαγόνι και στο πόδι. Το παιδί βέβαια μεταφέρθηκε με σκάφος του λιμενικού στην Αλεξανδρούπολη, διακομίστηκε για την νοσηλεία του στο Πανεπιστημιακό της πρωτεύουσας και σε αυτό το περιστατικό, όπως και στα προηγούμενα 12, το πυροστικό κλιμάκιο της Αμοθράκης επιχείρησε για τη διάσωση των τραυματιών, οι οποίοι στην πλειονότητά τους είναι ξένοι τουρίστες διαφόρων ηλικιών και υπηκοοτήτων. Για τη φετινή σεζόν είναι αξιοσημείωτο να πούμε ότι τα πρώτα 3 περιστατικά συνέβησαν ήδη από τον Μάιο μήνα, ενώ τα περισσότερα, όπως προείπες, από τα συνολικά 13 που έχουν συμβεί ως τώρα ήταν στη Γριά Βάθρα. Κοινή σύσταση των αρμόδιων αρχών είναι η αυξημένη προσοχή που θα πρέπει να δείχνουν όλοι όσοι επιχειρούν να αναρχηθούν στις εντυπωσιακές βάθρες του νησιού, είτε στην Γριά Βάθρα είτε στον Φωνιά, που προσελκύουν και τους περισσότερους επισκέπτες, τονίζοντας πως δεν θα πρέπει να υπερεκτιμούν τις δυνάμεις και τις δυνατότητές τους και να υποτιμούν τη δυσκολία και το άγριο και βραχώδες τοπίο που χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σημεία της Αμοθράκης.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.

0: Δεκάδες αιτήσεις από άλλες χώρες για το αγγλόφωνο πρόγραμμα ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών είχαμε. 50 να πούμε πως είναι οι διαθέσιμες θέσεις σε αυτό το πρόγραμμα ιατρικής. Η Νίκη Παπαδούλα είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλώς μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Οπότε λοιπόν η ελληνική δημόσια ενότητα και εκπαίδευση καταδεικνύει για μία ακόμη φορά πόσο προσελκύσιμη είναι και τι μπορεί να προσφέρει. 23 είναι οι διαφορετικές χώρες από τις οποίες ήρθαν οι 168 αιτήσεις για μόλις 50 θέσεις, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, σε αυτόν τον κύκλο των σπουδών του νέου τμήματος αγγλόφωνο ιατρικό τμήμα από την Αμερική, τον Καναδά, την Αυστραλία μέχρι και από το Καμερούν και την Ουγκάντα έχουν υποβληθεί αιτήσεις και από την Τουρκία και το Κόσοβο πρέπει να σας πω. Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ενδιαφέρον από 4 υπήρους για το νέο αυτό αγγλόφωνο πρόγραμμα. Θα ξεκινήσει από τον Οκτώβριο και μάλιστα ήταν και η αφορμή για την συνάντηση του Μπρίτανη, του Πανεπιστημίου Πατρών, του κ. Μπούρα, με την υπουργό, την κυρία Ζαχαράκη. Αυτό που υπογραμμίζεται από όλους πάντως είναι ότι η διευθυντοποίηση των ελληνικών πανεπιστημίων και δι' του Πανεπιστημίου της Πάτρας στην προκειμένη περίπτωση είναι μια στρατηγική αναγκαία. Μπορεί να προσελκύει λοιπόν λέω από το εξωτερικό για να διατηρούν και τα πανεπιστήμια τη δυναμική και την αναπτυξιακή του πορεία. Θα αναπτύσσεται σταδιακά τα επόμενα χρόνια, πρέπει να σας πω. Αρχικά θα υποδεχθεί 55 φοιτητές. Το διεθνές κύρος του Ιδρύματος δεν αμφισβητείται από κανένα σε καμία περίπτωση και υπάρχει σχεδιασμός για τη δημιουργία κι άλλων ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών. Σημαντικό και αυτό. Με τρία κοινά διεθνή μεταπτυχιακά προγράμματα ήδη το Πανεπιστήμιο της Πάτρας λειτουργεί. Και αυτό που περιμένει τώρα είναι την περαιτέρω υποστήριξή του από το Υπουργείο Παιδείας.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκη. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για την ίδρυση του 16ου Δημοτικού Σχολείου που θα λειτουργήσει εντός των φυλακών της Κέρκυρας. Οι δαπάνες της νέας σχολικής μονάδας υπολογίζονται στα 5.000 ευρώ ετησίως. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας η Μαρίνα Μοσχάτε έχει το ρεπορτάζ. Μαρίνα.
2: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Από τον προσεχή Σεπτέμβριο, λοιπόν, αναμένεται να λειτουργήσει για πρώτη φορά το μονοθέσιο δημοτικό σχολείο μέσα στο σοφρονιστικό κατάστημα του νησιού. Πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα, πολλών ετών μάλιστα, το οποίο έγινε πραγματικότητα μετά από συντονισμένη προσπάθεια πολλών φορέων, παρά τις γραφειοκρατικές δυσκολίες που αντιμετώπισαν όλο αυτό το διάστημα. Το νέο σχολείο τώρα θα στεγαστεί στον χώρο που λειτουργεί το πρωί το σχολείο δεύτερης ευκαιρίας και θα πραγματοποιεί τα μαθήματά του κατ' εξαίρεση μεσημεριανές ώρες, δηλαδή από τις 3.30 μέχρι τις 5.30. Δεν υπήρχε διαθέσιμη άλλη αίθουσα για το πρωί και έτσι χρειάστηκε να γίνει αυτή η αλλαγή στο πρόγραμμά του. Η ίδρυση τώρα του Δημοτικού Σχολείου των Φυλακών αποτελεί και ένα βήμα προς την κοινωνική επανένταξη των κρατουμένων, καθώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είναι αλλοδαποί, δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα, υπάρχουν άνθρωποι που είναι αναλφάβητοι, δεν είχαν ποτέ την ευκαιρία να ολοκληρώσουν ούτε τη στοιχειώδη εκπαίδευση. Γι' αυτό και η λειτουργία του θεωρείται και ιδιαίτερα σημαντική. Ήδη υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από κρατούμενους που επιθυμούν να φοιτήσουν σε ένα δημοτικό σχολείο και από εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να εργαστούν στη νέα αυτή δομή εκπαίδευσης. Και όπως έχει αποδειχθεί όλα αυτά τα χρόνια, οι κρατούμενοι που συμμετέχουν στις εκπαιδευτικές δράσεις παρουσιάζονται μια αισθητή αλλαγή στη συμπεριφορά τους, στον τρόπο επικοινωνίας και στη γενικότερη στάση τους μέσα στη φυλακή, κάτι που διευκολύνει ακόμα και τη λειτουργία του ίδιου του σοφρονιστικού καταστήματος. Να σας θυμίσουμε ότι η λειτουργία του 2017 στις φυλακές και στο σχολείο δεύτερης ευκαιρίας, με εκατοντάδες δράσεις όλα αυτά τα χρόνια, με σημαντικό κοινωνικό αποτύπωμα στην Κέρκυρα, και μάλιστα μέσα στο καλοκαίρι ολοκληρώθηκαν και δύο προγράμματα. Ένα εκμάθησης αγγλικής γλώσσας, ένα πρόγραμμα εκμάθησης ελληνικών, και είχε προηγηθεί και ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης σε βασικές δεξιότητες ηλεκτρονικών υπολογιστών.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Χίου με τη συμμετοχή γονέων και εκπαιδευτικών των σχολείων 1ου Βροντάδου και 10ου Χίου. Εκπαιδευτικοί και γονείς ζητούν να μην πραγματοποιηθούν συγχωνεύσεις τμήματων. Θοδωρής Πηλιώτης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Βόρειο Αιγαίου Στοιχείο. Θοδωρή.
3: Καλό μεσημέρι από το Χίο. Έτσι το χαρακτηρίζουν γονείς αλλά και οι εκπρόσωποι του Συλλόγου των Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου, ότι πρόκειται δηλαδή στην ουσία για συγχωνεύσεις τμήματων, αφού εφαρμόζοντας αυστηρά το προεδρικό διάταγμα του 2017, που η κάθε τάξη θα πρέπει να έχει μέχρι 25 μπορεί να έχει μάλλον μέχρι και 25 μαθητές, έχουμε στο πρώτο δημοτικό σχολείο του Βροντάδου, ένα ιστορικό σχολείο, κλείνει 100 χρόνια, που θα πρέπει η πέμπτη τάξη του από φέτος να είναι ένα τμήμα, είναι 25 και ίσως αν γίνει μια μεταγραφή υπολογίζουν ότι θα μείνουν 24 παιδιά, ενώ μέχρι πέρυσι ήταν δύο τμήματα, όπως καταλαβαίνουμε, των 13-14 παιδιών. Επίσης, το 11ο Δημοτικό Σχολείο που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης Ισχίου και στην ουσία είναι το, αυτό που εξυπηρετεί και τους εργαζόμενους στη γύρω περιοχή, έχουμε το, την τρίτη τάξη επίσης να μειώνεται, να είναι κάτω από 26 μαθητές μέχρι 25, να δημιουργείται έτσι μόνο ένα τμήμα. Μάλιστα. Αυτό που επισήμαναν σήμερα Βίκυ οι γονείς στο Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, τον κύριο Δημήτρη Ρέ, είναι ότι με αυτόν τον τρόπο και γίνεται πιο δύσκολη το μάθημα μέσα στην τάξη, ειδικά για το Δημοτικό Σχολείο του Βροντάδου, όπου έχουμε και παιδιά τα οποία είναι με μαθησιακές δυσκολίες, αλλά και άλλα που χρήζουν την παρουσία νοσηλευτή, οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί με ένα διαφορετικό πνεύμα. Η οδηγία που υπάρχει από την πλευρά της διεύθυνσης της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου είναι να εφαρμοστεί αυστηρά η νομοθεσία. Μέχρι πέρυσι άφηνε αυτά τα περιθώρια στους διευθυντές. Δεν υπάρχει κάποια γραπτή, γιατί ρωτήσαμε αυτό, αν γραπτός έχει τεθεί αυτό το αίτημα από την πλευρά του Υπουργείου, αλλά μόνο προφορικές οδηγίες. Και αυτό που επισημαίνει ο κύριος Ρέση είναι ότι ο διευθυντής πρωτοβάθμιας, ότι σε περίπτωση που δώσουν ακόμη και να ζητήσει δύο τμήματα, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, γιατί τα κενά που θα φαίνονται θα είναι μόνο για μία τάξη. Οπότε θα έχει πρόβλημα και στους δασκάλους. Από την πλευρά τους οι γονείς είπαν ότι θα έχουν κινητοποιήσει στο επόμενο διάστημα και πολύ πιθανόν, αν δεν αράξει κάτι και κατά τη διάρκεια της, όταν θα ανοίξουν τα σχολεία στις 11 του Σεπτέμβρη με το καλό, όπως επίσης έχουν απευθυνθεί και στο συνήγορο του πολίτη, έτσι ώστε να δουν τι βοήθεια μπορούν να πάρουν από εκεί και να υποστηρίξουν το αίτημά τους.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Παραδόθηκε από το Δήμαρχο Κοζάνης Γιάννη Κοκαλιάρη στον αναπληρωτή Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Γιάννη Βρούτσι η τεχνική μελέτη για τις αναγκαίες παρεμβάσεις που απαιτούνται για την ανακατασκευή του συνθετικού τάπητα στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο. Η Αναστασία Παπαντώνη είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αναστασία.
4: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Η συνάντηση που είχαν στην Αθήνα παρουσία του βουλευτή Κοζάνη Στάθη Κωνσταντινίδη και του αντιδημάρχου αθλητισμού νέας γενιάς και εθελοντισμού Δημήτρη Μάστρο και όπως είπες και εσύ και του Δημάρχου Γιάννη Κοκαλιάρη, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της προσπάθειας εξασφάλισης μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού των απαραίτητων εκείνων πόρων που θα χρειαστούν προκειμένου να υλοποιηθεί στο ΔΑΚΑ ένα ολοκληρωμένο έργο αποκατάστασης του ΤΑΡΤΑΝ συνολικού προϋπολογισμού 975.000 ευρώ, δίνοντας έτσι μια μόνιμη και σταθερή λύση υποδομής με γνώμονα την ασφάλεια και τη λειτουργικότητα. Αν έχουμε λίγο χρόνο, να πούμε ότι σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Κοζάνης Γιάννης Κοκαλιάρης ανέφερε ότι σε στενή και αγαστή συνεργασία με τον κύριο Βρούτσι και τον κύριο Κωνσταντινίδη, ο Δήμος προχωράει στην αναζήτηση και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων, προκειμένου το ΔΑΚ της Κοζάνης να αποκτήσει επιτέλους ένα σωστό και άρτιο ταρτάν για τους αθλητές και όχι μόνο. Βίκυ.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε, Αναστασία.
5: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος προβλέπεται για αύριο ο καιρός. Τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, οπότε και στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν αύριο από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 στο Αιγαίο 5 με 6 και από το μεσημέρι στα ανατολικά τμήματα τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή άνοδο, θα φτάσει τους 35 με 37 βαθμούς. Τοπικά στα ηπειρωτικά τους 38 με 39 και στις Κυκλάδες τους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής ο Κώστας Γουλής, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για τη Δευτέρα, στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.

Η ώρα είναι 2. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Με τη ζέστη, δεν ξεχνώ, τροφή και άφθονο νερό για τα δέσποτα. Όχι κόκαλα και αποφάγια, προτίμησε ξηρά τροφή. Αν χρησιμοποιείς κονσέρβες, αφού ταΐσεις, τις παίρνεις μαζί σου, τις ξεπλένεις, τις πατάς και τις πετάς στην ανακύκλωση. Δεν απαγορεύεται να ταΐζεις τα δέσποτα, είναι όμως υποχρέωσή σου να κρατάς τους χώρους που ταΐζεις καθαρούς. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

0: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Είναι η ραδιοεφημερίδα του 102 FM. Στο μικρόφωνο είναι η Γκέλη Παπαθανασίου. Στο συντονισμό της εκπομπής ο Τάσος Ρέτζιος. Στη στήριξη ο Πέτρος Παμόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κακάρικος. Και πάμε να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Αυξημένη κίνηση.
1: Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Έλεγα Σταυροπούλου. Στα διεθνή Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Χαδηρανιά. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Υποχώρησε στο 3,4% πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Αναστέλλεται η λειτουργία του Ελικού Πάρκου στη Βιωτία μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Προφυλακίστηκαν οι τρεις κατηγορούμενοι. Οι αρχές εξετάζουν αν η φωτιά ξεκίνησε από ιδιωτικό δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τρεις υπευθύνουν υπεύθυνοι beach bar για καταπάτηση αιγιαλού στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Προθεσμοί για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46 και 21 ετών έχασαν τη ζωή του σε μετοπική σύγκρουση γιόταγη με φορτηγό στην Παλαιοκό Μισερών. Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά. Στη Γερμανία συνελήφθη άντρας 31 ετών που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για τρεις ανθρωποκτονίες και μία απόπειρα ανθρωποκτονία στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί διαδικασίες έκδοσής του στη χώρα μας. Και ο καιρός έθριος σήμερα σε όλη τη χώρα, 37 βαθμοί στην Αθήνα, 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Στην εισαγγελία λοιπόν οδηγήθηκε το πρωί και κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας και φορώντας Αλεξής Φεροκυλέκος 46χρονη, η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό του υποκαταστήματος Μαρφίν στις 5 Μαΐου 2010, έπειτα από την έκδοσή της από τη Βρετανία και την άφηξή της στην Αθήνα αργά χθες το βράδυ. Θα συνδεθούμε σε λίγο με τους ρεπόρτερ μας προκειμένου να μας μεταφέρουν τις τελευταίες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε όμως και σήμερα το δελτίο μας με τις εικόνες βιβλικής καταστροφής που καταγράφονται στο Πόρτο Γερμενό μετά την πυρκαγιά που άφησε πίσω τις δεκάδες κατεστραμμένες κατοικίες. Πολλά σπίτια έχουν υποστεί ολοκληρωτικές ζημιές και κρίθηκαν επικίνδυνα για κατοίκηση. Οι κάτοικοι επιστρέφουν στα σπίτια τους και δεν μπορούν να πιστέψουν πως η περιουσία τους έγινε στάχτη από τη μία στιγμή στην άλλη. Τα αρμόδια κλιμάκια ολοκλήρωσαν τις καταγραφές των ζημιών και από τη Δευτέρα 10 του μηνός 10 Αυγούστου ξεκινάει η διαδικασία επιβολής αιτήσεων για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο Ελένη Μπουγά για τα στοιχεία από τις αυτοψίες που πραγματοποιήθηκαν στις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από τις καταστροφικές φωτιές.
3: Τα κλιμάκια που συγκροτήθηκαν πραγματοποίησαν 325 αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές της χώρας και συγκεκριμένα στην Δυτική Αττική, στο Ρέθυμνο, την Αχαΐα, την Αργολίδα, την Βιωτία και την Κολκίδα. Κατέγραψαν συνολικά 118 κόκκινα κτίρια τα οποία πρέπει να καταδραστούν. 119 κτίρια που χρήζουν επισκευών προκειμένου να γίνουν κατάλληλα για να κατοικηθούν και 88 πράσινα στα οποία οι ένοικοι τους μπορούν να κατοικήσουν με ασφάλεια. Στη Δυτική Αττική και στους Δήμους Μάντρας, Ιδηλίας και Μεγάρων πραγματοποιήθηκαν 206 αυτοψίες. Διαπιστώθηκε ότι 57 κτίρια είναι πράσινα, 65 χρειάζονται επισκευή και 84 έχουν καταστραφεί πλήρως. 55 ήταν οι αυτοψίες στο Νότιο Ρέθυμνο με 24 κτίρια να χαρακτηρίζονται πράσινα, 12 να χρειάζονται επισκευή και 19 να πρέπει να καταδραστούν.
1: Τώρα, οι μεγαλύτερες ζημιές καταγράφονται στο Δήμο Μάντρας Ιδηλίας. Αποκαλυπτικά τα στοιχεία που έδωσε μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, ο Δήμαρχος Αρμόδιος Δρίκος.
4: Έχουμε κάνει σχεδόν το 90-95% των ελέγχων. Εμείς στις πρώτες δύο μέρες στείνονται στην πρώτη μέρα 7 κλιμάκια μειχτά του Δήμου και του Υπουργείου και τη δεύτερη μέρα χτες δηλαδή 11 κλιμάκια. Κάναμε περίπου 200 αυτοψίες σε 200 ακίνητα, στα οποία έχω περίπου να σας δώσω μια εικόνα για την αξιολόγηση. Γύρω στα 78 είναι αυτά που έχουν υποστεί ουσιαστικά μεγάλη ως ολική καταστροφή και έχουν κριθεί ως κόκκινα, δηλαδή κατεδαφιστέα και εκ νέου ουσιαστικά ανακαινήσιμα. Και τα υπόλοιπα είτε κίτρινα είτε πράσινα με μικρότερες ή πιο μέτριες βλάβες οι οποίες μπορούν να επιδιορθωθούν.
1: Ειδικά στο Πορτογερμενό, περισσότερες από 100 κατοικίες έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ελέγχων, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 192 αυτοψίες, από αυτές 84 κτίρια χαρακτηρίστηκαν κόκκινα, δηλαδή επικίνδυνα και προς κατεδάφιση, ενώ 65 κρίθηκαν κίτρινα, δηλαδή προσωρινά ακατάλληλα για χρήση. Τα συνεργεία πέρασαν πόρτα-πόρτα, καταγράφοντας κάθε κτίριο ασφαλές, προσωρινά κατάλληλο ή επικίνδυνο. Ακούσαμε τι είπε ο δήμαρχος της Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος. Ο δήμαρχος Μεγαρέων τώρα, Παναγιώτης Μαργέτης, μίλησε και αυτός στο News Radio 105,8 και στην Μαρία Γεωργίου. Μικρότερες οι ζημιές στα Μέγαρα. Να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο δήμαρχος, ο κύριος Μαργέτης.
5: Είναι μονοψήφιος ο αριθμός των σπιτιών που έχουν υποστεί ζημιές και αντίστοιχα μονοψήφιος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή στις αγροτικές καλλιέργειες. Είναι 50.000 ελαιόδεντρα περίπου που έχουν καεί και πάρα πολλές αγροτικές επιχειρήσεις που έχουν, ας πούμε, το καταστραφεί γιατί έχει καεί το αρδευτικό δίκτυο, το δίκτυο άρδευσης, που σημαίνει ότι αυτό που χρειάζεται άμεση αποκατάσταση. Ο ΕΛΓΑ όμως έχει ήδη και αυτός ξεκινήσει τις αυτοψίες για να δώσει αποζημιώσεις, να δοθούν οι αποζημιώσεις. Βέβαια, γίνεται η αυτοψία, πρέπει ο πολίτης να φέρει τα δικαιολογητικά, ανάλογα με το αν είναι η κατοικία, επιχείρηση ή αγροτική, αγροτικό κεφάλαιο, φυτικό ή ζωικό.
1: Τώρα την εκτίμηση ότι η κρατική αποζημίωση ύψους έως 1.000 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο για κατοικίες έως 150 τετραγωνικά μπορεί να καλύψει την ανέγερση ενός σύγχρονου σπιτιού, εξέφρασε ο πρόεδρος της Ένωσης Κατασκευαστών Κτηρίων Δημήτρης Καψιμάλης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8 και στο Θάνος Κεφάκα. Όμως ανέφερε το ποσό θεωρείται παρκές, υπό την προϋπόθεση ότι η πολιτεία θα αναλάβει το κόστος έκδοσης των οικοδομικών αδειών και θα επιταχύνει τις σχετικές διαδικασίες. Κατέθεσε μάλιστα μέσω του σταθμού μας μια πρόταση για δωρεάν άδεια στους πυρόπληκτους.
6: Εγώ μάλιστα μέσα από όλη αυτή τη συμφορά κάνω και μια πρόταση στην εκπομπή σας. Εάν δεν χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άδειες οικοδομών, οι επιχειρήσεις οι δικές μου προσφέρουν 2 άδειες οικοδομής δωρεάν στην εκπομπή σας και να τις διαχειριστεί όμως ο δημοτικός άρχοντας της περιοχής. Δηλαδή να ορίσει ποιους θα αδειοδοτήσουμε. Δεν θέλουμε να επιλέξουμε εμείς, να επιλέξει η τοπική αρχή. Και κάνω και μια έκκληση στους συναδέλφους. Αυτό που λέω εγώ, να γίνει και μια προσφορά από τον κατασκευαστικό κλάδο και αν δεν, επαναλαμβάνω, το κράτος δώσει δωρεάν άδειες, οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες, να χρηματοδοτήσουμε τις άδειες των 100 αυτών σπιτιών που έχουν αυτή τη στιγμή καταστραφεί από την πυρκαγιά.
1: Όλο το βάρος λοιπόν πέφτει τώρα στην επόμενη μέρα. Εκεί κρίνεται το μεγάλο στοίχημα, εκεί είναι η μεγάλη μάχη. Εν τω μεταξύ, εκατοντάδες συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν από την αρχή του χρόνου για υποθέσεις που αφορούσαν σε πρόκληση πυρκαγιών. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον αστυνομικό μας συντάκτη Ζώη Κακαβά, ο οποίος θα μας δώσει τα στοιχεία. Ζώη, για πόσες συλλήψεις συνολικά μιλάμε?
7: Είναι πολλές και όπως δείχνουν τα επίσημα στοιχεία, στην πλειοψηφία τους οι πυρκαγιές οφείλονται σε αμέλεια. Καλούν οι αρμόδιοι τους πολίτες να τηρούν αυστηρά τα μέτρα πυρασφάλειας, αποφεύγοντας εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν συνθήκες ή ανάφλεξη. Πάμε λοιπόν τώρα στα επίσημα στοιχεία. Από την 1η Ιανουαρίου έως και χθες, 8 Αυγούστου, έχουν γίνει 271 συλλήψεις στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Οι 242, δηλαδή ένα ποσοστό 89,3%, αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια. Οι 29, ένα ποσοστό 10,7%, σχετίζονται με εμπρισμό από πρόθεση. Τώρα, Γρηγόρη, έχουν επιβληθεί 675 πρόστιμα, με το ύψος τους ξεπερνάει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, η Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας εντατικούς ελέγχους και αποδίδοντας άμεσα ευθύνες όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.
1: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ. Να θυμίσουμε εμείς ότι για την πυρκαγιά στη Βιωτία που επεκτάθηκε στην Αττική, προφυλακιστές κρίθηκαν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους οι τρεις εμπλεκόμενοι. Όλοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, ωστόσο η έκθεση αυτοψίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού κάνει λόγο για ελλείψεις, κατασκευαστικές αστοχίες και κακοτεχνίες στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Εν τω μεταξύ, εκρήξεις προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπερυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα, προκάλεσαν την εισαγγελική παρέμβαση που οδήγησε σε σύλληψη του διευθυντή του ΔΔΕ Άρτας. Λίγο μετά τις 11 προσήλθε στο πρωτοδικείο Άρτας προκειμένου να δώσει κατάθεση ενώπιον της εισαγγελίας. Να πάμε στην Άρτα τώρα και στην αποκρίτριά μας Αλεξάνδρα Αγγελή, η οποία θα μας πει περισσότερα. Σε λίγο θα συνδεθούμε με την Άρτα για να ακούσουμε την Αλεξάνδρα Αγγελή, γιατί υπάρχει, ναι, υπάρχει θέμα εκεί με το, τα όσα έγιναν στην Άρτα. Ταλαιπωρήθηκε πολλής κόσμος με τις εκρήξεις, όπως λέμε, όπως είπαμε και νωρίτερα, που προκάλεσαν τη φωτιά στο κέντρο υπέρυψηλής τάσης Αράχθου στην περιοχή Γραμμενίτσα.
2: RT News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 13 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Στο δελτίο μας, σε λειτουργία η νέα ψηφιακή πλατφόρμα MyAgro για την υποβολή των αιτήσεων αγροτικών ενισχύσεων του έτους 2026. Για ένα πολύ σημαντικό βήμα στην όλη διαδικασία ουσιαστικής μετάβασης του ΠΚΠ στην ΑΔΕ, έκανε λόγο στο Ernews Radio ο διοικητής ΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής. Έχουμε τη σημερινή απεικόνιση της γης και όχι παλιότερη, σημείωσε ο διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Επεσήμανε επίσης ότι πλέον είναι γνωστά τα όρια των ιδιοκτησιών, ενώ τίθενται φραγμοί σε απατηλές πρακτικές. Όσον αφορά τις ημερομηνίες των προκαταβολών, ο κ. Πιτσιλής διευκρίνησε ότι όσοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 15 Σεπτεμβρίου μπορούν να πάρουν προκαταβολή στο τέλος Οκτωβρίου. Οι υπόλοιποι θα τη λάβουν στο τέλος Νοεμβρίου. Να ακούσουμε λοιπόν ένα απόσπασμα από τα όσα είπε ο κ. Πιτσιλής εδώ στο News 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου.
8: Κανόνες μπαίνουν, τα αυτονόητα περιγράφουμε, αλλά πλέον το κάνουμε. Έχουμε αρκετό δρόμο μπροστά μας. Η αλήθεια είναι ότι σε όρους χρόνου είμαστε πίσω, διότι έπρεπε να γίνει όλη αυτή η διαδικασία και να αποκτήσουμε μία αίτηση η οποία πλέον είναι στον έλεγχο της ελληνικής πολιτείας. Η αίτηση είναι δική μας, την έχουν φτιάξει τα στελέχη της ΑΔΕ.
9: Τόσο αναλυτικά και τόσο λεπτομερή που θέλει η πλατφόρμα, είναι τα στοιχεία. Αυτό δεν θα σημαίνει και καθυστερήσεις?
8: Το παρακολουθούμε σε καθημερινή βάση. Έχουμε αγώνα δρόμου να κάνουμε. Σε πολλά πράγματα αφήνουμε την αίτηση να ολοκληρωθεί με επισημάνσεις και υπάρχει και η περίοδος των διορθώσεων μετά το κλείσιμο της αίτησης. Δηλαδή η αίτηση κλείνει για υποβολή δεδομένων, για παράδειγμα, στις 16 Οκτωβρίου. Μετά υπάρχει μια περίοδος μέχρι τις 10, αν θυμάμαι καλά, νομίζω 10 Νοεμβρίου, για αντίστοιχες συμπληρώσεις και διορθώσεις. Έχει και εκεί το χρόνο, έχει άλλες 25 μέρες μετά για να κάνει τις διορθώσεις. Σίγουρα, θέλω να είμαι απόλυτα ειλικρινής, σίγουρα είναι μια διαδικασία η οποία φέτος είναι πάρα πολύ πιεσμένη στον χρόνο. Εμείς θα πληρώσουμε τις προκαταβολές στον χρόνο που έχουμε ανακοινώσει.
9: 31 Οκτωβρίου δηλαδή, μέχρι τις 31 Οκτωβρίου.
8: Δώσαμε ένα κίνητρο όσοι υποβάλλουν την, οριστικοποιήσουν την αίτησή τους μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, θα πάρουν την προκαταβολή τους νωρίτερα, έτσι ώστε να σπεύσουν κάποιοι να το,
9: για να μην πέσουν όλα μαζί.
8: Δηλαδή 31 Οκτωβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου, 30 Νοεμβρίου όσοι υποβάλλουν τις δηλώσεις μέχρι τις 16 Οκτωβρίου. Ξαναλέω όμως ότι ταυτόχρονα βάζουμε και τα θεμέλια για μια πλήρη εξομάλυνση της διαδικασίας από το 2027, όπου εκεί πια η αίτηση θα ανοίξει πολύ πολύ νωρίτερα.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο διοικητής της ΑΔΕ, ο Γιώργος Πιτσιλής, μιλώντας εδώ στο Ernews του 105,8 και στη Μαρέα Γεωργίου. Να θυμίσουμε ότι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ενημερώθηκε χθες για το νέο ψηφιακό πρόγραμμα στην έδρα της ΑΔΕ, επένδυσε τους υπαλλήλους της υπηρεσίας για την αποτελεσματική ανάληψη των υπηρεσιών του ΟΠΚΠ και δήλωσε ότι η χώρα δεν μπορεί να είναι πλέον εχμάλωτη των κυκλωμάτων και του ρουσφετιού.
10: Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα αυτό το οποίο κάνουμε σήμερα για να μπορέσουμε επιτέλους να διαχειριστούμε τους πολύ σημαντικούς ευρωπαϊκούς πόρους με όρους διαφάνειας. Η χώρα δεν μπορεί να είναι άλλο εχμάλωτη των κυκλωμάτων, του βαθέως κράτους, του ρουσφετιού. Όλα αυτά τελικά αποβαίνουν εις βάρος της μεγάλης πλειοψηφίας των έντιμων αγροτών, των έντιμων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βλέπουν τώρα με τις πληρωμές οι οποίες έγιναν ότι δικαιούνται περισσότερο χρήματα από αυτά τα οποία έπαιρναν στο παρελθόν, πολύ απλά διότι ανακατανέμονται πόροι.
1: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κύριε Σικη. Να πάμε να δούμε τι γίνεται με τη μεγάλη έξοδο των αδιούχων του Αυγούστου που συνεχίζεται και σήμερα, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας για τους περισσότερους. Με κάθε μέσο λοιπόν, από νωρίς το πρωί εγκαταλείπουν την Αθήνα και τα μεγάλα αστικά κέντρα οι αδιούχοι του Αυγούστου. Πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στα λιμάνια, με αυξημένη πληρότητα να χωρούν τα πλοία από τον Πειραιά για τα νησιά του Αιγαίου και του Αργοσαρονικού.
11: Πάμε να άξω.
12: Για πόσες μέρες?
11: 5 μέρες. Yeah. Πάμε κυρίως για φαγητό στην άξω.
13: Πάρω πάμε.
12: Για πόσες μέρες?
13: 4 μερούλες.
12: Να άξω, 2 εβδομάδες.
11: Να άξω, 10 μέρες.
12: Και ποιο είναι το πρόγραμμα?
11: Θα πάμε και γύρω-γύρω στα νησάκια.
12: Δηλαδή?
11: Κουφονήσια, Σχοινούσα, Πάρο.
14: Πάρο.
12: Για πόσες μέρες?
14: 5.
12: Πάτε.
14: Να άξω.
12: Για λίγες μέρες?
14: Ναι, 3 ημέρες.
13: Να άξω.
12: Και εσείς για πόσες μέρες?
11: 4.
12: Το πρόγραμμα?
13: Πάρτι, ποτό,
12: ό,τι προκύψει.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τι είπαν χαρακτηριστικά στην κάμερα του Ερνιούς κάποιοι από τους επιβάτες λίγο πριν επιβιβαστούν στα πλοία για τους προορισμούς τους. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι μετέδωσε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη.
11: Όπως μας δήλωσαν και οι ταξιδιώτες στην κάμερα του Earth News, επιλέγουν τα νησιά του Αργοσαρονικού για ολιγοήμερες αποδράσεις. Ένα τριημεράκι δηλαδή αναχωρούν σήμερα και επιστρέφουν την Κυριακή.
9: Ναι.
11: Βέβαια, νωρίς το πρωί που βρεθήκαμε και γύρω στις 6 το πρωί, πιθανότατα να βλέπετε και τα πλάνα αυτή τη στιγμή, σχηματίστηκαν μεγάλες ουρές για τα νησιά, για τις Κυκλάδες. Φυσικά, δημοφιλέστερος προορισμός είναι η Πάρος, όπως μας δήλωσαν στην κάμερα του Earth News. Είχαν δημιουργηθεί φυσικά, έτσι υπήρξαν και κάποιες καθυστερήσεις πέριξ του λιμανιού και φυσικά, να το τονίσουμε αυτό, διότι είχε πάρα πολύ κόσμο σήμερα, Μεσολαβή και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτά λοιπόν δήλωσε, είπε, μετέφερε νωρίτερα από το λιμάνι του Πειραιά Χρυσίτα Νικητάκη, μιλώντας στη τηλεόραση του Earth News. Πάμε να δούμε τώρα με ποιες συνθήκες, πώς είναι ο καιρός, με τι καιρό είναι σε εξέλιξη αυτή η μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου. Υψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση των ανέμων προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Πάμε στην Όλγα Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, η οποία θα μας δώσει την αναλυτική πρόγνωση του καιρού για τις επόμενες ώρες και ημέρες, γιατί είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων, Όλγα, ενώ παράλληλα έχουμε πάντα και το φόβο και την ανησυχία για τις φωτιές. Καλό μεσημέρι.
15: Ακριβώς, καλό μεσημέρι. Έτσι θα κυλήσουν τα πράγματα, με υψηλές θερμοκρασίες τουλάχιστον στα βόρεια και στα δυτικά τμήματα και ενίσχυση των βοριάδων, ιδιαίτερα από την Κυριακή και έπειτα. Σήμερα είναι μια καλύτερη μέρα όσον αφορά τους ανέμους, γιατί έχουμε μια μικρή εξασθένιση στο Αιγαίο που φτάνει έως 6 μποφόρ και μόνο στα νοτιοανατολικά τμήματα έως 7, και αυτό αποτυπώνεται και στο χάρτη πολιτικής προστασίας που σήμερα δεν ήμασταν σε πορτοκαλί συναγερμό, παρόλα αυτά και πάλι σε επιφυλακή, γιατί ήμασταν υψηλού κινδύνου κατηγορία. Και σήμερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες τοπικές μπόρες, ιδίως στα ορεινά και προς τα βόρεια ορεινά με μονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία λοιπόν έχει ανέβει. Θα δούμε τον Ιδράργυρο κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ήδη έχουμε ξεπεράσει τους 38 προς την Πελοπόννησο. Και χθες φτάσαμε προς τη Μεσσηνία και τη Λακωνία κοντά στους 39 βαθμούς Κελσίου. Ακριβώς και σήμερα σε αυτές τις περιοχές θα εντοπίζεται η θερμοκρασία να βρίσκεται κοντά στους 39 βαθμούς. Τώρα, το Σάββατο θα ενισχυθούν λίγο οι βοριάδες στο Αιγαίο πάλι όμως, ειδικά στα ανατολικά και νοτιοανατολικά τμήματα. Γι' αυτό αύριο ο χάρτης πλέον ξαναγίνεται πορτοκαλί, ιδίως προς την περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου καθώς και στην Κρήτη. Αναμένουμε και μια μικρή άνοδο επιπλέον της θερμοκρασίας, η μέγιστη κοντά στους 38 με 39. Δεν αποκλείεται αύριο να δούμε έτσι το πρώτο 40, ειδικά λίγο προς την Αιτώλιο Καρνανή, αλλά σε πολύ τοπικό επίπεδο. Και γενικότερα δεν θα λείψουν πάλι κάποιες μπόρες. Από την Κυριακή και έπειτα ξεκινάνε οι επικίνδυνες μέρες.
1: Δηλαδή?
15: Ενισχύεται ο βοριάς τόσο στο Αιγαίο, που πιθανώς θα φτάνει και τα 8 μποφόρ, αλλά και στα υπηρετικά τμήματα. Και όταν λέω υπηρετικά, εννοώ κυρίως την Εύβοια, την Αττική, την Ανατολική και Νοτιοανατολική Πελοπόννησο με έμφαση τη Λακωνία, και όσο πάμε προς τη Δευτέρα, θα μπαίνει και στα ανιδότερα του υπηρετικού κορμού. Δηλαδή σχεδόν σε όλη τη Στερεά και σε περιοχές που βρίσκονται πίσω από ορεινούς όγκους και ιδιαίτερα μέσα και στην Πελοπόννησο. Επομένως χρειάζεται προσοχή, από την Κυριακή ειδικά μπαίνουμε και έπειτα, γιατί φαίνεται να διατηρείται αυτό το ισχυρό μαλλιτέρμι και μάλιστα μέσα στην εβδομάδα να ενισχύεται ακόμα περαιτέρω. Επομένως, καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε στο πιο επικίνδυνο διάστημα. Mm-hmm.
1: Και μιλάμε, φτάνουμε προς τα μέσα του Αυγούστου και γενικότερα βλέπουμε ότι θα πάμε και σε λίγο στην αίθουσα σύνταξης, Όλγα, για να ακούσουμε τα τελευταία νέα από την Ευρώπη. Αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει ένα νέο σφοδρό κύμα. Επιμένει, παραμένει ο καύσωνα στην Ευρώπη.
15: Στην Ισπανία, στην Ιταλία. Και στην Τουρκία, να πούμε, γιατί εμείς δεχόμαστε και τις θερμοκρασίες μας στην Τουρκία.

0: πιο δύσκολο συνδυασμό και για τις πυρκαγιές και γενικότερα. Και βιώνουν και το φαινόμενο των τροπικών νύχτων. Στις τροπικές νύχτες βιώνουν αυτές τις περιοχές εκεί. Δηλαδή η θερμοκρασία να μην πέφτει κάτω από 20 βαθμούς Κελσίου, που καταλαβαίνουμε πόσο επίπονο είναι αυτό για τον ανθρώπινο οργανισμό.
1: Όλγα Παπαυγούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για τις πληροφορίες. Ακούσαμε τη μετεωρολόγο του Ερνιούς, κυρίες και κύριοι, η οποία μας είπε για τις ψηλές θερμοκρασίες που τοπικά θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς και ενίσχυση του ανέμου, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τις επόμενες ημέρες στη χώρα μας. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί έχουμε νέο σφοδροκύμα καύσωνα που πλήττει την κεντρική και δυτική Μεσόγειο, αλλά και τα Βαλκάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι το θερμόμετρο έδειξε 48 βαθμούς Κελσίου σε περιοχές της Νάπολης στην Ιταλία. Πάμε στην Αδοσύνταξη και θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, που έχει τα στοιχεία από τα διεθνή μέσα και θα μας δώσει την εικόνα. Έλενα, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πραγματικά φέτος η Δυτική και Νότια Ευρώπη έχουν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ από τον καύσωνα. Όχι μόνο βεβαίως, γιατί έχουμε δει και ασυνήθεις εξωτερικές θερμοκρασίες και πρωτόγνωρες, θα λέγαμε, και στην κεντρική Ευρώπη. Αυτό το κύμα καύσωνα λοιπόν αφορά και την Ιταλία, όπου 26 περιοχές βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Ανάμεσά τους βεβαίως και η Νάπολη, όπως είπες, Γρηγόρη, όπου εκεί ήδη έχουν καταγραφεί θερμοκρασίες και 48 βαθμούς Κελσίου, σε ορισμένες βέβαια περιοχές, αλλά γενικότερα υψηλές θερμοκρασίες, 40 βαθμών και άνω. Επίσης, στην Ισπανία και εκεί η χώρα αναμένει νέο κύμα καύσωνα. Είδαμε και στην Ισπανία, όπως και στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο προηγούμενο κύμα καύσωνα, ότι είχαμε και τις καταστροφικές πυρκαγιές δυτικά της Μαδρίτης και νότια βέβαια και κοντά στη Βαλένθια, και εκεί αναμένει το υδράριος να αγγίξει τους 40 βαθμούς και στην νότια Γαλλία, και εκεί τρεις περιφέρειες έχουν μπει σε συναγερμό και σε συναγερμό για πυρκαγιές βέβαια.
1: Βλέπουμε λοιπόν ότι η Μεσόγειος ουσιαστικά έχει μετατραπεί πολύ πιο γρήγορα από ό,τι περίμεναν οι επιστήμονες σε ένα hot spot της κλιματικής κρίσης. Ελένα, μάλιστα διάβαζα το πρωί ότι, επειδή ανέφερε στην Ισπανία, ειδικά για τη Μαγιόρκα, εκεί οι άνθρωποι λένε ότι η θάλασσα δείχνει 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία δηλαδή μέσα στη θάλασσα 33 βαθμούς και δεν μπορούν οι άνθρωποι ούτε εκεί να δροσιστούν, όπως λένε οι τουρίστες.
2: Ακριβώς, και είναι αλήθεια, Γρηγόρη, ότι αυτό το έχουμε δει στη Μεσόγειο θάλασσα. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε όλο και περισσότερο με τη θερμοκρασία και την άνοδο της θερμοκρασίας της θάλασσας. Και στη χώρα μας το έχουμε δει, αλλά πραγματικά αυτό που αναφέρεις για τη Μαγιόρκα είναι κάτι που προκαλεί αίσθηση. Αλλά όλοι αυτοί οι καύσωνες επηρεάζουν βεβαίως και τη θάλασσα, με ό,τι αυτό σημαίνει βέβαια και αργότερα για τους αυτό που λέμε μεσογειακούς κυκλώνες, με την αυξημένη θερμοκρασία της θάλασσας. Τώρα, να πούμε επίσης ότι κύμα καύσωνα και στα Βαλκάνια και στην Βοσνία Ερζεγοβίνη και στη Σερβία και στην Κροατία, αλλά μέχρι και την Ρουμανία και πιο πάνω στην Ουγγαρία, εκεί και εκεί πολύ υψηλές οι θερμοκρασίες, και όχι για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι αυτό, όπως και στην Τουρκία, όπως ακούσαμε από την μετεωρολόγο μας. Να σου πω επίσης ότι όσον αφορά την Ισπανία, το φετινό καλοκαίρι μέχρι στιγμής ήταν το πιο φωνικό, με τουλάχιστον 2.000 θανάτους από τον καύσωνα στη χώρα, ενώ στην Γαλλία ο Ιούλιος, αυτός ο Ιούλιος που μας πέρασε, ήταν ο πιο ζεστός που έχει καταγραφεί ποτέ.
1: Έλενα Λεβίζου, ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, να αφήσουμε τώρα τα του καιρού, να αφήσουμε τον καύσωνα που ταλαιπωρεί πολλές περιοχές της Ευρώπης και πάμε στα λαβράκια, τα οποία φαίνεται ότι πιάνουν στα δίχτυα τους οι αρμόδιες αρχές. Με ντρόνς, ψηφιακά εργαλεία και στοχευμένες αυτοψίες, οι αρμόδιες υπηρεσίες εντείνουν τους ελέγχους στις παραλίες, ενώ όπως διαπιστώνονται παραβάσεις, ενεργοποιούνται άμεσα τα προβλεπόμενα μέτρα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον οικονομικό μας συντάκτη Άκη Αθανασόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τα στοιχεία από τους ελέγχους. Άκη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Είναι στοιχεία τα οποία αφορούν το μισό καλοκαίρι, θα λέγαμε, διότι μπροστά μας έχουμε ακόμα τουλάχιστον άλλους δύο μήνες. Τι έχει γίνει λοιπόν από τέλη Μαΐου, που ξεκίνησαν και οι δραστηριότητες των επιχειρήσεων στις παραλίες, ανοίξανε τα beach bar, ανοίξανε όλες οι άλλες επιχειρήσεις, είτε με ομπρέλες είτε με ξαπλώστρες, είτε ακόμα και απλές καντίνες. Από τότε λοιπόν που ξεκίνησε ο έλεγχος, μέχρι τώρα οι κτηματικές υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών, που είναι αρμόδιες για την

0: μίσθωση των παραλιών και στη συνέχεια βέβαια να ελέγχουν αν τηρούνται οι όροι. Αυτές λοιπόν οι υπηρεσίες φαίνεται ότι εντόπισαν αρκετούς αδιόρθωτους. Βέβαια, θα το σημειώσουμε, λιγότερους από πέρυσι. Κάτι είναι και αυτό, ότι φαίνεται ότι το ποσοστό συμμόρφωσης μεγαλώνει χρόνο με το χρόνο. Ενδεχομένως να είναι και ο φόβος ότι ο έλεγχος μπορεί να τους εντοπίσει. Συμμορφώνονται σιγά σιγά, υπάρχουν όμως και οι αδιόρθωτοι. 1500 ήταν, πάνω από 1500 είναι οι έλεγχοι που έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Αφορούν 300 παραλίες και 450 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτές τις παραλίες. Και οι έλεγχοι αυτοί έγιναν είτε μετά από καταγγελίες. Εδώ θυμίζω ότι οποιοδήποτε πολίτης μπορεί ανώνυμα να μπει στο My Coast και να κάνει μια ανώνυμη καταγγελία. Να πει την παραλία, να πει την επιχείρηση που θεωρεί ο ίδιος ότι παρανομεί, είτε γίνονται και έλεγχοι προληπτικά από το ίδιο το κράτος, χωρίς να περιμένει κάποια καταγγελία. Οι έλεγχοι λοιπόν γίνονται είτε επιτόπιοι, όταν υπάρχουν τα διαθέσιμα συνεργεία, οι άνθρωποι και είναι εύκολο και γρήγορο να φτάσουν στην παραλία, είτε αν είναι κάποια απομακρυσμένη παραλία, γίνονται με drones, τα οποία μεταδίδουν live την εικόνα στο κέντρο επιχειρήσεων και έτσι εντοπίζονται κάποιες επιχειρήσεις που φαίνεται ότι παραβιάζουν το μισθωτήριο, είτε ακόμα και από το γραφείο, μέσω υπολογιστή, με τεχνητή νοημοσύνη και με τους αλγόριθμους κινδύνου, αναλύονται και εντοπίζουν χωρίς καν να το έχουν δει το μαγαζί. Οι ελεγκτές, οι έμπειροι ελεγκτές, εντοπίζουν ποια μαγαζιά έχουν πολύ μεγάλη πιθανότητα να παραβιάζουν τον νόμο. Μέχρι στιγμής έχουν εντοπιστεί μαγαζιά σε πάρα πολλές περιοχές. Εγώ αναφέρω εκεί που είναι η μεγαλύτερη παραβατικότητα: Ρόδος, Χαλκιδική, Ηλία, Καβάλα, Ζάκυνθος και Ανατολική Αττική. Τα πρόστιμα είναι δεκάδες χιλιάδες. Τα μεγαλύτερα φτάνουν μέχρι και 73.000 ευρώ. Υπήρχε επιχείρηση στην Καβάλα η οποία δεν είχε καν μισθωτήριο. Δηλαδή ο άνθρωπος αυτός είχε απλώσει ξαπλώστρα στον πρέλεπτο τραπέζι χωρίς κάτι να έχει μισθώσει. Άλλες επιχειρήσεις οι οποίες εμπόδιζαν τον κόσμο, τους ελεύθερους δηλαδή κολυμβητές, να πάνε στα ελεύθερα κομμάτια της παραλίας. Για όλες αυτές τις παραβάσεις σφραγίστηκαν οι επιχειρήσεις, απομακρύνθηκαν και μπήκαν και βαριά πρόστιμα.
1: Αγκιά Θανασόπουλε, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Και αφού λέμε για λαβράκια, πάμε να δούμε το λαβράκι που έβγαλαν οι ελεγκτές στο Πευκοχώρη Χαλκιδική. Συνδεόμαστε με τη Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
2: Καλό μεσημέρι. Όπως φαίνεται, η Χαλκιδική είναι πρωταθλήτρια στις παραβάσεις της παραλίας, στα beach bar. Χθες οι λιμενικοί συνέλαβαν τρία άτομα, τρεις υπεύθυνους καταστημάτων, τριών καταστημάτων στον Πευκοχώρη, οι οποίοι σήμερα περνάνε τη διαδικασία του αυτοφόρου για παρόμοιες παραβάσεις, αυτές δηλαδή που έκανε τους ελέγχους του Υπουργείου Οικονομικών. Να πούμε ότι οι έλεγχοι του Υπουργείου Οικονομικών έγιναν με τη συνδρομή του λιμενικού σε όλες τις παραλίες και εδώ στη Χαλκιδική έχουμε και 5 σφραγίσεις καταστημάτων, πάλι beach bar, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής. Η χρησινή, δηλαδή με δύο λόγια, απλά έχουμε 8 παραβάσεις συνολικά. Οι σημερινές είναι 3 συλλήψεις υπευθύνων καταστημάτων για καταπάτηση γυαλού, ακριβώς τα ίδια δικαιώματα που αναφέρεται και στην ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών.
1: Μάλιστα, Κώστα Μπούρη, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Αυτά λοιπόν με τα λαβράκια και στο Πευκοχώρη Χαλκιδικής.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 31 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το retecho.gr. Να αλλάξουμε θέμα, να πάμε στο μέτωπο της οικονομίας με μια σημαντική υποχώρηση που κατέγραψε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας συντάκτρια, για να μας πει για την αποκλιμάκωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη μεγάλη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές των τροφίμων. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Για τρίτο συνεχόμενο μήνα καταγράφεται επιβράδυνση του δείκτη, όπως είπες και εσείς, το 3,4% τον Ιούλιο από 4,4% τον Ιούνιο. Η αποκλιμάκωση προέρχεται κατά κύριο λόγο από την εμφανώς υπιότερη άνοδο του δείκτη τροφίμων Ωστόσο, στέγαση, μεταφορές και καύσιμα κίνησης εξακολουθούν να ασκούν πιέσεις. Να τα δούμε λοιπόν με τη σειρά και να ξεκινήσουμε από τα τρόφιμα που αποτελούν για αρκετούς μήνες τη βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Ο κλαδικός λοιπόν δείκτης τροφίμων αυτό τον μήνα κατέγραψε άνοδο 0,4%, πολύ ποιότερη σε σύγκριση με το 2,7% του προηγούμενου μήνα, Γρηγόρη. Ανωδικά επέμειναν οι τιμές στα κρέατα, ενώ αποκλιμάκωση είχαμε στις τιμές στα τρόφιμα, στο ελαιόλαδο, αλλά και στο υποχειακό έδεσμα που είναι τα παγωτά. Για την ακρίβεια είχαμε άνοδο για το μοσχάρι 14,3%, αρνί κατσίκι 12,4%, ψάρια λίπαστα 9,6%, μαργαρίνη φυτικά λίπη 8,6%. Η πτώση καταγράφεται για έναν ακόμα μήνα μεγάλη 21,7% για το ελαιόλαδο, ενώ σημαντική, όπως είπαμε, είναι η πτώση για τα φρούτα και τα παγωτά. Αντίθετα, μεγαλύτερες μειώσεις είναι όπως είπαμε, στο ελαιόλαδο, στο σκέλος τώρα της ενέργειας. Η ένταση στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής αποτυπώνεται για έναν ακόμα μήνα στις τιμές στα καύσιμα κίνησης. Αντίθετα, οι τιμές του ηλεκτρικού κατέγραψαν αρνητικό πρόσημο 2,2% με υποχώρηση 2,2%. Είπαμε και στην αρχή, Γρηγόρη, ότι η μεγαλύτερη πίεση αυτό το μήνα προέρχεται από τη στέγαση, με τις τιμές να είναι αυξημένες κατά 8,8%. Μάλιστα, η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την Ελστάτ, έχει τη μεγαλύτερη θετική επίπτωση στο γενικό δείκτη. Ακολουθούν οι μεταφορές με αύξηση 7,4% και 5,8% η κατηγορία ξενοδοχεία και εστίαση, Γρηγόρη.
1: Και εντωμεταξύ έχουμε και το θέμα με την αβεβαιότητα για το τι μελιγενέστερα στενά του Ορμούς στη Μέση Ανατολή. Μια αβεβαιότητα που πυροδοτεί τη τιμή του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές. Ωστόσο, Κωνσταντίνα, στην εγχώρια αγορά παρατηρείται μείωση τιμών στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνηση από τα δηληστήρια. Οπότε αναμένεται να δούμε και αυτή τη μείωση και στην Αντλία. Μένει να το δούμε το πότε θα τη δούμε.
4: Μιλάμε για μια σοβαρή αποκλιμάκωση στις διεθνείς τιμές των προηγούμενων κυρίως ημερών. Να τα πάρουμε λοιπόν με τη σειρά. Βλέπουμε ότι έχουμε το Brent σήμερα στην περιοχή των 82 δολαρίων το βαρέλι. Είναι αυτό που είπες, ότι αποτυπώνει ουσιαστικά την αβεβαιότητα αλλά και την νέα αναστάτωση που υπάρχει γενικότερα στον Περσικό κόλπο, αλλά και το γεγονός ότι δεν υπάρχει φως στον ορίζοντα στις νέες διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς. Τα 82 βέβαια δολάρια, Γρηγόρη, είναι πολύ χαμηλότερα σε σύγκριση με τα 100 δολάρια που είχαμε δει στη δεύτερη φάση της σοβαρής κλιμάκωσης των εχθροπραξιών. Στην ελληνική αγορά τώρα, οι δηληστηριακές τιμές καταγράφουν μια σοβαρή υποχώρηση. Ξεκινήσει καλά ο Αύγουστος, τα λέγαμε, με τους καταναλωτές. Βλέπουμε τις σημερινές τιμές χωρίς το ΦΠΑ για την αμόλυβδη στα 1,40 και για το πετρέλαιο κίνησης πολύ χαμηλότερα, 20 λεπτά χαμηλότερα σε σύγκριση με πριν από την έναρξη της κρατικής επιδότησης των 10 λεπτών και της έκθεσης των 5 λεπτών από τα δηληστήρια. Αυτό λοιπόν, Γρηγόρη, σημαίνει, η εικόνα αυτή από τα δηληστήρια μας δείχνει, και αυτό εκτιμούν και παράγοντες της αγοράς των πρατηριούχων, ότι οι αδειούχοι του Αυγούστου θα ξεκινήσουν με πολύ χαμηλότερες τιμές στα ρεζερβουάρ τους. Η μέση τιμή της αμόλυβδης επέστρεψε στα 2 ευρώ, μιλάμε για τη μέση τιμή όμως, Γρηγόρη. Αυτό σημαίνει ότι σε πολλά πρατήρια, στα αστικά κέντρα, στις μεγάλες πόλεις, αλλά και σε όσα βενζινάδικα έχουν πλέον προμηθευτεί καύσιμο με τις νεότερες, χαμηλότερες διεθνείς τιμές. Θα δούμε λοιπόν τη βενζίνη χαμηλότερα από τα 2 ευρώ το λίτρο. Στο πετρέλαιο κίνησης τώρα, που είναι βασικό μεταφορικό καύσιμο που επηρεάζει και τις τιμές της ευωδιαστικής αλυσίδας και έχει και επιπτώσεις, όπως είδαμε, ακόμα στον πληθωρισμό. Εκεί έχουμε μια σημαντική υποχώρηση, Γρηγόρη. Είναι στα 2,04. Παράγοντες η μέση τιμή, παράγοντες της αγοράς αναμένουν περαιτέρω πτώση στα επόμενα 24 ώρα, και στη χοντρική και στη λιανική. Μένει να δούμε βέβαια αν θα παραμείνει το τοπίο ως έχει στις διεθνείς αγορές.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Καταλαβαίνουμε όλοι ότι η εικόνα στην εγχώρια αγορά με τις τιμές με τα καύσιμα ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο, ειδικά τώρα που είναι σε εξέλιξη μεγάλη έξοδος των εκδρομέων του Αυγούστου, των αδειούχων του Αυγούστου. Ποια είναι η εικόνα σήμερα στην ελληνική αγορά, στην εγχώρια αγορά? Η πρόεδρος των Βενζινοπολών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μίλησε στο News 25,8 και ρωτήθηκε για τις τιμές από το Μάκη Πολάτο. Για να την ακούσουμε.
5: Αυτή τη στιγμή τα καύσιμα έχουν την επιδότηση από το κράτος 10 λεπτά η απλή αμόλυβδη και 15 λεπτά σύνολο το απλό πετρέλαιο μέχρι τέλος Αυγούστου.
6: Ναι.
5: Σημερινή παραλαβή που έκανα, έχω την αμόλυβδη 1,91,9 και το πετρέλαιο 1,89,9. Αυτά με τη βοήθεια της επιδότησης. Αν δεν είχαμε, θα υπολογίσετε συν 10 την αμόλυβδη, συν 15
6: αυτή είναι
5: το πετρέλαιο.
6: Η τιμή της λιανικής πώλησης ή τόσο αγοράσατε?
5: Αυτή είναι η τιμή της λιανικής προς τα έξω. Όχι, όχι, ναι. Σας λέω τιμή πώλησης.
6: 1,919 η αμόλυβδη.
5: 1,91,9 λοιπόν η απλή αμόλυβδη.
6: 1,89,9 το ντίζελ.
5: Ακριβώς το απλό πετρέλαιο. Αυτά είναι σημερινά. Μπορεί κάποιοι να μην έχουν αγοράσει ακόμα και να έχουμε τιμές, όπως πολύ κοντά μου έχουμε πρατήριο στη Λεωφόρο που πουλάει το πετρέλαιο 2 ΟΚΕ. Άμα έχει παλιό τιμολόγιο είναι καλυμμένος.
6: Ναι.
5: Αυτή η τιμή τώρα που λέω είναι η τιμή Αττική και Θεσσαλονίκη.
6: Ναι.
5: Τώρα, στην περιφέρεια και στα νησιά κάθε χρόνο έχουμε θέμα με διαφορά τιμής. Πάντοτε έχουμε παρατηρήσει και έχει δίκιο ο κόσμος να παραπονιέται ότι οι τιμές είναι υψηλές. Γιατί πρώτον υπεύθυνος είναι τα μεταφορικά. Τα μεταφορικά, επειδή πρόκειται για ένα πολύ επικίνδυνο έφλεκτο προϊόν όπως είναι τα καύσιμα, τα πλοία ζητούν μεγάλα ασφάλιστρα.
1: Λοιπόν, και όλα αυτά διαδραματίζονται με φόντο τις εξελίξεις στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής, της πολύπαθης Μέσης Ανατολής. Λίγο πριν την ανακοίνωση μιας συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμού βρίσκονται Ιράν και Ομάν, με την Τεχεράνη ωστόσο να εξετάζει την απαγόρευση της διέλευσης και την επιβολή προστήμων από εχθρικές χώρες. Πάμε και πάλι στην Έλενα Λεβίζου στο Σύνταξη για να μας πει τις τελευταίες πληροφορίες. Έλενα, πού ακριβώς βρισκόμαστε, γιατί μάλλον μπερδευόμαστε περισσότερο με τα όσα γίνονται και τόσα μαθαίνουμε από τη Μέση Ανατολή?
7: Ναι, συνεχίζονται τα αντιφατικά μηνύματα. Το Ιράν πάντως και το Ομάν, σύμφωνα με αυτά που αφήνουν να διαρρεύσουν, εκτιμούν ότι είναι πολύ κοντά στην τελική ευθεία για την ανακοίνωση της συμφωνίας για τη διαχείριση των στενών του ορμούς. Οι πληροφορίες και γι' αυτό είναι ότι ενδεχομένως υπάρξει μία μέση ναυτική οδός. Θα εισέρχονται τα πλοία από την βόρεια πλευρά του Ιράν και ενδεχομένως εξέρχονται από την πλευρά του Ομάν, αλλά όλα αυτά μένει να δούμε πώς θα εφαρμοστούν. Όμως το Ιράν επίσης διαμηνεί ότι ακόμη και αν ανακοινωθεί η συμφωνία δεν σημαίνει ότι θα ανοίξουν πλήρως και αμέσως τα στενά του Ορμούζ. Επίσης το κοινοβούλιο της χώρας εξετάζει ένα νόμο, νομοσχέδιο το οποίο θα απαγορεύει, όπως αναφέρει, στα πλοία των εχθρικών προς το Ιράν χωρών, δηλαδή το Ηνωμένων Πολιτειών, του Ισραήλ αλλά και άλλων χωρών που θεωρεί το Ιράν εχθρικές προς αυτό, να διέρχονται από τα στενά, και αν το πράττουν θα υπάρχουν πολύ ψηλά πρόστιμα ακόμη και στο 20% της τιμής του φορτίου που μεταφέρουν. Από την πλευρά των Ηνωμένων Πολιτειών βεβαίως και διαστόματος Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει αισιοδοξία ότι θα υπάρξει συμφωνία για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, με το Ιράν να επιμένει ωστόσο ότι όποιες συνομιλίες γίνονται μόνο με το ΟΜΑΝ και όχι με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτή είναι η κατάσταση μέχρι στιγμής για τα στενά του Ορμούζ και αναμένουμε τις εξελίξεις και τις ανακοινώσεις. Ωστόσο υπάρχουν και άλλες εξελίξεις αφενός στο άλλο μέτωπο αυτό της Ερυθράς Θάλασσας, με αύξηση της έντασης ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους Χούθη, που χτύπησαν στην Ιεμένη οι αντάρτες Χούθη θέσεις των κυβερνητικών δυνάμεων με τουλάχιστον 45 νεκρούς στρατιώτες, αλλά και σε νότια επαρχία στα σύνορα της Σαουδικής Αραβίας με την Ιεμένη, όπου εκεί τραυματίστηκαν 11 άμαχοι, και μάλιστα η Σαουδική Αραβία καταδίκασε αυτές τις επιθέσεις που είχαν ως στόχο και αμάχους. Να θυμίσουμε ότι οι Χούθη έχουν επιβάλει, σύμφωνα με τα όσα λένε, ναυτικό αποκλεισμό στην Σαουδική Αραβία με ό,τι αυτό σημαίνει και για τα στενά του Παμπ Ελμαντέμ. Mm-hmm. Κλείνοντας, Γρηγόρη, να σου πω για μια πολύ σημαντική αμυντική συμφωνία που ανακοίνωσαν πριν από λίγο ότι υπέγραψαν Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Πακιστάν στην Σαουδική Αραβία. Αυτή η συμφωνία, λοιπόν, σύμφωνα με αξιωματούχους των τριών χωρών, αφορά την αμοιβαία άμυνα των χωρών, δηλαδή αν δεχτεί επίθεση μία από αυτές τις χώρες οι άλλες θα την προστατεύσουν. Μια συμφωνία λοιπόν αμυντική όπως υπογραμμίζουν, που δεν επηρεάζει όπως λένε άλλες διμερείς συμφωνίες που στις οποίες συμμετέχουν και είναι ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Είναι πολύ σημαντική συμφωνία και για τη συγκεκριμένη γεωπολιτική κατάσταση και στιγμή, αλλά και για το γεγονός ότι πρόκειται για τρεις από τις ισχυρότερες χώρες της περιοχής και να θυμίσουμε και σουνητικές χώρες.
1: Πάντως καταλαβαίνουμε και από το ρεπορτάζ που μας μετέφερες και τις πληροφορίες ότι σε εξέλιξη ένα μπραντεφέρ το οποίο δεν έχει τέλος σε όλη την περιοχή, με μεγάλο θύμα βέβαια την παγκόσμια οικονομία, γιατί για παράδειγμα διάβαζα νωρίτερα ότι μόλις 33 πλοία πέρασαν από τα στενά του ορμούς μέσα σε τέσσερις ημέρες, τις τελευταίες τέσσερις ημέρες.
7: Ακριβώς, είναι πολύ μικρή η διέλευση των πλοίων και αν πιστέψουμε και αυτά που λέει το Ιράν, ακόμη και να υπάρξει συμφωνία δεν θα είναι άμεσο και πλήρως το άνοιγμα των στενών.
1: Ελένα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να αφήσουμε τώρα τα στενά του ορμούς και να έρθουμε στα δικά μας στην εσωτερική επικαιρότητα από το χώρο της δικαιοσύνης. Η επόμενη σημαντική είδηση προθεσμία για την τρίτη ζήτηση και έλαβε 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση της Θημαρφήν και η οποία κατοποδρακώνται μέτρα ασφαλείας και φορώντας αλεξίσφαιρο. Ο Γιλέκο οδηγήθηκε νωρίτερα στον εισαγγελέα, ο οποίος εκτέλεσε το ένταλμα σύλληψης που είχε εκδοθεί σε βάρος της. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, τη δικαστική μας στάθερη που έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ένα καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ολοκληρώθηκε η διαδικασία έκδοσης της 46χρονης στις ελληνικές δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή ξεκίνησε χθες το βράδυ. Γύρω στις 11 έφτασε στην Ελλάδα η πτήση που μετέφερε την 46χρονη κατηγορούμενη, η οποία βεβαίως συνοδευόταν από άνδρες του ελληνικού FBI, οι οποίοι την είχαν παραλάβει από τις βρετανικές αρχές χθες το πρωί. Σήμερα νωρίς το πρωί μεταφέρθηκε υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου διανυκτέρευσε πρώτα στην Εισαγγελία Εφετών της Αθήνας για να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, το διεθνές ένταλμα σύλληψης σε βάρος της, και στη συνέχεια οδηγήθηκε ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας, από την οποία ζήτησε και πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη. Συνοδευόταν από τον συνηγορό της, τον κύριο Παπαδάκη, ο οποίος σε δήλωσή του στους δημοσιογράφους είπε ότι η εντολή του δηλώνει αθώα, ότι συμμετείχε στην ογκώδη διαδήλωση της 5ης Μαΐου του 2010, αλλά ότι δεν έχει καμία σχέση με την φωνική εμπριστική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν, όπου βρήκαν τραγικό θάνατο τρεις εργαζόμενοι. Θα αναμένει και αυτός να λάβει γνώση της δικογραφίας και του κατηγορητηρίου σε βάρος της 46χρονης για να μπορέσει να τοποθετηθεί. Θα αναμένουμε την απολογία της την Τρίτη και βεβαίως την περαιτέρω ποινική της μεταχείριση, αν και αυτή θα οδηγηθεί στην φυλακή, όπως οι άλλοι δύο συγκατηγορούμενοι.
1: Ωραία.
8: Δύο άνδρες 42 ετών, που θυμίζω ότι στα μέσα Ιουλίου είχαν απολογηθεί και είχαν κρυφτεί προσωρινά κρατούμενοι.
1: Άννα Βλαχοπαναγιώτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και πάμε στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσε ο συνήγορος 46χρονης, ο Κώστας Παπαδάκης.
9: Θα επαναλάβω ότι είναι αθώα, ότι το δηλώνει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει καμία σχέση με τις αποδιδόμενες πράξεις. Και ότι από αυτά τα οποία μέχρι τώρα γνωρίζω από τη δικογραφία, η λέξη ταυτοποίηση προσώπου είναι ψευδής. Δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα όσον αφορά την κατηγορουμένη που υπερασπίζομαι.
1: Αθώα λοιπόν δηλώνει 46χρονη. Ακούσαμε το δικηγόρο της Κώστα Παπαδάκη. Στη Γαδά ήταν νωρίτερα ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου, εκεί που η 46χρονη πήρε προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη και έγινε η μεταγωγή της. Να ακούσουμε τι μετέωσε από τη Γαδά ο ρεπόρτερ μας Κώστα Στάμου.
10: Λίγο μετά τις 10 το πρωί, 46χρονη βγήκε από το μέγαρο της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, όπου πέρασε τη νύχτα στα κρατητήρια και ξεκίνησε η μεταγωγή της κατά αποδρακόντια μέτρα ασφαλείας προς την Εισαγγελία Εφετών Αθανών και συγκεκριμένα στον Εισαγγελέα Εκτέλεσης Κοινών, προκειμένου να εκτελεστεί το σεβάρο άρρωστης ένταλμα σύλληψης. Αυτή την ώρα έχει επιστρέψει στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει κρατούμενη μέχρι να ολοκληρώσει την απολογία της ενώπιον της τρίτης τακτικής ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση. Ενώ θυμίσουμε ότι 46χρονη έφτασε αεροπορικό στην Αθήνα χθες το βράδυ, λίγο μετά τις 11, συνοδευόμενη από αστυνομικούς του ελληνικού FBI, οι οποίοι μετέβησαν χθες το πρωί στη Μεγάλη Βρετανία, προκειμένου να παραλάβουν από τις βρετανικές αρχές και να μεταφέρουν πίσω στην Ελλάδα τη 46χρονη κατηγορούμενη. Να θυμίσουμε ότι 46χρονη μητέρα δύο παιδιών, η οποία τα τελευταία 6 χρόνια διαμένει μόνιμα στον Brighton της Μεγάλης Βρετανίας, δεν είχε ασκήσει ένδικα μέσα κατά της απόφασης έκδοσή της στην Ελλάδα, δηλώνοντας από την πρώτη στιγμή, επικοινωνώντας από την πρώτη στιγμή με τις ελληνικές αρχές και δηλώνοντας αθώα και πρόθυμη να συνεργαστεί και να δώσει κατάθεση για όσα της καταλογίζονται. Υπενθυμίζεται ότι δύο 42χρονες συγκατηγορούμενοι της έχουν κρυθεί προφυλακιστές, φερόμενοι ως δράστες της φωνικής εμπρηκτικής επίθεσης το Μάιο του 2010 στο υποκατάστημα της Βαρφίν, ενώ και οι τρεις έχουν ταυτοποιηθεί μέσα από βίντεο και φωτογραφίες από την ημέρα της επίθεσης, τις οποίες οι αστυνομικοί του ελληνικού FBI καθώς και τα στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών είχαν συγκρίνει με παλαιότερο οπτικό υλικό, ταυτοποιώντας τους ως τρεις από την ομάδα των 5 διεξουσιαστών που έδρασαν το Μάιο του 2010 στην οδό Σταδίου έξω από το υποκατάστημα της Μαρφίν.
3: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Newsletter 105,8. Κυρίες και κύριοι, πάμε σε μια τραγική είδηση που μας ήρθε από τις Σέρρες, την Παλαιοκόμη Σερών. Μητέρα και γιος έχασαν τη ζωή τους όταν το γιόταχη αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν συγκρούστηκε με φορτηγό. Πάμε στις Σέρρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Μάλιστα, τραγική ηρωνία, Βασίλη. Ο οδηγός του φορτηγού έκανε live μετάδοση μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Καλό μεσημέρι.
1: Ακριβώς, Γρηγόρη, ένα σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα και ένα σοκαριστικό βίντεο που εξασφάλισε το RT News, γιατί ο οδηγός του ενός από τα δύο οχήματα που είναι πλάγι στο τροχαίο, εκείνη την ώρα θέλησε να κάνει μια live μετάδοση τη διαδρομή του προς τη Δράμα. Εκεί λοιπόν καταγράφει το τροχαίο στο οποίο είναι πλάγι ο ίδιος. Είχαμε δυστυχώς δύο θύματα. Ήταν 7.30 το πρωί, 41ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού, αφύπνιση Δράμα. Ο 21 ετών οδηγός μαζί με τη 43χρονη μητέρα του, η Πίκο η Αλβανίας, η οποία όμως μένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Παλαιοκόμη Σερών, είχαν κατεύθυνση προς το χώρο εργασίας τους. Περνούσαν από εκείνο το σημείο του δρόμου. Ο οδηγός του φορτηγού, 57 ετών, ερχόταν από την απέναντι κατεύθυνση και πήγαινε προς την Δράμα. Εκεί λοιπόν, για άγνωστους συνεχιστήμους λόγους, ο 21 ετών οδηγός του γιόταχη αυτοκίνητου έχασε τον έλεγχο του οχήματος, πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Μόλις είδε και καταγράφεται αυτό live μετάδοση, το φορτηγό προσπάθησε να το αποφύγει. Δυστυχώς δεν το κατάφερε. Είχαμε μια μετοπική σφοδρή σύγκρουση. Ήταν τόσο πολύ σφοδρή σύγκρουση που το αυτοκίνητο πετάχτηκε 10 μέτρα μέσα σε ένα μυγδαλαιώνα. Και όχι μόνο το αυτοκίνητο, το οποίο έγινε μια άμορφη μάζα, αλλά και η μηχανή του αυτοκινήτου σε απόσταση 20 μέτρων. Πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο. Δυστυχώς τα καριέχασαν τη ζωή του και ο 21χρονος οδηγός, αλλά και η 43χρονη μητέρα του. Μάλιστα, να πούμε ότι ήρθε εδώ ο πατέρας πριν από λίγη ώρα, σοκαρισμένος, μας είπε ότι έχασα όλα, έχασα την οικογένειά μου. Βέβαια, να πούμε ότι το βίντεο αυτό ουσιαστικά ρίχνει φως στα αίτια αυτού του τροχαίου δυστυχήματος, ένα πολύ δύσκολο κομμάτι του δρόμου. Υπάρχει θλίψη, βέβαια, καταλαβαίνεις πώς είναι το χωριό, πεθεί το χωριό της Παλαιοκόμης.
0: Κρίμα, βέβαια, κρίμα.
1: Τους δύο αυτούς ανθρώπους, είχε αναβληθεί και το γλέντι που θα γινόταν το βράδυ και πραγματικά ένα σοκαριστικό τροχαίο στον δρόμο, στον ελληνικό δρόμο, αφίπολης δράμας που δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Γρήγορα.
0: Πραγματικά κρίμα και συλληπιτήρια στους ανθρώπους που μένουν πίσω. Βασίλη Αναστασιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και από τις Σέρρες πάμε στη Θεσσαλονίκη. Στην τελική ευθεία έρχεται η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια αρχικά κατά τις νυχτερινές ώρες, με στόχο την παράδοση του έργου σε εμπορική λειτουργία ως το τέλος του μήνα. Την πορεία των εργασιών επιθεώρησε χθες και σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Ταχιάος, πραγματοποιώντας αυτοψία στους 5 νέους σταθμούς επέκτασης, δηλαδή Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Ο κύριος Ταχιάος, μιλώντας εδώ στο Ερνιού Ζωρέτη 105,8 και στο Μάκη Πολάτο, ρωτήθηκε για την έναρξη των δοκιμαστικών δρομολογίων προς την Καλαμαριά αρχικά τις νυχτερινές ώρες.
2: Είναι προϋπόθεση για λειτουργία στο μετρό για ένα χρονικό διάστημα οι Σιρνοί και όλο το δίκτυο να κάνουν μια προσομοίωση της μιας πλήρους λειτουργίας. Ναι. Αυτό λέγεται trial run. Αυτό λοιπόν ξεκινάει ουσιαστικά από σήμερα το βράδυ. Χθες χρειάστηκαν να γίνουν κάποιες εργασίες να απομακρυνθούν μηχανήματα που υπήρχαν μέσα στην Καλαμαριά, να ενοποιηθούν οι δύο γραμμές για μία ακόμα φορά, γιατί αυτό είναι κάτι το οποίο προϋποθέτει συγκεκριμένα μέτρα ασφαλείας. Η γραμμή δηλαδή της Καλαμαριάς και η βασική γραμμή της Θεσσαλονίκης να ενοποιηθούν, ώστε να μπορούν τα τρένα, οι Σιρμοί, να κάνουν τη διαδρομή την οποία θα κάνουν όταν θα παραδοθεί σε εμπορική λειτουργία και επέκταση. Αυτό θα γίνεται σε πρώτη φάση τώρα τα βράδια, γιατί επειδή μπαίνουν νέα οι Σιρμοί τώρα στην κυκλοφορία και επειδή δοκιμάστηκαν τα νέα συστήματα μεμονωμένα, αλλά πρέπει να δοκιμαστούν και ο σύνολο, πρέπει να δούμε αν αυτό θα έχει κάποια επίδραση στην λειτουργούσα γραμμή.
0: Εν τω μεταξύ, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών ρωτήθηκε για το προσωρινό πάγωμα των εργασιών διάνοιξης της γραμμής 4 στην Κυψέλη, εδώ στην Αθήνα, μετά τις ζημιές που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της περιοχής από τη διέλευση του Μετροπόλη Κανίκη. Για να ακούσουμε τι είπε.
2: Δεν σας κρύβω ότι αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πρόβλημα στην Κυψέλη, το οποίο θα το ξεπεράσουμε, γιατί η ασφάλεια των κατοίκων, ακόμα και αν δεν είναι το πρόβλημα τόσο μεγάλο όσο μπορεί να υποθέσει κανένας που ξαφνικά μια μέρα ξυπνάει και βλέπει μια ρογμή στο σπίτι του.
3: Προχωρούν οι εργασίες ή έχουν ανασταλεί?
2: Έχει σταματήσει εκεί ο Μετροπόνικας, ναι, και δεν θα μετακινηθεί εάν δεν αισθανθούμε ότι είμαστε απολύτως ασφαλείς να προχωρήσουμε χωρίς να μιμηθούν νέα προβλήματα.
3: Άρα και η καταληκτική ημερομηνία με τα σημερινά δεδομένα για την λειτουργία της γραμμής 4 πάει για 2000.
2: Παραμένει το 32.
0: Και από το μετρό της Αθήνας να πάμε στο Καστέλι της Κρήτης. Παρουσία του Υπουργού Μεταφορών Χρήστου Δήμα και Υφυπουργού Νίκου Ταχιάου υπεγράφει νωρίτερα η Συμφωνία για την ηλεκτρονική υποδοχή του νέου αεροδρομίου Ηρακλείου Κρήτης, εξέλιξη που αποτελούσε κομβική σημασία για το νέο αεροδρόμιο ολοκλήρωση της συμφωνίας αυτής. Ο Γιώργος Παπαδάκης, ο ανταποκριτής μας, θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Γιώργο.
4: Γρηγόρη, το Νοέμβριο του 2028 το νέο Διεθνές Αεροδρόμιο Ηρακλείου θα είναι έτοιμο να εξυπηρετήσει τις πρώτες αποπροσγειώσεις αεροσκαφών. Το δεδομένο επιβεβαιώθηκε και σήμερα στο εργοτάξιο στο Καστέλι, παρουσία του Υπουργού Υποδομών, όπως είπε, στη Διευθυντή του Δήμα και τρίτη του Δήμα. Και περιφερειακή κρίση και άλλων των παραγόντων. Κατά την υπογραφή τη πλέον κομβική σύμβαση για την λειτουργία του, πρόκειται ακριβώς για τη σύμβαση του 75 εκατομμυρίων ευρώ μεταξύ τη μειοδότρια εταιρεία για το πρόκειτο για διεθνή διαδρομή, τη Ισπανική Ίντρα και τη διοίκηση του νέου αερολιμένα, που αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλία και επικοινωνία.
0: Γιώργο, δεν σε ακούμε καθόλου καθαρά. Δεν είναι καλή η σύνδεσή μας. Κάτι πρέπει να κάνουμε, να το διορθώσουμε λιγάκι. Αν μιλάς με hands free, να το αλλάξουμε σε παρακαλώ. Τώρα κάπως καλύτερα, ναι.
4: Λίγο καλύτερα.
0: Κάπως καλύτερα. Λέω, τώρα πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε.
4: Ναι. Λέω, η σύμβαση αφορά ακριβώς τα συστήματα αεροναυτιλίας και επικοινωνίας. Η τοποθέτηση των οποίων ξεκινά με ταχύς ρυθμούς. Αυτό για να υπάρξει συνάφεια με την πρόοδο των εργασιών τόσο στον τερματικό σταθμό, στον πύργο ελέγχου και στους διαδρόμους αποκλειώσης. Να ολοκληρωθεί σε ένα ποσοστό της τάξης 75-76% και το οποίο το επόμενο δίμηνο αναμένεται να φτάσει στο 86%. Η πρόοδος των εργασίων στο νέο αεροδρόμιο έρχεται ως αναμενόμενη απάντηση στον πορευμό που παρατηρείται στο υφιστάμενο αεροδρόμιο Νίκο Τσαζαντάκη, το οποίο τον Ιούλιο που μας πέρασε παρουσίασε αύξηση της εμπορικής κίνησης της τάξης του 5%, αριθμός που αντιστοιχεί σε 1.800.000 ανθρώπους με τις υποδομές του βεβαίως να δοκιμάσουν.
0: Γιώργο Παπαδάκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε ένα απόσπασμα, το σε είπε ο Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών Χρήστος Δήμας.
5: Νομίζω ότι θα έχουμε όχι απλώς ένα νέο αεροδρόμιο στο Καστέλι στην Κρήτη, θα έχουμε το πιο σύγχρονο αεροδρόμιο στην Ελλάδα, ένα από τα πιο σύγχρονα αεροδρόμια στην Ευρώπη και τον κόσμο, ένα αεροδρόμιο το οποίο θα μπορέσει να ικανοποιήσει τους πολίτες αλλά και τους επισκέπτες της κρίσης, πάντοτε κρατώντας την απαραίτητη ισορροπία ώστε να είναι και το έργο υποδομής, αλλά και να αναδείξουμε την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.
0: Φεύγουμε το Καστέλι της Κρήτης, πάμε στη Σπάρτη, κυρίες και κύριοι, στο μονομελές πλημμυροδικείο της πόλης, στα δικαστήριο 55χρονος για την υπόθεση της ορού του 90χρονου πατέρα του, που διατηρούσε επί 2,5 χρόνια σε καταψύχτη. Πάμε στον Κώστα Γαζούλη, ο οποίος θα μας δώσει τις πληροφορίες σχετικά με το τι αναμένεται να υποστηρίξει ο κατηγορούμενος. Κώστα, καλό μεσημέρι.
6: Θα σου πω για το τι συνέβη στα δικαστήρια της Σπάρτης, γιατί έχει ολοκληρωθεί η ακροματική διαδικασία, Γρηγόρη, και ουσιαστικά το δικαστήριο εδώ, το μονομελές πλημμυροδικείο, δίκασε μόνο ότι μία από τις τρεις κατηγορίες που αντιμετωπίζει αυτή τη ψευδούς κατάθεσης, καθότι έκρινε ότι δεν μπορεί ακόμα να εκδικαστεί η απάτη κατά εξακολούθηση, όσο δεν υπάρχει ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα υποδηλώνει το πότε επήλθε ο θάνατος, ώστε να βρεθεί και το μέγεθος αυτής της απάτης και για το πόσο χρόνο συνέβαινε αυτή. Είναι πολύ κομβικό στοιχείο το συγκεκριμένο, γιατί μπορεί να αλλάξει και την ποινική διαχείριση της υπόθεσης, να την μετατρέψει δηλαδή από πλημέλημα σε κακούργημα. Ως προς το σκέλος που εκδικάστηκε τώρα σήμερα η υπόθεση αυτή της ψευδούς κατάθεσης, δηλαδή το γεγονός ότι ενώ κλήθηκε σε αστυνομική διεύθυνση Λακωνίας και ρωτήθηκε πού είναι ο πατέρας του, αυτός αρχικά υπέδειξε μια διεύθυνση στην Κεσαριανή, λέγοντας ότι μένει εκεί ο πατέρας του με μια οικιακή βοηθό από τη Βουλγαρία. Όταν πήγαν εκεί οι αστυνομικοί, Γρηγόρη, βρήκανε ότι ήταν εκεί το σπίτι της αδερφής του, η οποία μάλιστα εμφανίστηκε ξαφνιασμένη, λέγοντας στους αστυνομικούς ότι ο πατέρας μου ζει από το 2001 στον Μιστρά. Τότε τον ρώτησαν πού κρύβει τον πατέρα σου, αυτός είπε τον έχω άφθαρτο, και ακολούθησαν όσο ακολούθησαν, πήγαν στο Μιστρά, στον Ξελώνα, και τους υπέδειξε το σημείο που τον είχε μέσα στον καταψύκτη. Τώρα ο ίδιος άλλαξε την πρασπιστική του γραμμή, υποστήριξε ότι τα έκανε όλα αυτά γιατί είναι ψυχιατρικά διαταραγμένο, ζήτησε μάλιστα να εξεταστεί από ψυχίατρο, ενώ και όχι, δεν είχε κανένα οικονομικό θέμα, είχε περιουσία και μπορούσε να ζήσει, δεν το έκανε για να εισπράττει τη σύνταξη. Το ίδιο υποστήριξε και η αδερφή του, ότι ο αδερφός της πιστεύει ότι δεν το έκανε αυτό για οικονομικούς λόγους στην κατάθεσή της, έτσι, αλλά για άλλους λόγους, για ότι χρήζει βοήθειας. Πάντως το δικαστήριο, γιατί μόνο επαναλαμβάνω, για αυτό το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης, απόφασης που επέβαλε ποινή 11 μηνών φυλάκισης με αναστολή, τριετή αναστολή, παρά την αντίθετη πρόταση της αγγελέως της έδρας, η οποία πρότεινε μερική έκθεση της ποινής.
0: Είναι μια υπόθεση που θα μας απασχολήσει για καιρό, έτσι κι αλλιώς, Κώστα Γαζούλη.
6: Είναι πολύ κομβικό αυτό που είπαμε. Η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη είναι πάρα πολύ κομβική για τη συνέχεια της.
0: Βεβαίως. Σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αθλητικό δελτίο. Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Κάημα. Δημήτρη, ο ΠΑΟΚ ιτήθηκε με ένα 0 από την Άντερλεχτ στην Τούμπα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League και όλα τώρα θα παιχτούν στην ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στις Βρυξέλλες.
7: Ακριβώς. Η εμφάνιση όμως ήταν καλή. Έχασε και πέναλτι, μάλλον δύο πέναλτι, γιατί το ένα το πήρε πίσω ο διαιτητής. Γενικότερα ήταν καλή εμφάνιση του, όμως στο 16ο δευτερόλεπτο δεν έγινε γκολ, είχε μπροστά σου τουλάχιστον 90. Πάει τώρα όμως σε μια δύσκολη έδρα, καθώς στο περσινό πρωτάθλημα της είχε ελάχιστες ήττες και γενικότερα μια ομάδα που και βάζει και δέχεται γκολ. Όμως αυτό ο ΠΑΟΚ, νομίζω με νέες προσθήκες που θα υπάρξουν, που ήδη υπάρχουν, αλλά θα αγωνιστούν ερχόμενη Πέμπτη, θα έχει ελπίδες προκρίσεις. Αλλά από την άλλη, ακόμη και να αποκλειστεί, έχει μια δεύτερη ευκαιρία, εκτός θα παίξει στο Conference League, αυτή που δεν έχει ο Παναθηναϊκός. Αν αποκλειστεί, μένει Ελλάδα, που έλεγε μια παλιά εκπομπή τη ΕΡΤ. Ενώ ο Ολυμπιακός από την άλλη, που και αυτός είναι σε δύσκολο μονοπάτι, αν αποκλειστεί από το Champions League, τότε θα αγωνιστεί απευθείας στον όμιλο του Europa League.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Αυξημένη κίνηση στις εξόδους της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζεται το κύμα εισόδου από το Τρονίο Ευζώνων, ουρές στο τμήμα εξόδου. Υποχώρησε στο 3,4% ο πληθωρισμός τον Ιούλιο σύμφωνα με την Ελστάτ λόγω της επιβράδυνσης των ανατιμήσεων στα τρόφιμα. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Καθορίζει πού και με ποιους όρους μπορούν να αναπτύσσονται νέες τουριστικές επενδύσεις και θεσπίζει ειδικές ρυθμίσεις για τα νησιά και τις παράκτιες ζώνες. Με drones και ψηφιακά εργαλεία εντείνονται οι έλεγχοι στις παραλίες. Τα μεγαλύτερα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα φτάνουν τις 73.000 ευρώ στη Ρόδο και τις 72.500 ευρώ στη Ζάκυνθο. Τις περισσότερες καταγγελίες συγκεντρώνουν η Χαλκιδική, η Ανατολική Αττική, η Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Προθεσμία για να απολογηθεί την Τρίτη έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν και η οποία δηλώνει αθώα. Μητέρα και γιο 46-24 ετών έχασαν τη ζωή τους σε μετοπική σύγκρουση γιο ταχύ με φορτηγό στην Παλαιοκόμηση Ερών. Στη Γερμανία συνελήφθη 31χρονος που καταζητούνταν με ευρωπαϊκό ένταλμα για 3 ανθρωποκτονίες και 1 απόπειρα ανθρωποκτονίες στην Ελλάδα. Έχουν ήδη κινηθεί οι διαδικασίες εκδόσεις τους στη χώρα μας. Ξεκινούν σε πρώτη φάση αποκλειστικά κατά τις νυχτερινές ώρες τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Προσωρινές αλλαγές ωράριου λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα το ωράριο από σήμερα διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη 5 και 4 με 11, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 με 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 με 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Τραγωδία συγκλώνησε την Ταϊλάνδη όταν 14χρονος μαθητής σκότωσε πρώτος παππούδες του μετόπλου του παππού του και στη συνέχεια άνοιξε πύρη στο γυμνάσιο του στην επαρχία Νον Θαμπούρη, βόρεια της Μπαγκόγκ. Από την επίθεση σκοτώθηκαν συνολικά 8 άνθρωποι και τραυματίστηκαν πολλοί ακόμη. Επόμενη αναλυτική σας ενημέρωση στις 4.
2: Σε περιπτώσεις πυρκαγιάς, πλημμυρών, σεισμών ή άλλων φυσικών φαινομένων δεν εγκαταλείπουμε τα ζώα μας. Δεν τα δένουμε ή τα εγκλωβίζουμε, γιατί τα καταδικάζουμε έτσι σε βασανιστικό θάνατο. Φροντίζουμε από τώρα να έχουμε τρόπους να φυγείς τους. Είμαστε οι μόνοι τους ελπίδα σωτηρίας. Μην αδιαφορούμε, έχουν μόνον εμάς. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Kouyoumdzopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach.
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
7: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. 352 στον 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος, ρυθμίση του ήχου ο Περικλής Κλιγκόπουλος. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με πολλά και μικρά, τόσο από το χώρο του αθλητισμού όσο και από τον χώρο της κοινωνίας. Όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα εδώ από την πάντα φιλόξενη συχνότητα του ραδιοφώνου της ΕΡ3, του 102 FM της ΕΡ3. Για τις δικές σας επικοινωνίες, γιατί πάντα υπάρχει αυτό το παράθυρο, χρησιμοποιείτε το Viber. Και αν δεν έχετε ήδη αποθηκευμένο το νούμερο, είναι το 6930-078-228. Περιμένουμε λοιπόν και στο Viber τα δικά σας μηνύματα. Αποθηκεύετε το 6930-078-228. Σας εμφανίζει ως στοιχείο επαφής στον 102 FM της ΕΡ3 και από εκεί και πέρα μας γράφετε ό,τι ακριβώς θέλετε να μας πείτε, μας στέλνετε μια φωτογραφία. Επίσης δεκτά και βίντεο, γιατί βλέπω και ζηλεύω πολλούς ακροατές να έχουν στείλει στους πολύ πρωινούς βιντεάκια από τους τόπους των καλοκαιρινών τους διακοπών. Εντάξει, στείλτε και σε μας κάτι εδώ που παραμένουμε επί της Αγγελάκη 14 στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Δεν θα σας κακολογήσουμε, ψυχούλα έχουμε κι εμείς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε για τους φίλους οδηγούς οι οποίοι παραμένουν στη Θεσσαλονίκη, δεν υπάρχουν ιδιαίτερα προβλήματα στο οδικό δίκτυο της πόλης, με εξαίρεση βεβαίως το κομμάτι της περιφερειακής οδού στο ύψος της Τριανδρίας, στο ρεύμα προς τα δυτικά, το οποίο πάντα έχει κίνηση τέτοια ώρα εξαιτίας των εργασιών του flyover. Επίσης, στα φανάρια της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή θα καθυστερήσετε λίγο και στην είσοδο και στην έξοδο, όπως επίσης και παραδοσιακά το καλοκαίρι θα καθυστερήσετε και στα φανάρια της λεωφόρου Γεωργικής Σχολής για αυτούς που πηγαινοέρχονται προς τις κοντινές παραλίες της Θεσσαλονίκης. Και τώρα είμαστε στη στιγμή αυτών των τυχερών που φεύγουν από την πόλη. Θα κάνουμε σχόλια για διάφορα ζητήματα της ειδησιογραφίας τα οποία έχουν προκύψει και σήμερα, όχι μόνο από τη Θεσσαλονίκη, γενικότερα από την ειδησιογραφία της χώρας. Θα έχουμε και μια αποτίμηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής του αθλητικό κομμάτι της παρουσίας των ελληνικών ομάδων στα κύπελα Ευρώπης. Υπενθυμίζουμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα που έχουμε και το Super Cup, αν δεν κάνω λάθος, έχουμε πλέον πρεμιέρες και για την ΑΕΚ και για τον Όφη. Όλοι οι Ευρωπαίοι θα έχουν αναμετρήσεις. Δεν τα πήγαμε καλά. Η Γκίνια κορυφώθηκε χθες στο γήπεδο της Τούμπας με τον ΠΑΟΚ να δέχεται γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο και για 94 λεπτά να προσπαθεί αλλά να μην τα καταφέρνει να απαντήσει. Θα τα πούμε αυτά, θα έχουμε ρεπορτάζ σε πολύ λίγο, τόσο από τον ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, από τον ποδοσφαιρικό Άρη, από το μπάσκετ και από τίμηση, πλαισιωμένα βεβαίως με πολύ και καλή μουσική, για την οποία υπεύθυνη, εντός εισαγωγικών βάλτε την λέξη, τις μουσικές επιλογές με άλλα λόγια, έχει κάνει η Τόνια Σουφλέρη.

Ειδησιογραφικά, ό,τι ήταν να ακούσετε από το κομμάτι του ρεπορτάζ τις δύο προηγούμενες ώρες του έχετε ακούσει. Αναφέρομαι στο θέμα του τροχαίου που σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις Σέρες. Εγώ ειδησιογραφικά δεν έχω να προσθέσω κάτι, δεν θέλω να σχολιάσω κάτι. Αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι πως τουλάχιστον αυτή τη φορά που υπάρχει βίντεο ενός τροχαίου δυστυχήματος, εκεί όπου έχουμε τη στιγμή σε βίντεο που χάνονται ανθρώπινες ζωές, οι περισσότεροι συνάδελφοι στα περισσότερα site έχουν προνοήσει και δεν το δείχνουν πλέον κανονικά. Έχουν βάλει αυτές τις ψηφιακές ψηφίδες και έχουν αλλοιώσει πολύ σωστά την εικόνα. Έχουμε αναφερθεί σε αυτό το θέμα αρκετές φορές για διάφορα τροχαία τα οποία τα βλέπουμε σε repeat στους τηλεοπτικούς μας δέκτες ή σε διάφορα βίντεο που υπάρχουν ανερτημένα στο διαδίκτυο. Τουλάχιστον αυτή τη φορά φαίνεται ότι έχουμε μάθει κάτι και τη στιγμή, τη θλιβερή, την τραγική στιγμή όπου χάνονται δύο ανθρώπινες ζωές, έχουμε παραμορφώσει την εικόνα. Κάτι είναι και αυτό, έστω κάτι ελάχιστο, σημαίνει όμως πρόοδος.

0: συνεχίζουμε να παίζουμε δίσκο τραγούδια έτσι με έντονο ρυθμό, γιατί βρισκόμαστε στο τελείωμα της εβδομάδας, βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή που πολλοί από εσάς τελειώνετε την εργασία σας, ξεκινάνε οι καλοκαιρινές σας διακοπές, ξεκινάει το Σαββατοκύριακο, θέλετε να φύγετε, ακόμα και αν τα έκανε μαντάρα η αγαπημένη σας ομάδα, η οποία την χάνει να είναι ο ΠΑΟΚ και έφαγε γκολ στο 17ο δευτερόλεπτο και επί 94 λεπτά δεν κατάφερε να το γυρίσει, ακόμα και αν είστε και αν ανήκετε έτσι στις ευπαθείς ομάδες του συγκεκριμένου πληθυσμού, σήμερα είναι Παρασκευή και τουλάχιστον τα δικά μας τα μουσικά περάσματα και ακούσματα θα προσπαθήσουν να σας ανεβάσουν. Γι' αυτό βάλαμε, μήπως όχι ότι το έχει ανάγκη, να προσπαθήσουμε να ανεβάσουμε λίγο και τον συνάδελφο Γιάννη Βοητσίδη, ο οποίος χθες όλη μέρα ασχολήθηκε με αυτό το παιχνίδι, για να του μείνει έτσι κάπως η πίκρα του αποτελέσματος το βράδυ. Δεν ξέρω αν έπεσα μέσα, Γιάννη μου. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Εντάξει, υπήρχε η κούραση γιατί πολλές εκπομπές, πολλή δουλειά αυτές τις μέρες και την προηγούμενη εβδομάδα με το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Τώρα από εκεί και πέρα για το αποτέλεσμα, θα έλεγα ότι η υπόθεση της πρόκρισης έγινε σίγουρα δύσκολη για τον ΠΑΟΚ μετά από το χθεσινό 0-1 της Τούμπας, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υπάρχει απογοήτευση. Έτσι, ο ΠΑΟΚ ήταν επιπόλαιος, ήταν αναποτελεσματικός, πλήρωσε τα λάθη του, δέχτηκε γκολ μόλις στα 16 δευτερόλεπτα, όχι στα 17 που είπες εσύ.
0: Συγγνώμη, λάθος Γιάννη, το παίρνω πίσω.
1: Ναι. Το κοίταξα, το είδα και πάλι γιατί είχα αυτή την απορία, γιατί συνήθως λέμε στο πρώτο λεπτό, στο δέκατο, στο εικοστό, τώρα μετρήσαμε και τα δευτερόλεπτα, στο 16ο δευτερόλεπτο η μπάλα ήδη είχε περάσει τη γραμμή της εστίας του ΠΑΟΚ και είχε μετρήσει το γκολ της Άντερλεχτ. Εδώ, εντάξει, πραγματικά είναι θέμα αυτοσυγκέντρωσης, θέμα μιας ολιγορίας. Το είπε και ο Λύση ότι ξεκινάμε κάπως παθητικά τα παιχνίδια και με την Δυναμό Κιέβου ο ΠΑΟΚ δέχτηκε πολύ γρήγορα γκολ στην Πολωνία. Έτσι λοιπόν είναι κάτι το οποίο προβληματίζει τον προπονητή του ΠΑΟΚ, ότι δεν μπαίνει η ομάδα με το μαχαίρι στα δόντια, όπως λέμε, δεν μπαίνει από το πρώτο λεπτό συγκεντρωμένη για να πετύχει το στόχο της. Ωστόσο, βλέποντας τη γενική εικόνα, δεν μπορούμε να πούμε ότι για τον ΠΑΟΚ είναι τόσο πια δύσκολο το να φτάσει στην πρόκριση, δηλαδή ότι πρέπει να γίνει ένα θαύμα στις Βρυξέλλες. Έτσι, ο ΠΑΟΚ σπατάλησε χθες ένα πέναλτι, έχασε ευκαιρίες, ειδικά με τον Ντάισον, με τον Ζαφίρη. Παράλληλα έδειξε όμως ότι είναι σαφώς ανώτερος της Άντερλεκτ. Έτσι, η κατοχή μπάλας ήταν 70-30%, οι τελικές ήταν 15-5. Το σκορ σε καμία περίπτωση δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα της αναμέτρησης. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο ο αγώνας παίχτηκε στο μισό γήπεδο. Ο ΠΑΟΚ δεν μπόρεσε όμως να διασπάσει το αμυντικό τείχος το οποίο βρήκε μπροστά του. Στη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών, η ομάδα του Αλέσιο Λύση πρέπει να γίνει πιο ουσιώδης, να αποφύγει τα λάθη, να ανεβάσει την απόδοσή της, αφού λογικά στο γήπεδο της η Άντερλεχτ δεν θα παρουσιαστεί τόσο παθητική όσο ήταν χθες. Να πω ότι σε αυτή τη ρεβάνς δεν θα αγωνιστεί ο Χατζηδιάκος, ο οποίος κατάφερε, μπορώ να πω, σε τρία παιχνίδια πρώτα του ΠΑΟΚ που έπαιξε να δεχτεί τρεις κίτρινες κάρτες και έτσι λοιπόν υπάρχει η ποινή της μίας αγωνιστικής. Γι' αυτό και τον έβγαλε στο ημίχρονο ο Λύση για να παίξει ο Ελουστόντο, ο οποίος θα κληθεί να σηκώσει το βάρος στη θέση του δεξιού στόπερ στη ρεβάνς ερχόμενης Πέμπτης. Και βέβαια για τον Χατζηδιάκο θα έλεγα ήταν και επιπολαιότητα, όταν είσαι στο όριο των καρτών ήδη, δεν δέχεσαι μια κάρτα για διαμαρτυρία. Το να δεχτείς μια κάρτα πάνω στη φάση για ένα μαρκάρισμα και λοιπά πάει και έρχεται, αλλά το να χάσεις ένα παιχνίδι τόσο σημαντικό βλέποντας τρίτη κίτρινη σε τρία παιχνίδια και μάλιστα για διαμαρτυρία η τρίτη κάρτα, νομίζω ότι εδώ θα πρέπει ο Χατζηδιάκος, που δεν είναι ένας άπειρος ποδοσφαιριστής, είναι διεθνής ποδοσφαιριστής με πολλές ευρωπαϊκές παραστάσεις, θα πρέπει ο Χατζηδιάκος να είναι πιο προσεκτικός. Για τη ρεβάνς βέβαια να πούμε ότι είναι διαθέσιμη και ο Γάλλος, ο Τόμ Λουσέ, ο οποίος ήταν χθες στον πάγκο, δεν έπαιξε και ήταν λογικό με δύο κίτρινες, με δύο προπονήσεις μέχρι στιγμής που έκανε, δεν ήταν λογικό να αγωνιστεί. Περισσότερο μπήκε στην αποστολή, έτσι, σε μια διαδικασία προσαρμογής με τη νέα του ομάδα, όπως βέβαια θα είναι διαθέσιμος για την ρεβάνς και ο Γιαννούλης, το τελευταίο μεταγραφικό απόκτημα της ομάδας, ο Δημήτρης Γιαννούλης, ο οποίος μάλιστα σήμερα έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του ΠΑΟΚ, είπε μεταξύ άλλων θα ήθελα να παίξω Champions League με τον ΠΑΟΚ, είπε ότι δεν βλέπει την ώρα να παίξει μπροστά στον κόσμο του ΠΑΟΚ, αν θα παίξει το πρώτο του παιχνίδι επιστρέφοντας στην Τούμπα την ερχόμενη εβδομάδα. Αυτό είναι κάτι που θα το δούμε, γιατί ακόμη δεν μπήκε καν στις προπονήσεις της ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έχει βέβαια και τους τραυματίες του, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ.

0: Αν οριακά, εν πάση περιπτώσει, ο Μύθου δεν σε εκείνη τη φάση του πέναλτι του χαμένου του Μιχαηλίδη δεν είχε περάσει τη γραμμή και είχε βάλει τον γκολ, θα λέγαμε τώρα έβαλε τον γκολ ο Μύθου και όλα καλά. Έτσι είναι, κρίνουμε αναγκαστικά εκ του αποτελέσματος. Δεν πήρε ο ΠΑΟΚ χθες λύσεις από τη θέση του center for. Σίγουρα χρειάζεται έναν center for ο οποίος θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για την ομάδα, θα δώσει το κάτι παραπάνω, χωρίς να απαξιώνουμε βέβαια το Μύθου, το Γερεμέγεφ, που είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν και αυτοί να βοηθήσουν στη διάρκεια της σεζόν. Ωστόσο, το να έρθει ένα center for υψηλού επίπεδου νομίζω για τον ΠΑΟΚ θα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό και είναι κάτι πάνω στο οποίο δουλεύουν οι άνθρωποι της ομάδας από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου.
1: Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Καλό Σαββατοκύριακο.

Σε κάθε περίπτωση για τον δικέφαλο του Βορρά η συνέχεια δεν είναι καθόλου εύκολη και η υπόθεση πρόκριση μπορεί να έχει δυσκολέψει αρκετά, δεν είναι όμως απαγορευτική. Υπενθυμίζουμε βεβαίως ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλή προϊστορία σε εκτός έδρας αναμετρήσεις στα κύπελα Ευρώπης. Η Άντερλεχτ ωστόσο έδειξε ότι μπορεί να απειλήσει και να απειλήσει εκτός από το να αμυνθεί, γιατί αν χθες επί 94 λεπτά η άμυνά της ήταν σχεδόν υποδειγματική, δεν θα πρέπει να ξεχνάει κανείς ότι μέσα σε αυτά τα 94 λεπτά της άμυνας έβαλε ένα γκολ, έβαλε και ένα δεύτερο το οποίο σωστά ακυρώθηκε ως offside, είχε και δύο πάρα πολύ καλές ευκαιρίες. Δηλαδή αν αποφασίσει να παίξει επίθεση, τι ακριβώς θα έχουμε? Οπότε λοιπόν είναι πάρα πολύ δύσκολη η υπόθεση πρόκρισης σε μια εβδομάδα από τώρα, ωστόσο δεν είναι απαγορευτική. Και ίσως αυτό που θα πρέπει βεβαίως να δουλέψει ο δικέφαλος του Βορρά είναι το γεγονός ότι ακόμα δεν ξεκίνησε τις υποχρεώσεις του ο ΠΑΟΚ. Η ομάδα έχει γίνει αρκετά προβλέψιμη και το είπε και ο Γιάννης Βουιτσίδης νωρίτερα, έχει γίνει αρκετά προβλέψιμη, διότι όταν χτίζεις γύρω από τον Κωνσταντέλια, αν καταφέρουν και τον απομονώσουν, τότε ουσιαστικά όλο το οικοδόμημά σου πέφτει. Όπως και έγινε μέσες άκρες κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης. Λοιπόν, αν έχετε διαφορετική άποψη, εδώ είμαστε να την συζητήσουμε στο 69-30-078-228 μέσω Viber τα μηνύματά σας στην εκπομπή Σύστημα 352 στον 102 FM της R3.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

0: Λοιπόν, για να δούμε λίγο και ρεπορταζάρι. Στο τελείωμα της εβδομάδας βρισκόμαστε. Ο Τάσος Πακλατζής είναι μαζί μας, έτσι για να ολοκληρώσουμε τουλάχιστον το ρεπορτάζ από τους δύο μεγάλους. Νωρίτερα είχαμε τον Γιάννη Βοητσίδη. Τάσο, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Πού βαδίζουμε, πού πάμε?
1: Προετοιμάζεται ο Άρης, είναι σε φάση προετοιμασίας. Είναι η εποχή τέτοια που οι προπονητές δίνουν βάση κυρίως στα θέματα που έχουν να κάνουν με την αγωνιστική εικόνα που θέλουν να διαμορφώσουν. Ένα αυτό, και δεύτερον περιμένουμε και τις μεταγραφικές κινήσεις. Δεν θα αργήσει ο Άρης να προχωρήσει, να ανακοινώσει δύο μεταγραφές, τουλάχιστον δύο, αριστερό μπακ και κεντρικό αμυντικό. Αυτό είναι κάτι το οποίο απασχολεί ιδιαίτερα τον προπονητή της ομάδας, τον Μιχάλη Γρηγορίου. Άλλωστε έκανε και τις δηλώσεις και είπε ότι είμαι σε επαφή με τον Λούμπερ Ρέγγες, τον τεχνικό διευθυντή της ομάδας, και άμεσα θα έχουμε την προσθήκη των ποδοσφαιριστών που χρειαζόμαστε. Στον ορίζοντα υπάρχει αυτό το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό αύριο στο κλάν της Βικελίδης, 8 η ώρα η αναμέτρηση αυτή. Είναι ένα παιχνίδι το οποίο θα αποτελέσει το τελευταίο φιλικό εντός των τυχών. Θα υπάρξει ένα ακόμα με την Νάπολη στην Ιταλία όμως. Θα μεταβεί ο Άρης στον Ιταλικό Νότο για να αντιμετωπίσει την ομάδα της Νάπολη, που κλείνει φέτος 100 χρόνια ζωής. Και στη συνέχεια θα προετοιμαστεί εν ώψη του πρώτου παιχνιδιού 17 του μηνός για το κύπελο Ελλάδος απέναντι στην Καρδίτσα. Αυτό το παιχνίδι έχει οριστεί να γίνει στο Βόλο, καθώς το γήπεδο της Καρδίτσας δεν είναι ακόμα έτοιμο. Mm-hmm. Και γίνονται κάποιες προσπάθειες, μήπως έρθει και ακόμα πιο κοντά, δηλαδή έρθει στην πόλη, στο γήπεδο του Μακεδονικού, και για οικονομικούς λόγους, γιατί η Καρδίτσα είναι γηπεδούχος σε αυτό το παιχνίδι. Επαναλαμβάνω, δεύτερη φάση κυπέλου Ελλάδας. Ο Άρης συμμετέχει, δεν συμμετέχουν οι ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Σε αυτή τη δεύτερη φάση μπαίνουν μετά. Και είναι οπωσδήποτε παιχνίδια τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα σε οποιοδήποτε φαβορή, δεδομένου ότι μετά το ισόπαλο αποτέλεσμα πηγαίνουμε στα πέναλτι, δεν υπάρχει παράταση, έτσι. Σε γενικές γραμμές ο Άρης είναι μια ομάδα που φέτος δεν μπήκε στη διαδικασία πολύ μεγάλων αλλαγών στο αγωνιστικό κομμάτι, δηλαδή στο ρόστερ της ομάδας. Έχει κρατήσει βασικό κορμό, αυτό είναι σημαντικό. Ωστόσο έχει πολλές αρκετές, θα έλεγα, κενές θέσεις που πρέπει βασικών, που πρέπει να τις προσεγγίσει, να προσεγγίσει τους ποδοσφαιριστές και να τις προσαρμόσει στο γενικά, στο ψηφιδωτό της βασικής εντεκάδας που θέλει να δημιουργήσει ο προπονητής. Θέλει αριστερό μπακ, θέλει κεντρικό αμυντικό, θέλει να ντουμπλάρουν και αυτοί οι παίκτες, δηλαδή δεν μπορείς με έναν κεντρικό αμυντικό, θέλει και δεύτερο κεντρικό αμυντικό. Θέλει αριστερό μπακ, είπαμε, θέλει και δεύτερο αριστερό μπακ, και εν πάση περιπτώσει ένα παίκτη που θα παίζει και στην άλλη πτέρυγα, γιατί εκεί έχει δεξιμπακ, αλλά δεν μπορεί να μείνει μόνο με έναν, χρειάζεται οπωσδήποτε και δεύτερη επιλογή. Από εκεί και πέρα, είναι κοντά στην, από ό,τι γράφουν οι Ισπανοί, mm-hmm. Για την περίπτωση του Πέρεθ να επιστρέψει στην Ελλάδα, καθώς δεν θα μείνει στη Θέλτα, και καλοβλέπει το ενδεχόμενο να επιστρέψει με ελεύθερη μεταγραφή στον Άρη, ιδανικός για την τελευταία χρονιά για να μοιραστεί το συμβόλαιο. Είναι μια περίπτωση που την παρακολουθούμε, καθώς έχει κάποιες άλλες προτάσεις από την Λατινική Αμερική και την Βόρεια Αμερική από ομάδες του MLS. Αυτό θα το δούμε σύν το χρόνο. Εκεί ο Άρης δεν καίγεται, να το πω έτσι λίγο πιο λαϊκά, καίγεται στο κέντρο της αμυνάς του και αριστερά. Και κάτω από κάποιες προϋποθέσεις δυνητικά και για τα τερματοφύλακα, αυτό θα το δούμε στην πορεία. Αυτό όμως που έχει σημασία είναι ότι θα πρέπει άμεσα να ενισχυθεί στο χώρο της άμυνας. Και υπάρχει και η περίπτωση του Μανού Γκαρθία, που όσο δύσκολη και αν φαντάζει ή αν φάνταζε πριν από 3 εβδομάδες περίπου, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άρης βρίσκεται σε αυτή τη διαδικασία επαφής και με τον ποδοσφαιριστή αλλά και με την διοίκηση της ομάδας του Κάνσας. Μήπως υπάρξει και βρεθεί τελικά η χρυσή τομή να επιστρέψει ο Μανού Γκαρθία πίσω. Έχει έρθει και για διακοπές στην Ελλάδα, έχει έρθει 2 φορές. Είναι γνωστό ότι του αρέσει γενικότερα το περιβάλλον της ομάδας και της οικογένειας. Είναι γνωστό επίσης ότι χαίρει της εκτίμησης του ιδιοκτήτη του συλλόγου, του Θόδωρου Γαρυπίδη, και δεν αποκλείεται να δούμε μια επιστροφή του Μανού Γκαρθία, καθώς είναι ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και θα δώσει φυσικά έξτρα δύναμη στην μεσαία γραμμή του Άρη, καθώς είναι ένας ποδοσφαιριστής που και γκολ σημειώνει και δημιουργεί, και γενικότερα όταν είναι μέσα στον αγωνιστικό χώρο η ποιότητα του Άρη ανεβαίνει. Αυτά σε γενικές γραμμές. Επαναλαμβάνω, αύριο το φιλικό, 8 η ώρα, με μετάδοση από το τηλεοπτικό κανάλι που έχει τα δικαιώματα του Άρη.
0: Τάσο, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση έτσι στο κλείσιμο.
1: Ναι.
0: Διαβάζω την ανακοίνωση που έχει ο εκδόσιο ερασιτέχνης Άρης και θα τη διαβάσω μετά την επικοινωνία, απλά δεν θέλω τώρα να σου τρώω το χρόνο. Μεταξύ άλλων αναφέρει, θα τη διαβάσουμε και ολόκληρη, υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρξε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου. Είναι μια ανακοίνωση επίθεση προς την πολιτεία. Γνωρίζεις για ποια ζητήματα, επειδή δυστυχώς στην ανακοίνωση δεν ξεκαθαρίζεται για ποιο θέμα ακριβώς ο Άρης αυτή τη στιγμή διαμαρτύρεται ζητώντας ισονομία?
1: Ναι, είναι πολύ πρόσφατη η ανακοίνωση, βγήκε πριν από λίγη ώρα.
0: Πριν από λίγη ώρα, ναι, ακριβώς.
1: Κάναμε και εμείς μια προσπάθεια να μαζέψουμε το ρεπορτάζ σχετικά με αυτή την ανακοίνωση. Προφανώς έχει να κάνει με πράγματα που αφορούν το Αλεξάνδριο αλλά και την διπλή ανάπλαση για την οποία είχε γίνει συζήτηση και πολλές συναντήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Είχε δοθεί στην δημοσιότητα ως μια προαναγγελία το 2021 για να βρει ο Άρης ένα χώρο στην Ανατολική Θεσσαλονίκη που το βρήκε τελικά για να χτίσει το δικό του γήπεδο. Ενδεχομένως κάποια πράγματα έχουν βαλτώσει και προφανώς γι' αυτό, έτσι, αλλά με
0: επιφύλαξη, ναι, επιφύλαξη, το καταλαβαίνω, γιατί είναι πολύ πρόσφατη η ανακοίνωση.
1: Να πούμε τους ανθρώπους του ερασιτέχνη να μιλήσουμε, ναι, και να δώσουμε το ρεπορτάζ όσο έχει.
0: Ωραία. Εγώ απλά υπενθυμίζω ότι είχαμε ανακοινώσει σε σχέση με το κομμάτι της ανάπλασης της ΔΕΘ από τον κύριο Αγγελούδη, ο οποίος επισκέφθηκε τον Πρωθυπουργό. Επομένως, αυτό το κομμάτι του Αλεξανδρίου μάλλον είναι όντως μέσα σε αυτά που αναφέρει, αλλά το ρεπορτάζ θα το πει αυτό, το οποίο το κάνουν οι αρμόδιοι άνθρωποι.
1: Υπάρχει και ένας χώρος πάνω από το Αλεξάνδριο που θέλει να τον εκμεταλλευτεί για να το χρησιμοποιήσει ως προπονητήριο. Είναι πολλά πράγματα γύρω από το Αλεξάνδριο και ασφαλώς η ανάπλαση της ΔΕΘ έχει άμεση σχέση και επηρεάζει, έτσι.
0: Ωραία. Να σε αποδεσμεύσουμε, Τάσο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο και εγώ θα διαβάσω την ανακοίνωση βεβαίως του ερασιτέχνη Άρη. Ο Άρης λέει δεν ανήκε ποτέ και δεν πρόκειται να ανήκει σε κανένα πολιτικό κόμμα, σε καμία κυβέρνηση και σε κανέναν μηχανισμό εξουσίας. Η ιστορία του γράφτηκε με ανεξαρτησία, αξιοπρέπεια και αγώνες. Αυτές τις αρχές υπηρετεί και σήμερα. Υπήρξαν στιγμές που πιστέψαμε πως υπήρξε πραγματική διάθεση να αντιμετωπιστούν δίκαια τα ζητήματα του συλλόγου μας. Σήμερα όμως η πραγματικότητα αποδεικνύει ότι η εμπιστοσύνη αυτή έχει εξαντληθεί. Όταν ένας ιστορικός σύλλογος και ο κόσμος του αντιμετωπίζονται με διαφορετικά μέτρα και σταθμά, όταν η ισονομία παραμένει ζητούμενο και η αδικία επαναλαμβάνεται, η σιωπή δεν αποτελεί επιλογή. Και ας μην ξεχνά ποιον επιλέγει να αγνοεί, τον δεύτερο μεγαλύτερο αθλητικό σύλλογο της χώρας σε ενεργά μέλη, έναν σύλλογο που εδώ και περισσότερο από έναν αιώνα αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ιστορίας της Θεσσαλονίκης, της Μακεδονίας και της Ελλάδας, έναν σύλλογο που διαχρονικά προσφέρει στην κοινωνία, αλλά συνεχίζει να αντιμετωπίζεται με απαξίωση, να υποτιμάται και να υπονομεύεται σαν να πρέπει διαρκώς να αποδεικνύει ότι δικαιούται όσα για άλλους θεωρούνται αυτονόητα, συνεχίζει η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Άρη. Για να καταλήξει, ο Άρης δεν ζητά προνομιακή μεταχείριση, απαιτεί το αυτονόητο, ισονομία, δικαιοσύνη και σεβασμό. Αυτά δεν είναι πολιτικές επιλογές, είναι θεμελιώδεις υποχρεώσεις της πολιτείας. Το μήνυμα είναι σαφές, οι εποχές που ο Άρης και ο κόσμος του θεωρούνταν δεδομένοι έχουν περάσει, η εμπιστοσύνη δεν χαρίζεται και ο σεβασμός δεν επιβάλλεται, κερδίζοντα μέσα από πράξεις. Οι εκπρόσωποι της πολιτείας οφείλουν να γνωρίζουν ότι ο κόσμος του αριθμάται, κρίνει και αξιολογεί. Όσοι επιλέγουν να σιωπούν απέναντι στην αδικία δεν μπορούν να θεωρούν δεδομένη την εμπιστοσύνη των πολιτών όταν έρθει η ώρα της κρίσης. Η ισονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, είναι υποχρέωση. Οι τελευταίες 6-7 λέξεις της συγκεκριμένης ανακοίνωσης που έχουμε από τον ερασιτέχνη Άρη σήμερα 7 Αυγούστου του 2026, με το ρεπορτάζ βεβαίως να βρίσκεται σε εξέλιξη και κατά πάσα πιθανότητα, αν μπορούμε να διαβάσουμε εύστοχα ανάμεσα στις γραμμές τα ζητήματα τα οποία αναφέρονται χωρίς να διευκρινίζονται στην ανακοίνωση, μάλλον είναι γύρω από το Αλεξάνδριο και τους χώρους που αφορούν τον μπασκετικό Άρη.

Λοιπόν, θα ξεφύγουμε λίγο από το αθλητικό, γιατί θέλω να κάνω ένα σχόλιο σχετικά με μια υπόθεση η οποία είδε τις τελευταίες ημέρες το φως της δημοσιότητας και βεβαίως έχει βρεθεί αρκετά ψηλά στην ειδησιογραφία. Είναι η υπόθεση με τον 55χρονο που έκρυβε τον νεκρό πατέρα του μέσα σε έναν καταψύκτη. Τον είχα βάλει στην κατάψυξη γιατί ήταν ο τελευταίος άνθρωπός μου και ήθελα να τον βλέπω, φέρεται να είπε στην απολογία του ο 55χρονος. Και η υπόθεσή του, η οποία όπως και να το κάνουμε έχει σοκαριστικά στοιχεία, εκδικάστηκε στο πλαίσιο του αυτοφόρου μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία του επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 11 μηνών με αναστολή και αφέθηκε προφανώς ελεύθερος αφού υπάρχει το κομμάτι της αναστολής. Για τη δεύτερη κατηγορία, αυτή της απάτης κατ' εξακολούθηση, ζήτησε και πήρε αναβολή γιατί πρέπει να βγουν και τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Εγώ δεν θέλω σε καμία περίπτωση να σχολιάσω βεβαίως τις αποφάσεις της ελληνικής δικαιοσύνης, δεν είναι δικιά μου δουλειά. Αυτό που θα πω όμως είναι κάτι το οποίο μου έχει κάνει εντύπωση. Η δήλωση ότι υπήρχε ανάγκη για έναν συνάνθρωπο, για έναν συμπολίτη μου να βλέπει τον νεκρό άνθρωπό του και για τον λόγο αυτό τον έβαλε μέσα σε έναν επαγγελματικό καταψύκτη, μου προκαλεί πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση και θα παρακαλούσα να με ενημερώσει και εμένα κάποιος αν υπάρχει μια υπηρεσία η οποία θα έπρεπε να σταθεί δίπλα σε αυτόν τον άνθρωπο. Έτσι. Γιατί όπως και να το κάνουμε δεν είναι απλή μια τέτοια δήλωση. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μιλάνε, λένε πράγματα και νομίζω ότι θα πρέπει να τους ακούμε κιόλας και αναλόγως με αυτά που λένε να τους βοηθάμε. Θεωρώ ότι αυτός ο άνθρωπος ανήκει σε αυτή την κατηγορία. Γιατί αλλιώς όποτε βγαίνει κάποιος και λέει και δίνει τη συμβουλή σε οποιονδήποτε άλλο να βγει μπροστά, να μιλήσει, να αναφέρει το πρόβλημά του, ουσιαστικά είναι σαν να κάνει μια τρύπα στο νερό. Πρέπει να υπάρχει και βοήθεια στον άνθρωπο που βρίσκει τη δύναμη να επικοινωνήσει το δικό του πρόβλημα. Και αυτή η δήλωση εμένα μου φαίνεται ότι είναι κάπως προβληματική. Για το ποιος θα τον βοηθήσει και αν θα τον βοηθήσει, πεδίο δόξης λαμπρό να το δούμε τις επόμενες ημέρες, παρόλο που κρατάω σε γενικές γραμμές πολύ μικρό καλάθι.

0: Κώστα, ακούσει σήμερα δεν έχει Ζινεντίν Ζιντάν, έχει Τόμ Τζόουνς. Δεν ξέρω αν
1: καλός
0: είσαι φαν.
1: Τόμ, καλός.
0: Καλός, έτσι.
1: Καλός, βέβαια, ποιοτικός.
0: Ποιοτικός.
1: Βέβαια.
0: Τι έχουμε?
1: Όλα καλά, δόξα Θεώ.
0: Όλα έτσι. Καλά.
1: Καλά, δόξα Θεώ. Βλέπω τον αγώνα της Ελλάδος με την Ισπανία στο Ευρωμπάσκετ παιδών. Ξεκινάει το Ευρωμπάσκετ, η προσπάθεια για την εθνική μας όπου παίζει ο Σπανούλης, ιός. Ο Σπανός που απέκτησε ο ΠΑΟΚ προχθές. Ο Μπάρλος, γιος του Νίκου Μπάρλου και αυτός, είναι γενικά μια καλή εθνική και παίζουμε με την Ισπανία, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι ματσάρα ήδη από τώρα. Χάνουμε 17-16.
0: 17-16 είναι μια χαρά.
1: 1-20 πριν από τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου, τώρα άρχισε.
0: Και όσοι θέλουν να το δουν μπορούν να ανοίξουν μια σελίδα στο YouTube.
1: Βεβαίως.
0: Να πατήσουν Spain vs Greece, FIBA, Under 16 και θα τους το βγάλει πρώτο-πρώτο.
1: Στη σελίδα της FIBA στο YouTube.
0: Να το παρακολουθούμε και εμείς τώρα με αφορμή που το είπες.
1: Είναι καλό μάτς. Τώρα, μπασχετικά θες ή Ηρακλή ποδόσφαιρο θες?
0: Όλα τα θέλω.
1: Εδώ, τα πάντα.
0: Τα πάντα όλα. Ξεκίνα.
1: Ηρακλή ποδόσφαιρο.
0: Πάμε.
1: Πρώτα. Περιμένουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον ορισμό του αγώνα του Κυπέλλου με το Βόλο. Είναι το τριήμερο 17-18-19. Πιθανότατα θα είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, 17 ημέρα Δευτέρα και ώρα 7 στο γήπεδο των Σερών. Όμως, εάν δεν υπάρχει κάτι επίσημο, δεν μπορούμε να το δέσουμε κόμπο. Mm-hmm. Θα πρέπει να περιμένουμε και παράλληλα μαζί μας να περιμένουν και οι φίλοι ακροατές, γιατί όλο και κάποιος θέλει να προγραμματίσει, να πάει στις διπλανές αίρες, όμορφες. Έτσι είναι Δευτέρα, κάποιοι δουλεύουν, να κανονίσουν το πρόγραμμά τους κτλ. Οπότε περιμένουμε το επίσημο. Τώρα, με τα γραφικά σήμερα δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. Περιμένουμε από μέρα σε μέρα, κάθε μέρα λέμε σήμερα ανακοινώσεις, αύριο ανακοινώσεις, δεν έχουμε ανακοινώσεις μέχρι στιγμής. Το παλεύουν στον Ηρακλή, θέλουν να πάρουν κάποιους καλούς παίκτες τώρα γιατί είναι οι κρίσιμες επιλογές αυτές, έτσι μεσοεπιθετικά κυρίως. Η ομάδα έδειξε κάποια καλά στοιχεία στην Ιταλία στα φιλικά, όμως θέλει παίκτες ιδίως μπροστά ποιοτικούς. Έχει δύσκολο πρόγραμμα και δεν μπορεί να μείνει πίσω από νωρίς στην βαθμολογία.
0: Τυχερός είσαι, περάσαμε μπροστά.
1: Καλά εννοείται. Αφού
0: 19-21, εντάξει με την Ισπανία παίζεις.
1: Γι' αυτό είναι καλό μάτς.
0: Ναι, είναι καλό μάτς.
1: Εσύ γιατί το βλέπεις πιο γρήγορα από μένα?
0: Έλαντε.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Τώρα το είδες στο τρίποντο, να και κλέψιμο. Και ευνηδιασμό.
1: Έχεις καλύτερο ίντερνετ.
0: Εδώ η ραδιοφωνία, φίλε μου, ναι.
1: 102 είσαι.
0: 102 είσαι. Πλάκα, σε περιμένουμε να έρθεις. Εγώ τον υπεύθυνο τον έχω απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου. Εδώ το ίντερνετ.
1: Πετάει, τι είσαι, πετάει, δύο φάσεις, ναι. Μπροστά μου είσαι.
0: Time out τώρα.
1: Τώρα το βάλα το τρίποντο.
0: Τώρα το βάλα το τρίποντο σε σένα.
1: Δεν γίνονται αυτά.
0: Δες το. Έχει ωραίο κλέψιμο. Έχει. Και,
1: να το κλέψιμο. Το
0: και λέει up στον ευνηδιασμό και time out από του Ισπανού.
1: Έπεσε στο time out τώρα και εγώ, εντάξει. Λοιπόν, αυτά από Ηρακλή περιμένουμε. Βεβαίως τα πράγματα είπαμε πιο πολύ αφορούν στο θέμα των μεταγραφών. Δεν έχουμε κάτι όσον αφορά σε αυτό. Το παιχνίδι είπαμε ότι πάει να γίνει Δευτέρα στις Σέρες. Επίσης είπαμε να το ξαναπούμε όμως γιατί δεν είναι υποχρεωμένοι οι ακροατές να μας ακούνε συνέχεια κάθε μέρα, ότι δεν θα γίνει φιλικό. Η ομάδα τώρα επιστρέφει σήμερα, είναι να επιστρέψει το απόγευμα από την Ιταλία. Θα ξεκουραστούν διήμερο, Σάββατο Κυριακή, Δευτέρα προπονήσεις, δεν θα γίνει φιλικό μέχρι στιγμής. Αυτή είναι η απόφαση του Ματζάρη και θα παίξει Δευτέρα, είπαμε, με το Βόλο το επίσημο παιχνίδι, το πρώτο της χρονιάς. Αυτά για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Τώρα, στο μπάσκετ, ο Άρης ανακοίνωσε χθες τον Άνταμ Μοκόκα. Είναι ο πρώτος παίκτης που έκλεισε ο Άρης χρονικά στην νέα εποχή Ισπανούλη και τα λοιπά και ο τελευταίος ή ο πρώτος τελευταίος που ανακοινώνεται. Και αυτό βεβαίως έχει το παρασκήνιό του γιατί ο παίκτης άλλαξε μάνατζερ, άλλαξε εταιρεία εκπροσώπησης και μέχρι να γίνει αυτό το γραφειοκρατικό, τυπικό, διαδικαστικό, ποιος θα πάρει την προμήθεια τώρα μεταξύ μας και τα λοιπά, είχαμε αυτή την καθυστέρηση. Είναι πάντως πολύ σπουδαία μεταγραφή, είναι MVP των τελικών του EuroCup, είναι πρωταθλητής EuroCup με την Μπουργκ, μέλος της Εθνικής Ομάδας της Γαλλίας, μετέχει τώρα στην προετοιμασία. Είναι παίκτης δηλαδή δυναμικός, παίζει στη θέση 3, πλάγιος ας το πούμε έτσι για τους μπασκετικούς, εκρηκτικός, κλασικός Γάλλος, ξέρεις, από αυτούς που μας εκνευρίζουν, τρέχουν, πηδάνε.
0: Εντάξει, πιο πολλοί από τους Ισπανούς δεν με εκνευρίζουν οι Γάλλοι, οι Ισπανοί.
1: Οι Γάλλοι μας εκνευρίζουν με τον τρόπο που παίζουν, οι Ισπανοί μας εκνευρίζουν με τον τρόπο που υπάρχουν.
0: Ναι, είναι υπαρξιακός ο τρόπος εκνευρισμού.
1: Μόνο που υπάρχουν μας εκνευρίζουν.
0: Ακριβώς. Οι Ισπανοί, για τους Ισπανούς.
1: Οι Γάλλοι μας εκνευρίζουν με τον τρόπο που παίζουν. Δηλαδή δεν σταματάνε ποτέ, δεν κουράζονται, κυνηγάνε κάθε φάση, τρέχουν, χοροπηδάνε, πάνω από τη στεφάνη, καρφώνουν, κόβουν τα πάντα. Λοιπόν. Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε σήμερα τον Μπεν Μουρ, Έτσι αρχίζει ο ΠΑΟΚ και έχει αφίξεις με τους παίκτες, τους καινούριους. Έχει κάνει μια σπουδαία ομάδα. Ανυπομονούμε, η αλήθεια είναι. Σήμερα έχουμε 7 Αυγούστου. Ανυπομονούμε να έρθει Σεπτέμβριος, να αρχίσουμε τα φιλικά κτλ. Για να έχουμε και εικόνα. Έτσι, μην ξεχνάμε τώρα οι ομάδες όλες έχουμε παράθυρα Ευρωμπάσκετ, Μούντο Μπάσκετ. Και γι' αυτό θα αργήσουμε να δούμε φιλικά με πλήρη ρόστερ. Γιατί όλοι παίζουν στις εθνικές οι καλοί. Έτσι. Τώρα,
0: καλά, και εμείς παίζει. Και η δικιά μας η εθνική παίζει και όλες και με το μαχαίρι.
1: Παίζει με τα νεύρα μας.
0: Ναι, με το μαχαίρι στο λαιμό.
1: Παίζει με τα νεύρα μας, δεν έχουμε εξέλιξη. Θα πάει για την άλλη εβδομάδα η ανακοίνωση της λίστας από τον Βασίλη Σπανούλη. Οι άλλες ομάδες ανακοινώνουν σιγά-σιγά. Η Ουκρανία, για παράδειγμα, που είναι η πρώτη μας αντίπαλος στην φάση των προκριματικών, σε αυτή τη φάση των προκριματικών για το παγκόσμιο κύπελο, θα έχει όλους τους NBAers. Όλους. Σβή Μίχαλιουκ, Άλεξ Λεν, Άνταμ Σούλγκα, που είναι στους Celtics, ένας ψηλός, δεν το ξέρει πολύ ο κόσμος, αλλά είναι πολύ δυνατός παίκτης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πρέπει να έχουμε και εμείς το Γιάννη. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Έτσι όπως τα κάναμε, πρέπει να κερδίσουμε τώρα Ουκρανία-Γεωργία. Άντε παίζουμε την Ισπανία να χάσουμε. Και η Ισπανία θα έχει βέβαια όλους τους παίκτες. Αλντάμα και τα λοιπά, Σάντι Αλντάμα, που είναι το μεγάλο αστέρι πλέον, NBA-er. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι δύσκολα τα πράγματα. Περιμένουμε, γίνεται προσπάθεια. Και όπως ξαναείπαμε, δεν είναι το θέμα το οικονομικό που λένε πολλοί ότι η ΕΟΚ δεν έχει λεφτά και είναι πολλά τα λεφτά. Δεν είναι το θέμα το οικονομικό, είναι το θέμα του Μαϊάμι. Η ομάδα δεν τον αφήνει.
0: Ναι.
1: Φοβάται τέλος πάντων με το δίκιο τους οι άνθρωποι, εντάξει, αλλά θα μου πεις τώρα όλοι παίζουν οι άλλοι NBA-ers. Οι άλλοι δηλαδή δεν έχουν ανησυχία, δεν έχουν τραυματισμούς, δεν έχουν αγωνία για το αν θα παίξει ο Γιώκητς. Ο Γιώκητς, ας πούμε, σήμερα.
0: Καλά, ο Γιώκητς, ο οποίος δεν έχει επιδείξει ποτέ πάνω από 20 πόντους στη ζωή του, βεβαίως.
1: Όπως παίζει, ναι, δεν τραυματίζεται πολλά. Αλλά ό,τι και να είναι, ρε παιδί μου, έχει μια αγωνία τώρα. Το Ντένβερ, ας πούμε, που στηρίζεται πάνω του, πήραν πρωτάθλημα πριν 3 χρόνια και τα λοιπά, είναι MVP. Double-double, triple-double, quadruple-double, δεν ανησυχούν. Όχι, δεν ανησυχούν. Κλείθηκε πάλι, θα παίξει κανονικά με Ισλανδία και Ιταλία. Η Σερβία και ο Μιλουτίνοφ μέσα και ο Γιώκητς μέσα. Ο Μπογκδάνοβιτς όμως δεν θα είναι. Ο οποίος Μπογκδάνοβιτς είναι ακόμη free agent και ίσως γι' αυτό.
0: Αλήθεια.
1: Θέλει να. Είναι τον πάρει ο ΠΑΟΚ.
0: Επειδή το είπες εσύ ότι υπάρχει μια τέτοια. Εγώ δεν είπα τίποτα
1: όχι,
0: τώρα.
1: NBA. NBA. NBA. Θα πάρει ο ΠΑΟΚ άλλο καλό.
0: Άλλον.
1: Βέβαια.
0: Το ξέχασα για 2 μέρες. Εσύ το επανέφερες τώρα. Έναν ακόμα θα πάρει.
1: Θα πάρει, βέβαια.
0: Αλλά όνομα δεν έχεις να μου πεις.
1: Όχι, δεν έχω. Δεν έχω. Δεν θέλω να μπω στη διαδικασία αυτή.
0: Να σου πω, από εβδομάδα θα είσαι μαζί μας.
1: Τι είναι αυτό.
0: Λέω πως έχεις καμιά άδεια.
1: Ραδιοφωνικά.
0: Ναι, εννοείται.
1: Τηλεφωνικά.
0: Ναι.
1: Εννοείται.
0: Α, οκ. Okay.
1: Βέβαια, τι άδεια, δεν υπάρχουν άδειες, δεν δίνουμε άδειες εμείς.
0: Α, το ωραία. Όχι, ωραία. Τέλος πάντων, καταλαβαίνεις τι εννοώ.
1: Όχι, όχι, κανονικά δεν
0: υπάρχει.
1: Επειδή
0: θέλω όνομα γι' αυτό τώρα, εκεί πριν το 15 Αύγουστο στο Δωράκι.
1: Θα το έχουμε, θα το έχουμε, θα γίνει.
0: Θα γίνει.
1: Θα γίνει το μπαμ, ναι, θα γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Θα γίνει το μπαμ. Άλλο μπάσκετ, είπαμε, η εθνική παίζει τώρα. Μάλλον κερδίζουμε 25-21, βλέπω εγώ. Το βράδυ παίζουν οι Κορασίδες, ξεκίνημα Ευρωμπάσκετ Κορασίδων Β κατηγορίας στα Ιωάννινα. Γίνεται, παίζουμε με την Ιρλανδία, 9.30 ώρα το παιχνίδι, καλό θα είναι όποιοι είναι εκεί, στα δροσερά Ιωάννινα, Μέτσοβο, πολύ ωραία, βουνό τώρα, δροσιά, ό,τι πρέπει, να πάνε να βοηθήσουν τα κορίτσια, 9.30 ώρα το παιχνίδι, ό,τι πρέπει. Μετά πας βόλτα, για ποτό, 11. Νεανίδες με τη Λιθουανία, προημιτελικός Ευρωμπάσκετ Νεανίδων, στη Ρουμανία γίνεται πάλι, με τη Λιθουανία, πολύ σημαντικό παιχνίδι, αν κερδίσουμε πάμε στους 4. Έτσι, ματσάρα και αυτό. Ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός στο μπάσκετ δεν έχουν κάτι και αυτοί περιμένουν από ένα παίκτη. Ο Ολυμπιακός έχει το θέμα του walk-up. Είναι λίγο μπερδεμένοι τώρα αυτοί εκεί. Αυτός θέλει να φύγει, δεν θέλει, έχει συμβόλαιο. Με το Ντουμπάι γίνεται μια διαπραγμάτευση. Δεν δίνει το Ντουμπάι τόσα λεφτά που θέλει ο Ολυμπιακός. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα. Γιατί είναι και ελληνικό διαβατήριο. Δεν είναι ένας απλός ξένος. Έτσι είναι Έλληνας ο walk-up. Όσο Έλληνας τέλος πάντων μπορεί να είναι.
0: Αυτά κρίμα που δεν ξέρω τα ονόματα από τα πιτσιρίκια από τα 16χρονα τώρα, γιατί παίζουν πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. 21-27 είναι αυτή τη στιγμή. Παίζουν πολύ ωραίο μπάσκετ. Και οι Ισπανοί το ίδιο, αλλά και εμείς τους κοντράρουμε.
1: Τα πιτσιρίκια είναι, τρέχουν πάνω κάτω, αλλά κάτι παίζουν. Να βλέπεις,
0: όχι, όχι κάτι, μια χαρά. Ωραίο μπάσκετ, ας πούμε.
1: Αυτή η ομάδα είναι καλή. Φτουφτού, μην τους ματιάξουμε. Είναι καλή αυτή η φουρνιά. Οπότε να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά όσον αφορά στις εθνικές ομάδες. Μακάρι να πάνε και για το Γιάννη καλύτερα. Για τα σωματιακά τα είπαμε, και ο Ηρακλής περιμένει τώρα κάποιον Έλληνα

0: Εμείς δεν υπάρχει κάτι στον ορίζοντα, υπό την έννοια ότι του χάλασε τη δουλειά η περίπτωση του Λιόπουλου. Ο Παναθηναϊκός κρατάει το Μωραΐτη, άρα πρέπει να βρει τώρα έναν Έλληνα εκεί. Πήγε να πάρει τον Ποχορίδη, ο Άρης δεν τον δίνει τον Ποχορίδη, δεν τον αφήνει δηλαδή. Βέβαια ποτέ δεν ξέρεις πώς εξελίσσονται τα πράγματα, γιατί ο Άρης κάτι με το Μήτρου Λόγκ θέλει να κάνει, αλλά ούτε ο Μήτρου Λόγκ φεύγει εύκολα. Έχει συμβόλαιο και υψηλό κιόλας και δεν θέλει να πάει όπου να είναι, θέλει να πάει σε ομάδα BCL, Eurocup ή Euroleague. Δεν είναι εύκολο αυτό. Γιατί έχω μαζευτεί πολύ τώρα στον Άρη Έλληνα, σας το πούμε έτσι. Είναι 8 διαβατήρια, 9 νομίζω, και ο κανονισμός λέει 6. Οπότε τώρα κάποιοι δεν θα παίζουν, κάποιοι θα φύγουν. Θα δούμε, θα έχουμε εξελίξει από Δευτέρα πάλι την εβδομάδα 1η 15 Αυγούστου, όπου όλη η Ελλάδα θα είναι και δικαίως βεβαίως στην ξεκούραση και στις παραλίες.
1: Καλά, όχι
0: και αλλά εμείς θα είμαστε
1: βεβαίως.
0: Εμείς θα είμαστε φυσικά στην
1: γραμμή. Εμείς και ο Ζιντάν. Κώστα Ακούση, ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε θερμά. Θα τα πούμε από εβδομάδα.
0: Ευχαριστώ Δημήτρη και εγώ. Για να
1: χαρά,
0: καλά. Καλή
1: χαρά.
0: Συνέχεια. Για
1: δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, δηλαδή σε 5 δευτερόλεπτα από τώρα. 6 πάνω κάτω σε τόσα και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη 5 και 4 το πρωί ως 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 4 το πρωί ως 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή 5 και 4 το πρωί ως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε 0,4% σε ετήσια βάση, έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Παράλληλα, εισάγει υποχρεωτικά την εκπόνηση μελέτης φέρουσας ικανότητας για μεγάλες τουριστικές επενδύσεις, ενώ δίνει τη δυνατότητα στα τοπικά πολεοδομικά σχέδια να επιβάλλουν ακόμη αυστηρότερους περιβαλλοντικούς όρους όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην επίθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στο χώρο Σέγγεν. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν, θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Και μια ματιά στον καιρό, γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις με σιβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά όμως. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 ως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 5.
2: Το καλοκαίρι, ένα μπολ με καθαρό νερό μπορεί να σώσει μια ζωή. Βάλτε νερό και λίγη τροφή για τα δέσποτα της γειτονιάς σας. Και να θυμάστε, κανείς δεν έχει δικαίωμα να πετάει τα δοχεία νερού και τροφής. Ο νόμος 4830 του 21 προστατεύει τη φροντίδα και τη σύντηση των αδέσποτων ζώων. Αν δείτε ένα ζώο να κακοποιείται ή να βρίσκεται σε κίνδυνο, μην γυρίστε το πλέμμα αλλού. Καταγγείλτε το. Η σιωπή δεν προστατεύει τα θύματα, προστατεύει τους δράστες. Είμαστε εδώ για να σας βοηθήσουμε. Γιατί ο πολιτισμός μας φαίνεται στον τρόπο που φερόμαστε στους πιο αδύναμους. Φιλοζωικός Σύλλογος Προστασίας Ζώων, Μεσολογγίου, η Ελπίδα.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Κουγιουμτζόπουλος.
5: Ναι, coach.
4: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
5: Γιατί, coach.
4: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
6: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 352 στον 102 FM, μέρος δεύτερο. Το πρώτο κομμάτι της εκπομπής είχε αρκετό αθλητικό ρεπορτάζ. Για να ρίξουμε λίγο μια ματιά στα της πόλης μας, καθώς έχουμε τις πρώτες πληροφορίες σχετικά με το πώς και τι ακριβώς θα αλλάξει με αφορμή την λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Τι θα αλλάξει σε σχέση με το κομμάτι του Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, του ΟΑΣ δηλαδή, και των λεωφορείων, διότι μπορεί να υπάρχει το μετρό. Έχω την αίσθηση όμως ότι δεν έχει ξεπεραστεί ακόμα πλήρως το λεωφορείο και δεν πρόκειται να ξεπεραστεί από πάρα πολλούς Θεσσαλονικείς. Αυτό που ξέρουμε για το τι ακριβώς θα αλλάξει όταν με το καλό η επέκταση της Καλαμαριάς δοθεί προς χρήση και γίνουν τα εγγένειά της, είναι πως θα τροποποιηθεί γενικότερα και θα αλλάξει γενικότερα η γραμμή νούμερο 6. Είναι μία από τις δύο βασικές γραμμές που εξυπηρετούσε την Καλαμαριά. Δεν θα υπάρχει πλέον μία γραμμή έτσι όπως την ξέραμε. Θα είναι μία κυκλική σύνδεση δύο κατευθύνσεων μεταξύ του σταθμού του μετρό της Νέας Ελβετίας και του σταθμού του μετρό στην περιοχή της Μίκρας. Θα εξυπηρετεί, με άλλα λόγια, την Καλαμαριά, θα συνεχίσει να την εξυπηρετεί, αλλά θα την κάνει με έναν τρόπο κυκλικό. Τι σημαίνει αυτό? Τι σημαίνει ο κυκλικός τρόπος? Σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι πλέον δεν θα περνάει από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπάρχει επίσης η σκέψη, η οποία κατά 99% θα γίνει πράξη, να δημιουργηθεί όχι μία νέα, να μετατραπεί μάλλον η γραμμή νούμερο 7 σε τοπική κυκλική γραμμή, και αυτή με την ονομασία τοπικό Καλαμαριάς, προκειμένου να εξυπηρετηθεί καλύτερα η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Ιωάννη και να συνδεθούν μεταξύ τους περιοχές όπως είναι το Καραμπουρνάκι, η Όδος Πόντου, ο Αηγιάννης και πάει λέγοντας. Άρα έχουμε μέχρι στιγμής δύο βασικές αλλαγές που θα εξυπηρετούν την Καλαμαριά σε σχέση με το μετρό, και το μετρό βεβαίως θα συνδέει την Καλαμαριά με την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη. Θα δημιουργηθούν και δύο νέες λεωφοριακές γραμμές. Είναι η γραμμή Μ2, σταθμός μετρό Μίκρα, που θα συνδέει τον σταθμό του μετρό με το IKEA, και η γραμμή Χ3 που θα συνδέει πάλι το σταθμό του μετρό στη Μίκρα με το αεροδρόμιο Μακεδονία. Χωρίς αλλαγές θα είναι οι λεωφοριακές γραμμές νούμερο 5, νούμερο 4, νούμερο 33 και νούμερο 39, παρά το γεγονός πως από ό,τι μαθαίνουμε και διαβάζουμε για τις γραμμές 33 και 39 θα υπάρξουν κάποιες τροποποιήσεις, αλλά αυτές μάλλον θα τις έχουμε σε δεύτερη φάση, όταν δηλαδή δοθεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, όταν έχουμε πλέον δεδομένα την κίνηση και πώς διεξάγεται αυτή, όταν έχουμε κυκλοφοριακά δεδομένα από την συνέπεια και από το χρόνο που παίρνουν τα λεωφορεία να φτάνουν στις στάσεις, μάλλον τότε θα έχουμε και κάποιες τροποποιήσεις στις γραμμές 33 και 39. Η γραμμή 39, να υπενθυμίσω ότι είναι μια γραμμή ιδιαίτερως αγαπητή, γιατί έχει μια ιδιαιτερότητα, είναι η μοναδική γραμμή, τώρα μπορεί να κάνω και κάποιο λάθος, θα με διορθώσουν αυτοί που ξέρουν, η οποία διατρέχει τη Βασιλίση Σόλγας και ανεβαίνει από την Εγνατία. Δεν υπάρχει άλλο λεωφορείο που να κάνει αυτό το δρομολόγιο, οπότε είναι κάπως μοναδικό και εξυπηρετεί αρκετούς Θεσσαλονικείς. Όλα αυτά τα οποία αναφέραμε βεβαίως θα τα δούμε στην πράξη, και ο ΣΕΘ όπως και ο ΑΣΤ έχουν αποδείξει ότι αν κάτι δεν πάει καλά ή αν υπάρχει μία ανάγκη στην πράξη, θα υπάρξουν και βελτιωτικές κινήσεις. Επομένως το ζήτημα είναι αρχικά να ξεκινήσει να λειτουργεί η επέκταση του μετρό στην Καλαμαριά, και μετά θα δούμε πώς θα κινούμαστε πλέον και το πώς θα συνδεθεί η νευραλγική περιοχή της Καλαμαριάς με το κέντρο αρχικά και την υπόλοιπη Θεσσαλονίκη δευτερευόντως. Για το κομμάτι βεβαίως της επέκτασης του μετρό έχουμε να πούμε σε πολύ λίγο.

Λοιπόν, σε σχέση με το μετρό, επειδή κάναμε σχετικές αναφορές νωρίτερα, να πούμε ότι η εξέλιξη είναι πως πλέον από απόψε το βράδυ θα ξεκινήσουν τα δοκιμαστικά δρομολόγια προς την Καλαμαριά, με 15 νέα τρένα να προστίθενται στο δίκτυο, και κάθε νύχτα θα γίνονται τα δοκιμαστικά δρομολόγια προκειμένου τα πάντα να είναι έτοιμα την ημερομηνία που θα αποφασιστεί να δοθεί προς εμπορική χρήση, βεβαίως, η επέκταση του μετρό. Αν με ρωτάτε ποια ημερομηνία θα γίνει αυτό, προς το τέλος Αυγούστου η παράδοση της επέκτασης στην Καλαμαριά, και χωρίς να υπάρχει αυτή τη στιγμή κάτι πιο συγκεκριμένο. Τέλη Αυγούστου. Αν θέλετε τη δική μου άποψη, και μια εβδομάδα μετά να πάει, να συμπέσει με την έκθεση δηλαδή και τα εγγένειά της, δεν έπεσε η ζάχαρη στο νερό, δεν συμβαίνει, δεν θα συμβεί και τίποτα. Θεσσαλονικής βεβαίως περιμένουν και 2-3 πραγματάκια τα οποία μπορεί να μην ακούγονται τόσο σημαντικά, αλλά είναι πάρα πολύ πρακτικά και χρηστικά, όπως παραδείγματος χάρη τι θα γίνει με αυτό το ενιαίο εισιτήριο, να μπορούμε δηλαδή με μία κάρτα να φορτίζουμε μία κάρτα και να την χρησιμοποιούμε είτε στα λεωφορεία του ΟΑΣΤ είτε στο μετρό. Όπως επίσης να μην χρησιμοποιούμε καμία κάρτα αν δεν το θέλουμε, και απλά να περνάμε την πιστωτική μας από το μηχάνημα και αυτομάτως να έχουμε εισιτήριο για να πραγματοποιούμε νόμιμα τη δική μας διέλευση. Υπάρχουν ακόμα αυτά τα ζητήματα ανοιχτά. Οι υπεύθυνοι βεβαίως λένε ότι τουλάχιστον στο κομμάτι του ενιαίου εισιτηρίου υπάρχουν πολλά θέματα δρομολογημένα ήδη. Επομένως θα το δούμε κάποια στιγμή και αυτό. Επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που είχαμε τις προηγούμενες δηλώσεις, εμείς κρατάμε μικρό καλάθι και επικεντρωνόμαστε κυρίως στο κομμάτι της παράδοσης της επέκτασης. Τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου λέω εγώ, εκεί, σε εκείνο το χρονικό σημείο έχει προσδιοριστεί.

Για εσάς που ψάχνετε κάτι να χαζέψετε όσον αφορά την αθλητική ειδησιογραφία, υπάρχει η αναμέτρηση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ, τα πιτσιρίκια, under 16 αυτή τη στιγμή, με αντίπαλο την Ισπανία. Στη Ρουμανία γίνεται η συγκεκριμένη αναμέτρηση, είναι στο ημίχρονο και η εθνική μας ομάδα προηγείται με 46-35 στους Ισπανούς. Έχει πάει πάρα πολύ καλά, επειδή το παρακολουθούσα λίγο και μπορείτε να το δείτε στο YouTube γράφοντας Spain vs Greece FIBA Under 16. Είναι ελεύθερη η μετάδοση στο YouTube. Θα έχει πάει περίφημα η εθνική μας ομάδα, κάνοντας ένα 9-0 στη δεύτερη περίοδο, που έχει οδηγήσει και αυτή τη διαφορά. Από το πρώτο ημίχρονο 14 λεπτά κρατάει το προβάδισμα. Δεν θέλουμε να τους ματιάσουμε, αλλά τα πηγαίνει περίφημα. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι αυτή η απόδοση και κατά τη διάρκεια του δεύτερου ημιχρόνου, και να ξεκινήσει με το δεξί τις υποχρεώσεις της και με μια νίκη απέναντι, άκουσον και στους Ισπανούς, οι οποίοι, όπως και να το κάνουμε, είτε στα 16χρονα είτε στα 18χρονα είτε στους ενήλικες, και στο μπάσκετ ιδιαιτέρως, αποτελεί πάντα μια υπερδύναμη.

προσπαθίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής να επαναλάβουμε λίγο τον τρόπο επικοινωνίας που έχετε με τον 102 FM της R3, 6930078228. Είναι το τηλέφωνο το οποίο αποθηκεύεται στο Viber και από εκεί και πέρα μας στέλνετε γραπτά μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι τραβάει η ψυχούλα σας τόσο στην εκπομπή όσο και γενικότερα εδώ στον σταθμό. Τα διαβάζουμε προφανώς στον αέρα, τα σχολιάζουμε και παρέα αν θέλετε. Ώρα είναι 4:33 πρώτα λεπτά. Θα περίμενα δειλά-δειλά να υπάρχει έτσι, καθώς σήμερα είναι Παρασκευή, κάποια μικρή έξοδος προς την Χαλκιδική. Δεν έχουμε σημάδια εξόδου αυτή τη στιγμή. Υπάρχει κίνηση στην Εθνικής Αντιστάσεως στο Φίνικα, εκεί κυρίως από αυτοκίνητα τα οποία μπαίνουν στην πόλη και προς το αεροδρόμιο, στον κόμβο του αεροδρομίου και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αλλά είναι η φυσιολογική κίνηση, δεν έχει συμβεί κάτι δηλαδή, όπως επίσης και για τους χρήστες της περιφερειακής στο ρεύμα προς τα δυτικά στο ύψος της Τριανδρίας, για ένα πολύ μικρό κομμάτι εκεί οι ταχύτητες χαμηλώνουν. Κατά τα άλλα δεν βλέπω έτσι κάτι το αξιόλογο, ίσως μια μικρή καθυστέρηση εκεί στο ύψος της Βεριάς στην Εθνική προς Νέα Μουδανιά. Ίσως εκεί κάπως να πέσουν οι ταχύτητες, όχι ότι αυτό είναι πρόβλημα, έτσι, απλά ίσως είναι το μοναδικό κόκκινο σημείο το οποίο βλέπω σε ένα κατά τα άλλα ελεύθερο οδικό δίκτυο. Δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η έξοδος, ίσως αργότερα να υπάρξουν μικροζητηματάκια και εγώ είμαι σίγουρος πως αύριο το πρωί βεβαίως όπου φύγει η Θεσσαλονίκης.

0: Δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με τον Θόδωρο Χατζηπαντελή που λέγαμε για μια δύσκολη εβδομάδα για τα ελληνικά χρώματα και επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο τρόπο μετά τη χθεσινή ήττα του δικεφάλου του Βορρά, του ΠΑΟΚ δηλαδή, από την Άντερλεκτ στο γήπεδο της Τούμπας με 0-1. Ο απολογισμός πολύ φτωχός, δύο ισοπαλίες και μια ήττα. Παρόλο που εγώ δεν είναι ότι είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ Θόδωρε, απλά θέλω να πω πως αν θα έπρεπε να πούμε ποιος έπαιξε καλύτερα από τις τρεις ομάδες, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ, εγώ θα επέλεγα τον ηττημένο της υπόθεσης. Τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Έχω την αίσθηση ότι έπαιξε καλύτερα από τους άλλους δύο. Καλησπέρα. Έτσι, για το σχόλιο της αποτίμησης που είχαμε πει ότι θα κάνουμε.
1: Καλησπέρα. Δημήτρη, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Πράγματι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Έτσι είναι τα πράγματα. Γιατί σαφέστατα ο ΠΑΟΚ είχε πολύ περισσότερες ευκαιρίες, αν και έχασε, να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Βέβαια.
0: Και ο αντίπαλος ήταν διαφορετικής δυναμικότητας, να το πούμε και αυτό βεβαίως.
1: Πολύ καλύτερος από τους αντιπάλους που είχε και που θα έχει. Έτσι, την Αϊμέγγεν που έχει δηλαδή ο Ολυμπιακός και την ΤΣΕΣΕΚΑ 1948 Σόφιας που έχει ο Παναθηναϊκός. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι ο ΠΑΟΚ μου έκανε εντύπωση η δυστοκία αυτή που είχε. Δεν μπόρεσε δηλαδή να πετύχει γκολ στο σκοράρισμα. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να πούμε είναι ότι ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή έχει πρόβλημα στη θέση του Σέντερ Φορ. Θα μου πεις τώρα, πέτυχε γκολ στα δύο προηγούμενα παιχνίδια. Οπότε νομίζω ότι και χωρίς το Σέντερ Φορ, αν σκοράρουν και οι υπόλοιποι παίκτες και κυρίως ο Κωνσταντέλιας. Και επειδή κάποιοι είπαν επίσης ότι ο Κωνσταντέλιας δεν φάνηκε στο χθεσινό παιχνίδι, κάνουν λάθος. Ο Κωνσταντέλιας είναι αυτός ο οποίος δημιούργησε ένα πέναλτι, έτσι, το οποίο άλλο αναστόχησε ο Μιχαηλίδης και στη συνέχεια δεν μπόρεσε ο Μύθου γιατί μπήκε πιο μπροστά. Και το δεύτερο πέναλτι, το οποίο επίσης κέρδισε ο Κωνσταντέλιας και του το χάλασε σε εισαγωγικά ο Σβιντέρσκι, ο οποίος.
0: Ο Ζίβκοβιτς,
1: ακριβώς. Ναι. Ο οποίος πήγε στο. Έκανε ένα φάουλ στο χώρο του κέντρου. Και του το χάλασε και η διαιτησία, έτσι. Γιατί δεν ξέρω τώρα, βέβαια. Έχω δει και άλλες φάσεις οι οποίες γυρίζουν με τέτοιο τρόπο πίσω και μάλιστα και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι δεν μου έκανε εντύπωση αυτό. Αλλά επίσης έχω δει και άλλες φάσεις οι οποίες δεν γυρίζουν τόσο πίσω για να δοθεί ένα φάουλ. Αλλά αυτό είναι και στο θέμα ευελιξίας ή αν θέλεις διορατικότητας των διαιτητών και όλα αυτά. Δηλαδή άλλοι διαιτητές χάνουν τη φάση από εκεί, άλλοι διαιτητές δεν τη χάνουν τη φάση. Στο ΒΑΡ μιλάω πάντα, έτσι. Mm-hmm. Οπότε όλο αυτό το σκηνικό είναι κάτι το οποίο κάνει τον ΠΑΟΚ να θεωρεί τον εαυτό του και άστοχο αλλά και άτυχο. Τώρα το ότι δεν σκοράρουν τα center for του, αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του. Δεν ισχύει μόνο για τον ΠΑΟΚ, για τις άλλες ομάδες ισχύει. Αλλά πραγματικά στον ΠΑΟΚ, επειδή ψάχνει ο ΠΑΟΚ για center for, γιατί οι άλλες ομάδες υποτίθεται έχουν. Έτσι, δηλαδή ο Ολυμπιακός λέμε ότι έχει τον Ελ Κάμπι, δεν σκοράρει. Okay. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 center for. Ο ένας είναι τραυματίας, ο άλλος είναι ανέτοιμος, ο άλλος ήρθε τώρα, ο άλλος έπαιξε και δεν έκανε κάτι. Πάντως έχει. Ο ΠΑΟΚ έχει το Μύθο και το Γερεμέγεφ, αλλά θέλει, όπως τουλάχιστον λένε οι άνθρωποι του, εγώ δεν είμαι ο πλέον ειδικός για να το πω αυτό, αλλά οι ρεπόρτερ του ΠΑΟΚ.
0: Να σου πω κάτι, ναι, λένε ότι θέλει και έχουν και πολύ, πολύ δίκιο όταν το λένε αυτό. Δεν είναι θέμα κακόπιστης κριτικής, είναι θέμα πλέον ότι γίνεται πολύ προβλέψιμος. Δηλαδή όσο και απρόβλεπτος μπορεί να γίνει ο Κωνσταντέλιας, αν καταφέρουν κάποιοι και τον κλείσανε, τελείωσες μετά. Δηλαδή, ναι. Για ποιο λόγο να δίνεις, ας πούμε, δώρο μία ολόκληρη γραμμή κρούσης, μην έχοντας είτε έναν είτε δύο σοβαρούς επιθετικούς. Γιατί το επιθετικό κομμάτι αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ το έχει καλύψει θεωρητικά, μιλώντας πάντα, με τον Γιάννη Κωνσταντέλια και τη μεσαία του γραμμή.
1: Ναι, ακριβώς. Αλλά από την άλλη μεριά, επειδή υπάρχουν δύο διαφορετικοί center for στον ΠΑΟΚ, ο Γερεμέγεφ δεν πρόκειται ούτε να παραξηγηθεί, ούτε να. Πώς το λένε, να πέσει η ψυχολογία του, αν διαβάσει ότι τα center for του ΠΑΟΚ δεν κάνουν καλή δουλειά. Ο Μύθου όμως, για τον οποίο πιστεύω ότι είναι ένα ταλέντο και μπορεί να κάνει καριέρα, πιστεύω ότι μπορεί να επηρεαστεί από όλη αυτή την εικόνα που βγαίνει προς τα έξω. Από την άλλη μεριά όμως.
0: Επίσης μπορεί όμως και να καεί κιόλας, έτσι. Μπορεί να μην να αντέξει το βάρος, ας πούμε, του βασικού center for.
1: Μπράβο,
0: και να υπάρχουν, ναι, και άλλα. Είναι θέμα διαχείρισης δηλαδή. Okay, ειδικά όταν μιλάμε για νεότερους παίκτες.
1: Από την άλλη μεριά όμως, ξέρω πολύ καλά ότι όταν είσαι ταλέντο μεγάλο και λοιπά, μπαίνεις μέσα, αρπάζεις την ευκαιρία
0: καλά,
1: από τα μαλλιά.
0: Ναι, έτσι δεν είναι. Σύμφωνοι.
1: Έτσι, και τελειώνει. Γίνεσαι ο βασικός. Αν δεν μπορείς να το κάνεις αυτό, δεν ξέρω, για ψυχολογικούς λόγους, γιατί φοβήθηκες. Έχει να κάνει με όλες τις δουλειές αυτό, έτσι, όχι μόνο με το ποδόσφαιρο. Με όλες τις δουλειές μπαίνεις και αρπάζεις την ευκαιρία. Αν δεν την αρπάξεις, τότε δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος κάτι για σένα. Και φυσικό και επόμενο είναι στο ποδόσφαιρο, που εμπλέκονται και τόσοι δημοσιογράφοι και μέσα ενημέρωσης κλπ. Θα σου κάνουν μετά αυτό το, να μην το πω bullying, αλλά το να λέμε ότι ο ΠΑΟΚ ψάχνει center for, σίγουρα ρίχνει την ψυχολογία του μύθου. Ο οποίος όμως από την άλλη πλευρά δεν είδα σε αυτά τα πρώτα παιχνίδια να μπορεί να αρπάξει την ευκαιρία, να την αρπάζει την ευκαιρία από τα μαλλιά, να πετύχει γκολ, να βάλει τον εαυτό του μπροστά, να δείξει ότι είναι εκεί και ότι ο προπονητής του θα τον εμπιστευτεί στα επόμενα παιχνίδια. Άρα,
0: γι' αυτό θα μας δανείσετε έναν από τους πέντε. Μην πω δύο από τους πέντε, θα μας δανείσει, ναι, ο Παναθηναϊκός δύο από τους πέντε.
1: Ναι.
0: Ή ο Ολυμπιακός, τέλος πάντων, έναν, πόσους έχει από τους τρεις τέσσερις.
1: Ο Παναθηναϊκός έχει πέντε, έχει πιο πολλούς. Νομίζω ότι μπορείς να διαλέξεις ποιον θέλεις.
0: Αυτό που θέλω όχι, αυτό που θέλω είναι τραυματίας, δυστυχώς.
1: Θέλεις τον Τετέι.
0: Εγώ τον τραυματία θέλω, τον Τέσσερς θα ήθελα.
1: Ο Τέσσερς πραγματικά προοριζείται για πρώτο στον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να επιστρέψει, αν είναι έτοιμος. Δηλαδή λείπει ένα χρόνο σχεδόν, έτσι. Και άντε και επέστρεψε. Πόσο έτοιμος θα είναι? Θυμάμαι έναν παίκτη που είχε πάλι ο Παναθηναϊκός, ο οποίος είχε κάνει πάλι μια-δυο σοβαρές εγχειρήσεις, γύρισε μετά από δύο χρόνια, δεν μπόρεσε να ξαναπαίξει ποτέ στο επίπεδο που ήταν πριν. Δεν ξέρω για τον Τέσσερς, μακάρι να μπορέσει να τα καταφέρει το παιδί και να επιστρέψει καλύτερος, ίδιος και καλύτερος, αλλά... Δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο.
0: Στο μεταξύ, συγγνώμη Θόδωρε.
1: Υπάρχει, ναι, και το άλλο. Όταν κάνεις έχεις ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό και κάνεις μια πολύ δύσκολη επέμβαση και επιστρέφεις, φοβάσαι πλέον το πόδι σου. Έτσι, δηλαδή, το έχω δει και αυτό, το έχω ακούσει και αυτό μέσα από το χώρο του αθλητισμού, ότι πλέον δεν είσαι ο ίδιος, γιατί φοβάσαι μην ξαναπάθεις πάλι την ίδια ζημιά. Καταλαβαίνεις τι εννοώ.
0: Λοιπόν, μία παρένθεση λίγο. Τα πιτσιρίκια πηγαίνουν εξαιρετικά απέναντι στους Ισπανούς. Το Ευρωμπάσκετ Under 16 αυτή τη στιγμή Ισπανία-Ελλάδα 44-53. Είμαστε σταθερά 9. Μπροστά 9
1: πόντους,
0: και 2-11 πριν. Τώρα 44-55 αυτή τη στιγμή. Μια χαρά. Τρίτη περίοδος, 6 λεπτά απομένουν για να ολοκληρωθεί η τρίτη περίοδος, η οποία πηγαίνει όπως πήγε και η προηγούμενη, όλα πρίμα για την εθνική μας ομάδα.
1: Τώρα, εγώ θα σου πω ότι ήταν μια κακή εβδομάδα για τις ελληνικές ομάδες. Μείναμε πολύ πίσω, πήραμε μόλις 200 βαθμούς και αυτό δεν είναι καλό, με την έννοια ότι οι χώρες που είναι πάνω από εμάς, η Πολωνία και η Τσεχία, πήραν πολύ περισσότερους βαθμούς. Ψάχνω τώρα λίγο να βρω την βαθμολογία, γιατί η βαθμολογία της UEFA είναι αυτή που δίνει ακριβώς την εικόνα των ομάδων για το πώς πάνε, πώς πάει τώρα. Τώρα θα το βρω και θα σου πω ακριβώς την βαθμολογία. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε, τη βρήκα. Λοιπόν, η Ελλάδα είναι 12η με 41.312 βαθμούς, συνεχίζει με 5 ομάδες στις 5 στις 5, η Πολωνία 43.425. Αυτή την εβδομάδα πήρε πολύ περισσότερους βαθμούς από την Ελλάδα και έχει αυξήσει πάνω από τις 2.000 βαθμούς τη διαφορά. Η δε Τσεχία έχει 44.025, ο στόχος δηλαδή είναι η 10η θέση. Αλλά αυτή τη στιγμή η διαφορά είναι πάνω από 3.000 βαθμοί. Με 5 ομάδες συνεχίζει η Τσεχία, με 5 η Πολωνία, με 5 και η Ελλάδα. Η Τουρκία τώρα, η οποία βέβαια έχει τεράστια απόσταση, είναι ένατη και έχει 47.575 βαθμούς, συνεχίζει με 4 στις 5 ομάδες. Mm-hmm. Μία λιγότερη. Ναι, αλλά όμως έχει και περίπου 6.500 βαθμούς διαφορά από την Ελλάδα, που νομίζω ότι πολύ δύσκολα καλύπτονται με τέτοιες εμφανίσεις. Δεν φοβόμαστε και πιο κάτω, γιατί η Δανία έχει 35.000, δηλαδή είμαστε περίπου στις 6.000 βαθμούς διαφορά, και η Νορβηγία 7.000 βαθμούς, που είναι 14η. Άρα λοιπόν πρέπει να κοιτάμε ψηλά, πρέπει να κοιτάμε την Πολωνία, αλλά με τέτοιες εμφανίσεις των ελληνικών ομάδων, όπως αυτή που έκαναν αυτή την εβδομάδα εντός έδρας Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ, δύο ισοπαλίες και μία ήττα, δεν μπορούμε να μιλάμε ότι θα κυνηγήσουμε την 11η ή τη 10η θέση. Ελπίζω και εύχομαι ότι στις ρεβάνς, τρίτη να σου πω ότι παίζουν ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός για τα προκριματικά του Champions League και ο Παναθηναϊκός για του Conference League, τρίτο προκριματικό γύρο είναι η ρεβάνς, είναι 8.30 ώρα και τα δύο παιχνίδια, ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη. Ο ΠΑΟΚ παίζει την Πέμπτη και ουσιαστικά δηλαδή περιμένω, το λιγότερο που περιμένω, ξέρεις, είναι τρεις νίκες. Mm-hmm. Τρεις νίκες περιμένω ώστε να πάρουμε βαθμούς και να καλύψουμε λίγο την διαφορά. Θα μου πεις πόσο εύκολο είναι αυτό. Δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι ή πόσο δύσκολο είναι, αλλά σαφέστατα το άγχος νομίζω ότι θα το έχουν οι αντίπαλοι των ελληνικών ομάδων, και γι' αυτό πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε το 3-3, να το παίξεις κιόλας. Νίκες Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ την ερχόμενη εβδομάδα και πρόκριση.
0: Ναι.
1: Και για να δούμε τι θα πάρουμε.
0: Μάλιστα. Να το, ναι, καλά. Εντάξει. Okay. Πειράζει να μην το παίξω, επειδή θα είναι και πριν το 15 Αύγουστο και θέλω να κάνω λίγο οικονομία.
1: Εντάξει.
0: Ναι, εντάξει. Okay.
1: Μην μιλήσουμε όμως την ερχόμενη εβδομάδα και μου πεις τι. Εσύ το είπες, αλλά δεν έγινε.
0: Εντάξει, σύμφωνα. Όχι, βέβαια. Τέτοια δεν κάνουμε. Ναι.
1: Αλίμονο.
0: Λοιπόν, Θόδωρε, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Υποδειγματικό ευνηδιασμό για την εθνική μας ομάδα Under 16 και 46-57 σταθερά στους 11 πόντους. Να, και ο Θόδωρος έκλεισε. Και αυτός. Λοιπόν, μουσικούλα, παρακαλώ.

Λοιπόν, βαθίζοντας σιγά σιγά προς το τέλος, να ενημερώσουμε ότι έχουμε μια φωτιά σε δασική έκταση κοντά στην περιοχή Μονοπήγαδο, κοντά στο Μονοπήγαδο της Θέρμης στην Θεσσαλονίκη. Πυροσβεστική υπηρεσία έχει ενημερωθεί πριν από περίπου 55 λεπτά και στο σημείο έχουν σπεύσει δεκάδες πυροσβέστες, πάνω από 60 με δύο ομάδες πεζοπόρο τμήματων και πάνω από 20 οχήματα. Ενώ επειδή είναι στην Θέρμη, υπάρχουν και εναέρια μέσα τα οποία επιχειρούν. Δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, λένε οι αρχικές πληροφορίες. Μένει να δουν, να δούμε βεβαίως αν επιβεβαιώνονται όλα αυτά τα στοιχεία. Είναι, επαναλαμβάνω, στην περιοχή της Θέρμης, στο Μονοπήγαδο, δασική πυρκαγιά σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή. Είναι το θετικό ότι δεν απειλείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε κατοικημένη περιοχή. Επίσης, είναι πάρα πολύ κοντά σε θαλάσσια περιοχή, οπότε τα εναέρια μέσα μπορούν να πραγματοποιούν συχνά πυκνά ρήψεις για να βοηθούν τις επίγειες δυνάμεις στο έργο της κατάσβεσης. Έχει κινητοποιηθεί και ανακριτικό κλιμάκιο από την Υπηρεσία Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης για να δουν τι ακριβώς μελιγενέστε, πώς μπήκε αυτή η πυρκαγιά. Προφανώς οι δροφόρες του Δήμου και εθελοντές υπάρχουν στο σημείο. Η φωτιά, επαναλαμβάνω, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή, οπότε περιμένουμε, αν όλα πάνε καλά, με τις ρήψεις που γίνονται και από τα δύο αεροσκάφη και το ένα ελικόπτερο, κάποια στιγμή να οριοθετηθεί αρκετά σύντομα. Αυτή βεβαίως είναι, αυτός είναι ένας πόθος, έτσι, περιμένουμε τις πυροσβεστικές δυνάμεις να τον εκτελέσουν, γιατί τώρα το Μονοπήγαδο μπορεί να μην είναι πάρα πολύ κοντά, δεν θα λέγαμε σε απόσταση βολής, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι αρκετά κοντά στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, εκεί λίγο πιο νότια από την Σουρωτή και τα Βασιλικά.

Τώρα με αφορμή το περιστατικό στη Θέρμη, το οποίο βρίσκεται, επαναλαμβάνω, σε εξέλιξη εκεί στο μονοπήγαδο με πυρκαγιά, να υπενθυμίσουμε λίγο ότι πάμε για ένα αρκετά ζεστό Σαββατοκύριακο με μελτέμια κιόλας. Έτσι λένε όλες οι προγνώσεις, όλοι οι προγνώστες μετεωρολόγοι λένε ότι ο υδράργυρος θα παραμείνει σε υψηλά επίπεδα και θα υπάρχει και το αεράκι. Είναι ιδανικές συνθήκες για να, όχι για να εκδηλωθεί, αλλά για να φουντώσει μια πυρκαγιά. Σε γενικές γραμμές τα μάτια μας 14, και να επαναλάβω αυτό που έχω πει και αρκετές φορές, την πυροσβεστική υπηρεσία δεν θα την νιάξει αν είστε ο εκατοστός που θα πάρει τηλέφωνο αν έχετε εντοπίσει κάτι περίεργο στο δικό σας δρόμο. Έστω και το παραμικρό, παίρνουμε και ενημερώνουμε την πυροσβεστική υπηρεσία στο κομμάτι της δασικής πυρκαγιάς. Γι' αυτό μιλάμε. Έτσι, δεν υπάρχει το είδαν κι άλλοι και θα έχουν πάρει κι άλλοι τηλέφωνο. Από τη στιγμή που το έχουμε εντοπίσει κι εμείς, κάνουμε τον κόπο. Αν δεν είμαστε στο τιμόνι, αν είμαστε στο τιμόνι ο συνοδηγός μας, αν δεν είμαστε στο τιμόνι εμείς οι ίδιοι, ένα τηλέφωνο στην πυροσβεστική υπηρεσία. Τώρα, ενημέρωση και για αυτό το περιστατικό, αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, θα έχετε, φίλες και φίλοι, στο δελτίο ειδήσεων, το οποίο θα ακολουθήσει στο ακριβές της ώρας, σε περίπου δηλαδή 5 λεπτά από τώρα. Παραμείνετε συντονισμένοι εδώ στον 102 FM της R3. Καλό υπόλοιπο Παρασκευής, καλό Σαββατοκύριακο από εμάς, και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 3 μετά το μεσημέρι. Να είστε όλοι καλά.

0: Η ώρα είναι 5. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πυρκαγιά ξέσπασε γύρω στις 3.30 σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης παίρνουν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Θέρμης. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε πολύ δύσβατο σημείο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά την πρόσβαση των πυροσβεστικών οχημάτων. Δεν απειλούνται κατοικίες. Ωστόσο, φωτιά και στο Στεφάνι Κορινθίας σε ολοδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα ως Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί έως 11 το βράδυ. Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα. Και Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί έως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Υποχώρηση σημείωσε ο πληθωρισμός τον Ιούλιο στο 3,4% από 4,4% τον Ιούνιο και 5,2% τον Μάιο, σύμφωνα με την Ελστάτ. Η αποκλιμάκωση οφείλεται κυρίως στη μείωση του ρυθμού ανόδου στις τιμές τροφίμων, καθώς ο δείκτης αυξήθηκε με 0,4% σε ετήσια βάση έναντι 2,7% τον προηγούμενο μήνα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήσου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Προθεσμία για την Τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος ζήτησε την άμεση απόσυρση όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτη, σε ξενώνα στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να φεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά το θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Η Ισπανία απείλησε ότι θα επιβάλλει αντίμετρα σε ταξιδιώτες από την Ιταλία, εάν η Ρώμη δεν άρει ως την Κυριακή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε μετά τη μαζική είσοδο μεταναστών στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα. Η Ισπανική κυβέρνηση χαρακτηρίζει τα ιταλικά μέτρα αδικαιολόγητα, αντίθετα προς τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και διακριτική μεταχείριση σε βάρος των Ισπανών πολιτών, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι κανένας από τους μετανάστες που εισήλθαν στη Θέουτα την περασμένη εβδομάδα δεν απέκτησε ελεύθερη πρόσβαση στον χώρο Σέγγεν. Την ίδια ώρα, οι ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν, θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους, εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η ψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Μια ματιά στον καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά σε ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι αύριο γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 6.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Υπό έλεγχο, χωρίς ενεργό μέτωπο, τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης πήρα μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά έχουμε στο στεφάνι Κορινθία, σε αεροδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ζητώντας να είναι σε ετοιμότητα αν και δεν απειλούνται κατοικίες. Αλλά και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσης της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζει τη λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: Δευτέρα έως Πέμπτη από τις 5 και 4 το πρωί έως και τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο από τις 5 και 4 το πρωί έως και 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή από τις 5 και 4 το πρωί έως και μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήσου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της οικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούνται επανεξέταση της υπόθεσης. Θεσμοθετήθηκε το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο καθορίζει ενιαίους κανόνες για την ανάπτυξη τουριστικών επενδύσεων σε όλη τη χώρα. Το νέο πλαίσιο κατηγοριοποιεί όλες τις περιοχές ανάλογα με την τουριστική τους ανάπτυξη και προβλέπει αυστηρότερους όρους δόμησης για νέα ξενοδοχεία, ειδικούς περιορισμούς για τα νησιά και την παράκτεια ζώνη, καθώς και δυνατότητα επιβολής περιορισμών στη βραχυχρόνια μίσθωση τύπου Airbnb σε περιοχές με αυξημένη τουριστική πίεση. Προθεσμία για την τρίτη ζήτησε και έλαβε η 46χρονη που κατηγορείται για εμπλοκή στην υπόθεση στη Μαρφίν. Η 46χρονη δηλώνει αθώα, ενώ ο δικηγόρος της ζήτησε την άμεση απόρριψη όλων των φωτογραφιών και των τηλεοπτικών πλάνων στα οποία διακρίνεται το πρόσωπό της, κάνοντας λόγο για παραβίαση προσωπικών δεδομένων και του τεκμηρίου αθωότητας. Σε φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος που είχε αποκρύψει τη σωρό του ηλικιωμένου πατέρα του σε καταψύκτηση ξενώνας στο Μιστρά. Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον κατηγορούμενο μόνο για την κατηγορία της ψευδούς κατάθεσης, με αποτέλεσμα να βρεθεί ελεύθερος μετά τη δίκη. Η υπόθεση της φερόμενης απάτης δεν εκδικάστηκε, καθώς εκκρεμεί η ιατροδικαστική πραγματογνωμοσύνη που θα προσδιορίσει τον χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου και θα κρίνει αν υπήρξε παράνομη ίσπραξη συντάξεων μετά τον θάνατό του. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στη σχέση Ιταλίας και Ισπανίας με εχμή του συναριακού ελέγχου που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον ως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι αν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα, κατηγορώντας παράλληλα την Ιταλία ότι καταγράφει τα τελευταία χρόνια ακόμη και διπλάσιο αριθμό εισόδων μεταναστών σε σχέση με την Ισπανία. Την ίδια ώρα, οι Ισπανικές αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την ταυτοποίηση των μεταναστών που έχασαν τη ζωή τους στη Θέουτα, ώστε να ενημερωθούν οι οικογένειές τους και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες. Όσοι δεν καταστεί δυνατόν να αναγνωριστούν, θα ταφούν προσωρινά σε τοπικό κημητήριο, με τις αρχές να διατηρούν δείγματα DNA και όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ώστε να είναι δυνατή η μελλοντική ταυτοποίησή τους εφόσον προκύψουν νέα δεδομένα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο σανγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσχερες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στα ορεινά όμως. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 37 και στην κεντρική Μακεδονία τοπικά 38 με 39 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες με πιθανότητα τοπικών βροχών στα γύρω ορεινά. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωσή σας στις 7.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική και τα τραγούδια επιλέγει η Τόνια Σουφλέρη.

0: Η ώρα είναι 7. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πόρτο Γερμανού, με εναέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν 2 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για την νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα το 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστίων ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο αποτέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Φωτιά εκδηλώθηκε στο στεφάνι Κορινθίας σε αγροδοδασική έκταση, όπου κιστάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους ζητώντας να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε η πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης θα ισχύσουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται ως εξής: από Δευτέρα έως Πέμπτη, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Από Παρασκευή έως Σάββατο, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα. Και την Κυριακή, από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30. Στο αρχείο θα παραμείνει η υπόθεση των υποκλοπών, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας. Σύμφωνα με την κρίση του εισαγγελέα, δεν προέκυψαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την επανεξέταση της υπόθεσης, όπως υποστήριξε. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις 3 χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται βεβαίως εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη από την πλευρά της προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παρατεταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
2: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις τύχες τους.
1: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
0: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
1: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

τις Κυριακές που λέτε φίλες και φίλοι, όταν η μαμά μου πήγαινε στην εκκλησία, έλεγε ο πατέρας μου, Θανασάκη παιδί μου, χάρη στη μάνα σου θα σωθούμε όλοι. Του έλεγα εγώ και σπάγαμε πλάκα, τι θα ρίσει η σωτηρία. Μια φορά το χρόνο, 12 παρατέταρτο στην Ανάσταση, γέλιο έπεφτε. Αφήστε που όλα αρπαζόταν με έναν αθήγκανο εκεί, γωνία δανειόλου με μαρτίου, που πουλούσε λαμπάδες. Πόσο ρε, το ρωτούσε ο μπαμπάς μου. Του έλεγε ο άλλος μια τιμή, φωτιά, γιατί σου λέει, στο παραδέκα πας Ανάσταση, θα σε σκίσω. Θύμωνε ο μπαμπάς μου, χαμός γινόταν. Αμαύρε, Νίκο, πεταγόταν η μαμά. Θα πούν το Χριστός Ανέστη και εσύ ακόμη παζάρια θα κάνεις για μια λαμπάδα. Όχι και παζάρια, ρε Κρυσταλία, έλεγε εκείνος. Να μας πιάσει και κότσους θες. Και ο αδελφός μου πάντως, τη σωτηρία μας την είχε αναποθέσει τη μαμά. Εκείνος πάλι αρπάχτηκε κάποτε με τον παπά Μανώλη, στην ουσία ξένη, Θεός χωρές. Δύσκολος άνθρωπος, αλλά καλός. Ταν που θα με πήγαινε η μαμά μου ωρό να με κοινωνήσουν, αρρώστησε και λέει τουλάκι. Να το πας εσύ το παιδί, πιο μεγάλος, για 11 χρόνια. Χριστούγεννα ήταν. Με πήγε ο δόλιος. Αλλά μικρός κι αυτός, με το που βγήκε το σώμα και αίμα Χριστού, τρέξαν όλες οι κουρούνες. Ένα μαλλί, κάσκα. Και έγινε τη αλώσα. Μπροξιές, αγκονιές. Σαν ξυλαράκι τον πέταγαν από εδώ και από εκεί. Και αυτός είχε και μένα στην αγκαλιά. Το κύμα μας έστειλε δίπλα στον παπά, αλλά με κρότο, φίλες και φίλοι, και εκείνος θύμωσε που τους μπρόξαμε. Κατά λάθος, δεν φταίγαμε, και μας έσμπρωξε κι αυτός. Θύμωσε ο Λάκης, με κράτησε ακόμα πιο σφιχτά, και έφυγε και δεν ξαναπάτησε. Έγινε και Πασόκ μετά. Καταλαβαίνετε. Σαν με πήγε σπίτι η μαμά του, συγχώρεσε που δεν κοινωνήσαμε, διότι και εκείνη άδικο το βρήκε. Και τι έκανε, άναψε το καντιλάκι στην Παναγία και προσευχήθηκε.

Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Συντροφιά έχουμε σήμερα στη ρύθμιση του ήχου τον αγαπημένο Ανδρέα Κοράνη. Την καλησπέρα μας στις ακροάτρες και τους ακροατές του διαδικτύου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνου 102. Αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Τα εδόνια της Ανατολής και τα πουλιά της Δύσης, στο Φιλαδέλφου των Βουνών, στο Φιλαδέλφου Τόρος. Για συνταχθείτε μια μεριά να πίσω περιβόλι, να κόψω μήλο της φιλιάς και δόνη της αγάπης, δαμάσκηνο με το κλαδί στα φίλη με το κλίμα. Και κύβρα την πολλαγαπώ μέσα στο περιβόλι, βασιλικό νεπότιζε να πείσει ωραίο στεφάνι, να το φορέσει λιγερή τρεις εορτές του χρόνου. Τι ωραία ποίηση πραγματικά, φίλες και φίλοι. Πόσο παραστατική! Αυτά μας είπε μια από τις παλαιότερες και πιο σημαντικές μορφές της βυζαντινής μουσικής, ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος, στο «Τα ειδόνια της Ανατολής». Κρυφά ακούγα εγώ. Είχα το σχέδιό μου. Ουσιαστικά η μαμά δεν προσευχόταν. Μιλούσε με την Παναγία. Νόμιζες ότι η Παναγία ήταν φίλη της από το σχολείο. Τη μάλωνε κιόλας. Βέβαια. Με μπέρδευε όλο αυτό. Γιατί στους άλλους τους Αγίους είχε άλλο σέβας. Η μαμά ποτέ δεν φοβόταν κανέναν, ούτε κατ' ο Θεό, αλλά ήξερε να σέβεται και να το δείχνει. Τόσο εμένα όσο και τον αδερφό μου, όταν ήμασταν μικροί, μας έπαιρνε μαζί της, γιατί δεν είχε που να μας αφήσει. Σούπερ μάρκετ, σούπερ μάρκετ. Στις Κυρασουλτάνας για καφέ, ου! Στις Λαρίας, στην πλατεία για σπόρια, το ίδιο και στην εκκλησία. Των νηστιών ήταν, θυμάμαι. Καθόμασταν, τι να καταλάβω εγώ μικρό παιδί. Ξαφνικά μου λέει σήκω Θανασάκη, σήκω, σήκω. Γιατί ρώτησα, μια χαρά είχα βολευτεί εγώ. Σήκω, διότι είναι το ακάθιστο ύμνο τώρα. Ο σφετεριστής Φωκάς ήταν αξιωματούχος χαμηλής τάξης στην εποχή του αυτοκράτορα Μαυρικίου. Κατάφερε όμως να εκμεταλλευτεί με τον καλύτερο τρόπο την εξέγερση του Βυζαντινού στρατού εναντίον του αυτοκράτορα, λόγω των δυσκολιών της χειμερινής εκστρατείας στον Δούναβη, αλλά και των περικοπών στους μισθούς. Ο Φωκάς απεστάλει στην Κωνσταντινούπολη ως εκπρόσωπος των δυσαρεστημένων, αλλά με την άφηξή του στην πρωτεύουσα ανακήρυξε τον εαυτό του νέο αυτοκράτορα. Ανόητος δεν ήταν. Ήξερε ότι τον στήριζε ο στρατός και η πλειοψηφία του κόσμου. Ο Πατριάρχης Κυριάκος ο Δεύτερος τον έστεψε νέο αυτοκράτορα στην εκκλησία του Ιωάννη του Βαπτιστή στον Μπακύρκιοι στις 23 Νοεμβρίου του 1602, βάζοντας και αυτό στο χέρι του σε μια περίοδο σκότους και αίματος. Ο Μαυρίκιος δραπέτευσε μαζί τους γιους του Θεοδόσιο και Τιβέριο, αλλά συνελήφθησαν από τους άνδρες του Φωκά και εκτελέστηκαν. Η σύζυγος και οι κόρες του Μαυρίκιου φυλακίστηκαν στη Μονή των Αγίων Μετανιών και αργότερα εκτελέστηκαν και αυτές. Ο Φωκάς εξόντωσε κάθε αντίπαλό του και τοποθέτησε στις θέσεις τους συγγενείς και στενούς του φίλους, την ίδια ώρα που εισήγαγε στο Βυζάντιο νέους τρόπους βασανιστήριων που δυστυχώς παρέμειναν και μετά την εκθρόνησή του από τον Ηράκλειο το 610. Ικανός αξιωματικός, μεγαλός όμως με εξανθά μαλλιά και επιβλητικό παρουσιαστικό, ο Ηράκλειος, που την περίοδο εκείνη χτυπιόταν με τους Πέρσες στη Μεσοποταμία, εισέρχεται θριαμβευτή στην Κωνσταντινούπολη με την υποστήριξη της φατρίας των Πρασίνων και χωρίς να δώσει μάχη. Η ανακτορική φρουρά των εξκουβιτόρων θα αυτομολύσει προς την πλευρά του και τελικώς ο Φωκάς συλλαμβάνεται και εκτελείται. Όταν ο Ηράκλειος ανέλαβε την εξουσία, η Βυζαντινή Αυτοκρατορία βρισκόταν σε πάρα πολύ κακή κατάσταση.
οι Σλάβοι άρχισαν να γίνονται και πάλι απειλητικοί, όπως και οι Άβαροι, λαός νομαδικός, μογγολικής καταγωγής, που είχε εγκατασταθεί στις ουγγρικές πεδιάδες. Ο πιο μεγάλος κίνδυνος όμως εξακολουθούσαν να είναι οι Πέρσες, που δια του βασιλιά τους Χοσρόη του Δεύτερου ήθελαν να διώξουν τους Βυζαντινούς από την Ανατολική Μεσόγειο. Μάλιστα, το 614 κατάφεραν να κυριεύσουν την Ιερουσαλήμ και να μεταφέρουν τον Τίμιο Σταυρό στην πρωτεύουσά τους. Πάμε σε κάτι πολύ ιδιαίτερο μουσικά, φίλες και φίλοι. Η Capella Real del Catalunya, Ισπανή είναι από την Καταλωνία, φίλες και φίλοι, είναι μια χοροδία με φοβερούς σολίστες. Εξειδικεύονται σε πάσης φύσεως μελωδίες που έχουν να κάνουν με τον Μεσαίωνα. Κάποια στιγμή λοιπόν, φίλες και φίλοι, αποφάσισαν να ερμηνεύσουν τα σταυροθεοτόκια. Είναι εύκολο να γίνεται εύκολα αντιληπτό, φίλες και φίλοι, το ότι πασχίζουν πραγματικά οι Ισπανιόλοι να αποδώσουν όσο το δυνατόν καλύτερα γίνεται την ελληνική γλώσσα και είναι πραγματικά αξιέπαινοι για αυτό που κάνουν.

Μία από τις πρώτες προτεραιότητες του νέου αυτοκράτορα, Ηράκλειου, ήταν το ξεκαθάρισμα των σχέσεων Βυζαντίου και Περσίας. Η απόφαση του ήταν να τις λύσει δια των όπλων και για το σκοπό αυτό θα συγκροτήσει ισχυρό στρατό. Προσέδωσε μάλιστα στην εκστρατεία του χαρακτήρα ιερού πολέμου, καθώς το σύμβολο του χριστιανισμού, όπως είπαμε και νωρίτερα, βρισκόταν ακόμη στα χέρια των Περσών. Πρωτίστως όμως

τα χέρια σταυρωμένα και σκέφτηκε κάτι δαιμόνιο για να αντιμετωπίσει τον Ηράκλειο. Ερχόμενος σε συμφωνία με τον Χαγάνο, δηλαδή τον ηγεμόνα των Αβάρων, για κοινή δράση εναντίον των Βυζαντινών, ουσιαστικά εξασφάλιζε ότι τα νότα της Κωνσταντινούπολης θα έμεναν πλέον ακάλυπτα, με δεδομένο το ότι ο Ηράκλειος και ο στρατός του βρισκόταν χιλιόμετρα μακριά. Έτσι, στις αρχές Μαΐου του 626, οι Άβαροι, συνεπικορούμενοι από σλαβικά φύλλα, Χροβάτες, δηλαδή Κροάτες, και Σέρβους, πολιόρκησαν αρχικά τη Θεσσαλονίκη, θεωρώντας με τη σειρά τους ότι η κατάληψή της θα τους έδινε έναν σημαντικό σταθμό ανεφοδιασμού, αλλά και καλυμμένα νότα για τον ουσιαστικό στόχο τους, που δεν ήταν άλλος από την Κωνσταντινούπολη. Όμως τα τείχη της Θεσσαλονίκης δεν ήταν πεξέγελαση. 33 μερόνυχτα οι Άβαροι πάσχιζαν να τα ρίξουν, αλλά το μόνο που κατάφεραν ήταν να χάσουν σε τούτα εδώ τα χώματα στρατόπολη αλλά και εφόδια. Έτσι αποφάσισαν να λύσουν την πολιορκία και να στραφούν αποκλειστικά στην Κωνσταντινούπολη, έξω από τα τείχη της οποίας θα φτάσουν στις 29 Ιουνίου του 626. Το ίδιο διάστημα έφτανε από την Μικρά Ασία και μια περσική στρατιά υπό τον Σαρβαραζά, η οποία στρατοπέδευσε στην Παλαιά Χαλκιδόνα. Η Κωνσταντινούπολη ήταν πλέον περικυκλωμένη. Στις 30 Ιουλίου οι Άβαροι έστησαν πολιορκητικά μηχανήματα και την επομένη άρχισαν την επίθεσή τους κατά των μικρών δυνάμεων που υπερασπίζονταν την Κωνσταντινούπολη. Η δύναμη που παρέταξαν αριθμούσε περί τους 80.000 άνδρες. Η κατάσταση ήταν κρίσιμη για τους πολιορκημένους, καθώς, όπως είπαμε, ο Ηράκλειος βρισκόταν εκτός της Κωνσταντινούπολης, πολεμώντας τους Πέρσες. Στη θέση του είχε αφήσει τον ανήλικο γιο του Κωνσταντίνο, τον οποίον επιτρόπευαν ο Πατριάρχης Σέργιος και ο Μάγιστρος Βόνος. Από την πρώτη και όλα στιγμή της πολιορκίας, οι Βυζαντινοί, γνωρίζοντας τον άπλιστο χαρακτήρα του Χαγάνου των Αβάρων, το όνομα του οποίου δεν διασώζεται στις πηγές, προσπάθησαν να τον δελεάσουν με χρήμα και χρυσό. Αυτός παρέμενε ασυγκίνητος και ζητούσε μετεπιτάσεως την παράδοση της Κωνσταντινούπολης. Ενδεχομένως να είχε τους λόγους του, καθώς οι Βυζαντινοί, οι οποίοι ήταν μάστορες στη διπλωματία της εποχής, υποδάβλιζαν με διάφορους τρόπους τις τάσεις ανεξαρτησίας που επεδείκνυαν οι Σλάβοι έναντι των Αβάρων. Ο Χαγάνος, φίλες και φίλοι, σε μια κίνηση στρατηγική, σε μια κίνηση αντιπερισπασμού, θα ρίξει στον κεράτιο κόλπο μονόξυλα πλοιάρια τα οποία είχαν κατασκευάσει Σλάβοι, προκαλώντας αρχικά αναταραχή στους Βυζαντινούς. Τα μονόξυλα πλοιάρια, φίλες και φίλοι, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μικρά, πάρα πολύ μικρές βάρκες ως επιτοπλίστων, οι οποίες κατασκευάζονταν από τον κορμό ενός μόνο δέντρου. Στις 3 Αυγούστου έριξε στον κεράτιο κόλπο και τα υπόλοιπα μονόξυλα που είχε στη διάθεσή του στο Βόσπορο, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν πλέον ως αποβατικά για την μεταφορά των περσικών δυνάμεων που είχαν καταφθάσει στην περιοχή. Πάμε σε έναν εκ των μεγαλύτερων ύμνων της χριστιανικής παράδοσης, φίλες και φίλοι, και αναφερόμαστε στον Ακάθιστο ύμνο, ο οποίος δεν είναι μόνο το «Τι υπερμάχο», ας πάρα πολύ μεγάλος ύμνος, θα τον δούμε αργότερα αναλυτικά. Πάμε σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμά του,

το προσταχθέν μυστικός. Ψάλλει ο ιερέας Γιώργιος Τάμος, πρωτοπρεσβύτερος της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος και Φανιοφερσάλων, με τον αδελφό του τον Άρη Στάμο, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού του Αγίου Αθανασίου Θεσσαλονίκης. Τα ίσα, θα το καταλάβετε, κρατά ο Θωμάς Βλάχος.

102 FM της R3, εδώ είστε συνδεδεμένοι φίλες και φίλοι και ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω», η οποία βρίσκεται εντός των τυχών της Κωνσταντινούπολης και ετοιμάζεται να δεχθεί την σφοδρή επίθεση των αβάρων. Ο Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση, ο Ανδρέας Κοράνης στην τροφιά, στη ρύθμιση του ήχου. Θυμίζουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Γράφετε στα μηνύματα του κινητού σας 102, αφήνετε ένα κενό, μεταγράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54160. Στον Κώστα μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε και την καλησπέρα μας, όπως επίσης και στην Δήμητρα, στην Αγγελική, στην Ειρήνη, την καλησπέρα μας στην αγαπημένη την Τατιάνα και στον πολύ αγαπημένο μας φίλο τον Άκη. Μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην αγαπημένη την Γεωργία, στην Ανά, στον Δημοσθένη, στη Μαρία και το Μάκη στην Νεάπολη. Την καλησπέρα στην Έφη που μας ακούει και από πολύ μακριά. Αυγούστου. Ο στρατός των Αβάρων επιτίθεται σε ένα ασθενές κομμάτι των τυχών της Κωνσταντινούπολης και καταλαμβάνει την εκκλησία της Παναγίας των Βλαχερνών. Στην εκκλησία οι Άβαροι θα οχυρωθούν προκειμένου να συνεχίσουν τις επιθέσεις τους. Εκεί όμως βγαίνει παγανιά, θα λέγαμε, το πανίσχυρο κατασκοπευτικό δίκτυο της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, που είχε τεράστιες επιτυχίες όλα τα χρόνια. Οι Βυζαντινοί θα καταφέρουν να μάθουν τον τρόπο με τον οποίο επρόκειτο να δοθεί το σύνθημα της επίθεσης των σλαβικών πλοιαρίων. Ποιο ήταν το σύνθημα? Θα άναβαν φωτιά από μια συγκεκριμένη θέση η οποία ονομαζόταν Πτερών. Νύχτα της 7ης Αυγούστου, φίλες και φίλοι, ο Βυζαντινός μάγιστρος Βόνος δίνει εντολή σε άνδρες του να ανάψουν αυτοί φωτιές στη θέση Πτερών, αλλά σε συγκεκριμένη ώρα. Οι στρατιώτες του Βόνου το κάνουν, με αποτέλεσμα μια άκερη επίθεση των σλαβικών πλοιαρίων, η οποία θα πέσει ταυτοχρόνως και σε μια αναπάντηχη κακοκαιρία η οποία ξεσπά από το πουθενά. Όπως γράφει και ένας εκ των αυτοπτών μαρτύρων, Θεόδωρος Σύγγελος, «γενωμένων δε βροντών και αστραπών και χαλάζεις πεσούσεις, σφόδρα μεγίστης κατετρικτόσκοντο ή εν το χερσαίο τύχη παρακαθήμενη άβαρη». Καλά προετοιμασμένος και πανίσχυρος Βυζαντινός στόλος που έχει πλοία βαριά τα οποία αντέχουνε στον βοριά δεν χάνει ευκαιρία. Περικυκλώνει και καταστρέφει τα σλαβικά μονόξυλα. Όπως θα γράψει ο μεταγενέστερος ιστορικός πατριάρχης Νικηφόρος, η θάλασσα κοκκίνησε από το αίμα. Ενώ και πάλι ο Σύγγυλος αναφέρει ότι η θάλασσα δίπλα στις Βλαχερνές ήταν καλυμμένη με πτώματα και άδεια μονόξυλα που έπλεαν πέρα δόθε. Μόνο ένας πολύ μικρός αριθμός Σλάβων κατόρθωσε να διασωθεί, φοβούμενοι αντίπεινα από την πλευρά των Αβάρων για την αποτυχία τους. Οι Σλάβοι εγκατέλειψαν τις θέσεις μάχης και άρχισαν να διαφεύγουν στις γυροπεριοχές. Το υπικό των Αβάρων τους πήρε στο κατόπι. Έτσι όμως ο χώρος μπροστά από τα τείχη της Κωνσταντινούπολης έμεινε έρημος. Πολιορκημένοι πήραν θάρρος και από την πληροφορία ότι πλησίαζε με στρατό ο αδελφός του αυτοκράτορα Θεόδωρος, βγήκαν από τα τείχη και πέρασαν στην αντεπίθεση. Ο Χαγάνος έλυσε την πολιορκία και με το στρατό του αποχώρησε. Από τότε οι Άβαροι δεν ξαναενόχλησαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία και εξαφανίστηκαν μάλιστα από τον ορίζοντα της Αυτοκρατορίας,
Από την πλευρά του, επικεφαλής της περσικής στρατιάς Σαρβαραζάς επέστρεψε μετεσχήνη στην πατρίδα του, όπως αναφέρουν οι χρονικογράφοι της εποχής. Η Κωνσταντινούπολη είχε σωθεί. Η λύση της αβαρικής πολιορκίας αποδόθηκε σε θαυματουργή παρέμβαση της Θεοτόκου και συνδέθηκε με την Παναγία των Βλαχερνών. Ο Πατριάρχης με όλους τους επίσημους και το λαό πήγαν στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών και όλοι όρθιοι έψαλαν το λεγόμενο ακάθιστο ύμνο στην Παναγία, αποδίδοντας τα νικητήρια και την ευγνωμοσύνη τους στην, αυτό που λέει και ο ύμνος, τη υπερμάχο στρατηγό. Μια μεγάλη παράδοση του τόπου αρχίζει, φίλες και φίλοι. Όπως αντιλαμβάνεστε, και αυτή είναι και η επικρατέστερη άποψη, δεν ήταν δυνατόν να συνετέθει ο ύμνος μέσα σε μια νύχτα, έτσι. Άρα είχε συντεθεί νωρίτερα και μάλιστα θεωρείται ότι ψαλόταν στο συγκεκριμένο ναό στην Αγρυπνία της 15ης Αυγούστου κάθε έτους. Απλώς εκείνη την ημέρα ο ύμνος εψάλλει ορθοστάδιν, ενώ αντικαταστάθηκε, φίλες και φίλοι, αυτό που ακούσαμε, το τότε προήμιο, το προσταχθέν μυστικός λαβών εν γνώση, με το μέχρι σήμερα χρησιμοποιούμενο τη υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, το οποίο έδωσε τόσο τον δοξολογικό όσο και τον εγκομιαστικό τόνο στον μέχρι τότε διηγηματικό και δογματικό ύμνο. Πάμε σε μια σύνθεση του Χριστόδουλου Χάλαρη, φίλες και φίλοι, και πάλι ο Νίκος Κωνσταντινόπουλος είναι αυτός που ερμηνεύει. Κάλεσμα κάνει ο βασιλιάς.

Ενώ φίλες και φίλοι είναι αδιαφυσβήτητο ότι ο ύμνος ψαλόταν ως ευχαριστήρια οδή προς την υπερμάχο στρατηγό του Βυζαντινού κράτους, εντούτοις το πρόβλημα της σύνθεσης του κοντακίου του ακάθιστου ύμνου παραμένει μέχρι και τις μέρες μας ένα από τα πιο σημαντικά και πιο δύσκολα φιλολογικά προβλήματα. Βλέπετε, οι μελετητές όχι μόνο δεν έχουν καταλήξει στο ποιος, πότε και γιατί συνέθεσε τον ύμνο αυτό, αλλά οι γνώμες τους εμφανίζουν και τεράστιες αποκλίσεις. Η αλήθεια είναι ότι το ποιος και το πότε είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους. Αλλά σε όλη τη χειρόγραφη παράδοση, ο ύμνος φέρεται ως ανώνυμος, ενώ ο συναξαριστής που τον συνδέει με τα γεγονότα του Αυγούστου του 626 δεν αναφέρει ούτε το χρόνο της σύνθεσής του, ούτε τον μελωδό του. Η αλήθεια είναι ότι το περιεχόμενό του απηχεί τις θέσεις της Τρίτης Οικουμενικής Συνόδου, κάτι που μας βοηθά ή αν μη τι άλλο μας δίνει το έναυσμα να θεωρήσουμε ότι η χρονολογία σύγκλησής της, δηλαδή το 431, είναι μια σταθερά, καθώς είναι σίγουρο ότι ο ύμνος δεν συνετέθη νωρίτερα. Από την άλλη, υπάρχουν ερευνητές που θεωρούν ότι από το περιεχόμενο του ακάθιστου ύμνου βγαίνει το συμπέρασμα ότι αυτός αναφέρεται σε κοινό εορτασμό του Ευαγγελισμού και των Χριστουγέννων. Εορτές οι οποίες ήταν κάποτε μαζί, αλλά χωρίστηκαν κατά τη βασιλεία του Ιουστινιανού. Πράγμα που αν ισχύει, το ότι δηλαδή αναφέρεται στον κοινό εορτασμό Ευαγγελισμού και Χριστουγέννων, αφενός σημαίνει το ύμνος γράφτηκε το αργότερο επί Ιουστινιανού, αφετέρου, ενισχύει την άποψη που λέει ότι προϋπήρχε των γεγονότων τα οποία σας περιγράφουμε, δηλαδή των γεγονότων του 626.

Για σκεφτείτε το, Ευαγγελισμός 25 Μαρτίου. Χριστούγεννα 25 Δεκεμβρίου. Πόσο μακριά οι γιορτές σήμερα. Γιατί καμιά φορά λέμε, φίλες και φίλοι, και δεν θα κουραστούμε να το επαναλαμβάνουμε. Και εύχομαι να μην κουραστείτε κι εσείς να το ακούτε, ότι τον κόσμο τον κρίνουμε με βάση την εποχή του, με βάση τα δεδομένα του, κοινωνικά, πολιτικά, ακόμα και σε επίπεδο παραδόσεων, σε επίπεδο πίστης, σε επίπεδο ημερολογίου, πόσο πραγματικά διαφορετικός ήταν ο κόσμος κάποτε. Η παράδοση από την πλευρά της αποδίδει τον ακάθιστο ύμνο στον μεγάλο βυζαντινό υμνογράφο του 6ου αιώνα, τον Ρωμανό τον Μελωδό. Και βέβαια την άποψη αυτή στηρίζουν πάρα πολλοί ερευνητές, όπως ο Κυπριάκεβιτς, ο Ντέλγκερ, ο Μπέκ, ο Βελές, πάρα πολλοί, και ο Ευστραθιάδης, οι οποίοι θεωρούν ότι οι εκφράσεις του ύμνου, η γενικότερη ποιητική του αρτιότητα, αλλά και η δογματική του πληρότητα, δεν μπορούν παρά να οδηγούν σε αυτόν, δηλαδή τον Ρωμανό των Μελωδών. Ένας άλλος ερευνητής, ο Γκρος Ντίντιερ Ντεματών, θεωρεί ότι ένα κοντάκι του Ρωμανού ακολουθεί τη μουσική και το μέτρο του πρώτου οίκου του ακάθιστου ύμνου, «Άγγελος Προστάτης», έτσι ξεκινά, πράγμα που κατά αυτό σημαίνει ότι ο Ρωμανός τουλάχιστον γνώριζε, αν δεν συνέγραψε ο ίδιος, τον ύμνο. Τέλος, σε έναν κώδικα του 13ου αιώνα υπάρχει μεταγενέστερη σημείωση του 16ου αιώνα, η οποία αναφέρει το Ρωμανό ως ποιητή του ύμνου. Δεν πρέπει όμως να μένουν κενά, έτσι. Είπαμε για παράδειγμα νωρίτερα το μέτρο του πρώτου οίκου. Τι είναι ο οίκος? Ο οίκος στη βυζαντινή μουσική είναι στροφές, έτσι. Ο ακάθιστος ύμνος αποτελείται από 24 οίκους, οι οποίοι είναι δύο ειδών. Οι περιττοί, α, γ, ε και ούτω καθεξής, που είναι μεγάλοι, αποτελούνται από 18 στίχους. Οι 5 πρώτοι περιλαμβάνουν τη διήγηση. Οι 12 επόμενοι αποτελούν τους χαιρετισμούς, οι οποίοι απευθύνονται προς τη Θεοτόκο. Και ο 18ος είναι το εφήμνιο «Χαίρε νύμφη ανύμφευτε». Οι άρτιοι οίκοι, β, δ, ζ και ούτω καθεξής, αποτελούνται μόνο από 5 στίχους διήγησης και το εφήμνιο «Αλληλούια». Από τους άρτιους οίκους, οι περισσότεροι αναφέρονται στο Χριστό και μερικοί αναφέρονται στη Θεοτόκο. Γενικό θέμα του ύμνου είναι ο Ευαγγελισμός, ο οποίος αναφερόταν και στο αρχικό του προήμιο, αυτό που ακούσαμε, το προσταχθέν μυστικός, με πηγές στην Αγία Γραφή και τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο ακάθιστος ύμνος περιγράφει τα ιστορικά γεγονότα, αλλά σαφώς ως ύμνος προχωρεί και σε συγκεκριμένη θεολογική αλλά και δογματική ανάλυση.

Πάμε σε μια σπάνια ηχογράφηση, φίλες και φίλοι. Μια από τις μεγαλύτερες μορφές της βιεντινής μουσικής παράδοσης του τόπου υπήρξε ο Σίμων Καράς. Πάμε να τον ακούσουμε σε έναν καλοφωνικό ιρμό, τον Ρόδον το Αμάραντον.

Καλοφωνικός σειρμός, φίλες και φίλοι, τι είναι και έχετε κάθε λόγο να ρωτάτε. Είναι ένα περίτεχνο, εκτενές, το καταλάβατε, ένα μουσικά ανεπτυγμένο είδος στην βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική που προκύπτει κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας, συγκεκριμένα τον 17ο και 18ο αιώνα. Μεγάλοι μουσικοδιδάσκαλοι συνέβαλαν στην ανάπτυξή του. Και σε αντίθεση με τους αυστηρούς και σύντομους σειρμούς των ακολουθιών, ο καλοφωνικός ξεχωρίζει για αυτό που ακούσατε, για την πλούσια εκφραστικότητα, τη χρωματική λαμπρότητα και την ελευθερία. Αυτό ήταν ο ακάθιστος ύμνος. Πότε θα τον ακούσετε? Στις 5 πρώτες Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Τις πρώτες 4 τμήματικά και την 5η ολόκληρο. Κομμάτι της παραδοσής μας. Αντάμωμα των πιστών με τη μία μητέρα του χριστιανικού κόσμου, την Παναγία. Ανάμνηση, ποίηση, ευταξία ψυχής. Η βυζαντινή μουσική ανέκαθεν οδηγούσε σε κάτι τέτοιο. Συντροφιά για κάποιες κυρίες, αλλά και κυρίως που ξέρετε, είναι γλυκό πικρό αυτό, το ξέρω, αλλά έτσι είναι και η ζωή, ε. Κοιτούν γύρω τους το εκκλησίασμα και βλέπουν τη δικιά τους παλιά φρουρά να λιγοστεύει. Είναι αυτή η παλιά φρουρά θεματοφύλακες της παράδοσης, μιας παράδοσης που, όπως είπαμε, δεν έμαθε να φοβάται, αλλά να σέβεται και κυρίως να ελπίζει. Ξέρετε, αν μια μέρα φύγει οριστικά, όπως λέει χαριτολογώντας αλλά και με πολύ αγάπη ο αδελφός μου, αν φύγει οριστικά η κόμωση γερμανικό κράνος, θα έχει φύγει ένα κομμάτι που έφτασε στο σημείο να ζητά συγχώριο όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλους τους υπόλοιπους. Και αυτό αγάπη το λένε. Σας χαιρετούμε με αυτόν, με το βασικότερο κομμάτι του ακάθιστου ύμνου, τη Υπερμάχο, με τον ιερέα Γεώργιο Στάμο, τον αδελφό του Άρη και τον Θωμά Βλάχο. Γεια και χαρά!

0: Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις του Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπύρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμα. Το ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παρανόμων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κύριου Σαμαρά, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώσεις και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει ότι για τρίτη συνεχόμενη φορά ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά την χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας δηλώνει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του δις εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΑΕΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω της το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσίευσε πριν από λίγη ώρα η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της Μονάδας Μετεώ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Έντονη κινητικότητα καταγράφεται από νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής στην ευρύτερη περιοχή του Κιθερώνα και του Πορτογερμανού, με εναέρια μέσα πυρόσβεσης να πραγματοποιούν συνεχείς πτήσεις εδώ και σχεδόν 2 ώρες. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την πυροσβεστική για νέα ενεργή εστία, ούτε έχει εκδοθεί μήνυμα του 112 για την περιοχή. Κάτοικοι του Αγίου Νεκταρίου κάνουν λόγο για διαρκείς πτήσεις χωρίς να διακρίνεται από τον οικισμό φωτιά. Η εικόνα παραπέμπει σε επιχειρήσεις για τον άμεσο εντοπισμό και την αντιμετώπιση μικρών εστιών ή αναζωπυρώσεων μέσα στην τεράστια καμένη έκταση. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Στο έργο της κατάσβεσης πήραν μέρος 61 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και 22 οχήματα, ενώ από αέρος κινητοποιήθηκαν 5 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Φωτιά εκδηλώθηκε στο στεφάνι Κορινθίας, σε αγροτοδασική έκταση, όπου και στάλθηκε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, ζητώντας τους να είναι σε ετοιμότητα. Και στο Βέρμιο, στην περιοχή της Ερμακιάς Κοζάνης, ξέσπασε πυρκαγιά, όπου συμμετέχουν στην προσπάθεια κατάσβεσής της ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, αλλά και 3 αεροσκάφη. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχαίος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό στη Θεσσαλονίκη θα ισχύουν από σήμερα. Αναλυτικότερα, το ωράριο λειτουργίας διαμορφώνεται από τη Δευτέρα έως την Πέμπτη από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο 5 και 15 το πρωί έως 2 μετά τα μεσάνυχτα και Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 τα μεσάνυχτα. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι η ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κοινή ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται εν μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή, όπως υπόθηκε και σε άλλες χώρες της περιοχής. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βόρειο-ανατολική Ινδία προκάλεσαν το θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μία έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά έθριο στενό καιρό σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρό θα είναι γενικά έθριο. Η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9.
2: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
3: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
4: Λυσιστράτη είσαι.
3: Μην το πεις.
5: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
6: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
7: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
8: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
9: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
10: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
11: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
10: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
11: Γίνε δωρητής οργάνων.
10: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
11: Για πληροφορίες και ραντεβού,
10: τηλεφώνησε στο 2313 31 3151.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
12: Το σβήσιμο της μέρας.
13: Fade out.
12: Με τον Παναγιώτη Μανή.
13: Fade out.
12: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
13: ταξίδια στο παρελθόν,
12: μουσικές του κόσμου.
14: Δεν λέει να πάει σινεμά.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής 7 Αυγούστου 2026. Παρασκευάρα σήμερα. Και όσοι έχετε τη δυνατότητα, φύγετε, φύγετε, φύγετε. Αναζητήστε δροσιά για να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Είμαι ο Παναγιώτης Μανής. Γιώργο Λιάκη έχω στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Και εσάς περιμένουμε στα μηνύματα στο 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Και ένας φίλος ήρθε απόψε από τα παλιά σήμερα εδώ στο στούντιο. Έχουμε Τίμο Φακαλή μετά από πολύ καιρό.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα Παναγιώτη Μανή.
0: Τι γίνεται?
1: Πολύ καλά, ναι. Ετοιμαζόμαστε για άδεια σιγά σιγά. Φάγαμε και τις πρώτες μέρες του Αυγούστου και σιγά σιγά από εβδομάδα θα πάρουμε και εμείς την άγουσα για τα αποδυτήρια.
0: Από εβδομάδα εννοεί, γιατί Σαββατοκύριακο δουλεύει. Είναι από αυτούς εδώ που δουλεύουν Σαββατοκύριακο και δεν θα είναι, λένε, το Παρασκευάρα για μας. Μαζί δουλεύουμε το Σαββατοκύριακο. Εμείς θα σας ενημερώνουμε από την τηλεόραση λοιπόν και από το ραδιόφωνο. Γιατί αν προκύψει κάτι θα βγει ο Τίμος. Και ο Τίμος ήταν δύο μέρες τις τελευταίες στα σύνορα Τελωνίου Ευζώνων.
1: Όπου εκεί γίνεται ο κακός χαμός και στο πήγαινε και στο έλα. Έχει αρκετούς ταξιδιώτες. Σε αυτούς που μπαίνουν στο Τελωνίο των Ευζώνων για μας, εκεί έχουν ανοίξει αρκετές πύλες εισόδου, οπότε δεν υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση. Υπάρχει όμως καθυστέρηση σε όσους αποχαιρετούν τη χώρα μας, έχουν δηλαδή γεμίσει τις μπαταρίες και εκεί έχουμε αρκετά μεγάλες ουρές. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι όλοι ήταν μαυρισμένοι. Δεν έχαναν το χιούμορ τους, τη διάθεσή τους και δεν είδα εκνευρισμένους ανθρώπους, παρόλο που περίμεναν μέσα στο λιοπύρι μισή ώρα για να περάσουν τα σύνορα και να φύγουν για τις πατρίδες τους. Ίσα ίσα μου λέγανε ότι ανυπομονούν να γυρίσουν στην Ελλάδα, στη Χαλκιδική και στην παραλία Κατερίνης περισσότερο και στην Ολυμπιακή Ακτή, οι οποίοι παραθέζαν τις προηγούμενες μέρες. Ούτε μία κόρνα δεν άκουσα, παρόλο που περιμέναν στις ουρές μισή ώρα και μία ώρα μέσα στο λιοπύρι με 38 και 39 βαθμούς Κελσίου, δεν άκουγα τίποτα.
0: Αυτό είναι Ευρωπαίοι.
1: Ευρωπαίοι Βαλκάνοι.
0: Ναι, ωραία, μια χαρά. Και πολύ αυτοκίνητο, έτσι.
1: Πολύ αυτοκίνητο, οδικός τουρισμός. Κυρίως Ρουμανία, Σερβία, Βόρεια Μακεδονία και Κόσοβο. Κατεβαίνουν πλέον μιλιούνια κόσμου. Από αρχές Αυγούστου έχουμε περίπου 45.000 διελεύσεις πολιτών. Είναι αρκετά μεγάλο το νούμερο και θα συνεχιστεί και τις επόμενες μέρες.
0: Αυτοκινήτων ή πολιτών?
1: Πολιτών.
0: 45.000 άνθρωποι σε 8 μέρες είναι 5-8-40, μιλάμε για 400.000 ανθρώπους μόνο για τον Αύγουστο, έτσι.
1: Μόνο για τον Αύγουστο.
0: Το νούμερο είναι τρομακτικό, όπως καταλαβαίνετε ο αριθμός. Όλοι αυτοί κατευθύνονται Χαλκιδική, Πιερία και σε αυτές τις, εδώ κοντά.
1: Ξέρουν τα ονόματα όλων των beach bar και των night clubs της Καλυθέας, του Πεκοχωρίου, του Παλιουρίου και της Ολυμπιακής Ακτής και μου λέγανε ακριβώς που θα πάνε. Εγώ δεν τα ήξερα, αυτοί μου τα λέγανε, τα εξηγούσαν.
0: Είδες, θα σε ξαναγούν αν πάμε και θα μας ξαναγήσουν κιόλας, να είσαι σίγουρος. Αυτοί τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς. Χαρά στην υπομονή τους όμως που κάθονται και ταλαιπωρούνται τόσες ώρες για να περάσουν λίγες μέρες αυτές δίπλα στη θάλασσα.
1: Είναι πολύ ωραίο και συγκινητικό να βλέπεις τόσο κόσμο να ψηφίζει Ελλάδα για διακοπές.
0: Και αυτό. Γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν θάλασσα δίπλα τους και εμείς που την έχουμε πολλές φορές δεν την εκτιμούμε.
1: Ακριβώς. Και είναι και πολλοί πλέον που αγοράζουν και σπίτια, δηλαδή και Σέρβοι και Βούλγαροι, οι οποίοι πλέον είναι κατά το ίμιση μόνιμοι κάτοικοι, έτσι.
0: Η κάθοδος των Βαλκανίων.

0: Άντε πάμε εδώ στα καθημάς. Καλησπέρα στην Νατάσα.
1: Καλησπέρα, καλή Παρασκευή μας λέει η Νατάσα.
0: Καλή Παρασκευή λοιπόν σε όλους. Τελειώνει η Παρασκευή, καλό Σαββατοκύριακο τώρα. Πάμε από αύριο. Και φαντάζομαι αύριο θα γίνεται πανικός και στα σύνορα και στα διόδια και για Χαλκιδική.
1: Ναι, θα γίνει ο κακός χαμός. Μάλγαρα, διόδια ανάληψης για Καβάλα, εκεί προς Ασπροβάλτα, Βρασνά κτλ. Χαλκιδική. Νομίζω ότι όλοι οι δρόμοι οδηγούν σε παραλίες αύριο.
0: Ναι, αυτό είναι το δεδομένο και είναι και οι ημερομηνίες που παίρνει ο κόσμος άγια συνδυάζοντας το και με το 15 Αύγουστο, οπότε θα φύγει πάρα πολύ κόσμος αύριο. Και πολύ φοβάμαι μεγάλη επιστροφή στις 16 του μηνός.
1: Ναι, και πιο πολύ, αρκετοί θα πάνε βέβαια σε παραλίες, αλλά δεν θα πάνε και λίγοι και σε χωριά, έτσι, ορεινά χωριά.
0: Ναι. Γιατί πανηγύρια.
1: Και πολλά πανηγύρια, οπότε δεν είναι μόνο η θάλασσα να βγούμε και να περάσουμε ωραία και τα πανηγύρια είναι ένας τρόπος να ξεδώσουμε.
0: Εντάξει, τότε θα πούμε για τον καιρό. Λοιπόν, ο 15 Αύγουστος είναι ταυτόσιμος με ισχυρά μελτέμια, διαβάζω στο Weather Analysis, και φαίνεται ότι είναι έτσι ακριβώς θα εξελιχθεί και η εβδομάδα αυτή. Ο αντικυκλώνας αυτός που έρχεται θα δώσει ξανά ένα αρκετά σημαντικό κύμα καύσωνα σε δυτική και κεντρική Ευρώπη. Και Ισπανία, Γερμανία και Αυστρία 38, 39 και 40 θα θυμίζουν Λάρισα.
1: Οπότε βρέξτε πετσέτες, πάρτε νερά, ομπρέλες για τον ήλιο.
0: Στην χώρα μας λοιπόν θα ρίξει τον υδράργυρο από την Πέμπτη έως και ψύχρα. Νορμάλτι είναι μέσα έως και ψύχρα στο Αιγαίο. Οι βοριάδες όμως αυτές, οι βοριάδες αυτοί θα αγγίζουν πάλι τα 9 με 10 μποφόρ στο Αιγαίο, οπότε ενδεχόμενες καθυστερήσεις σε απόπλους και κατάπλους και απαγορεύσεις, θα έχουμε και τέτοια θέματα. Και η κύρια απειλή είναι αυτό που έγινε με τις φωτιές Αττικοβιωτία και Κρήτη. Κόκκινος συναγερμός, Αττικοβιωτία, Εύβοια, Πελοπόννησος ξανά από την Τετάρτη. Και ελπίζουμε να μην έχουμε δυσάρεστες καταστάσεις. Θα έχει ζέστη, αλλά θα έχει ισχυρούς ανέμους. Οπότε προσοχή, προσοχή, προσοχή. Βλέπετε τι έγινε την προηγούμενη εβδομάδα σε Αττικοβιωτία και σε Κρήτη. Μην έχουμε ξανά τα ίδια επί μια εβδομάδα στην Αττική και στη Βιωτία. Και εγώ όταν και προσπαθούσαν να μαζέψουν τις φλόγες. Με τέτοιους ανέμους δεν πετούν και τα εναέρια και οι φλόγες δεν μαζεύονται.
1: Και εδώ είχαμε λαχταρίσεις τις προηγούμενες μέρες, τόσο στο Κιλκής όσο και στην Πιερία, αλλά και στη Χαλκιδική. Ευτυχώς έσβησαν άμεσα, οριοθετήθηκαν άμεσα οι φωτιές πριν πάρουν μεγάλες διαστάσεις.
0: Και οριοθετήθηκαν άμεσα γιατί ακριβώς είχαμε τα εναέρια μέσα. Αμέσως με το που πετούν τα εναέρια, πριν από λίγο σήμερα είχαμε στο Μονοπήγαδο εκεί φωτιά. Αμέσως σηκώθηκαν 6 εναέρια και σε μισή ώρα η φωτιά οριοθετημένη. Αν δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα.
1: Και είπαν ότι πλέον θα πετούν και το βράδυ τα νέα, του νέου τύπου Καναντέρ.
0: Αυτά που θα πάρουμε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
3: Λοιπόν, και από σήμερα ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια σε αυτή τη γραμμή που την περιμένουμε για να δούμε και την επέκταση του μετρό, στη γραμμή Καλαμαριάς.
4: Θα σου πω τι έγινε το πρωί τώρα. Σήμερα το πρωί λοιπόν το μετρό ξεκίνησε με 2 ώρες καθυστέρηση.
3: Είχε προαναγγελθεί αυτό.
4: Είχε προαναγγελθεί αυτό. Οπότε 7 η ώρα έβλεπα εγώ κόσμο που ήταν και περίμενε να μπει στο μετρό, δεν είχε ενημερωθεί, οπότε είδα κόσμο έξω από τα κατεβασμένα στόρια που περίμενε να μπει στο μετρό.
3: Γιατί δεν ξέρανε.
4: Δεν ξέρανε, αυτό ακριβώς. Τώρα, από σήμερα το βράδυ έχουμε νέα ωράρια λειτουργίας για Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή και Σάββατο έχουμε επέκταση ωραρίου μέχρι τις 2 τα ξημερώματα και Κυριακή μέχρι τις 12.30 τα μεσάνυχτα.
3: Καλό είναι αυτό.
4: Πολύ καλό, γιατί έχουμε μεγάλη πολύ πιτσιρικαρία στη Θεσσαλονίκη. Αρκετά μεγάλος ο φοιτητικός πυρήνας της πόλης, οπότε θα βολευτούν και οι φοιτητές.
3: Τα δρομολόγια, τα δοκιμαστικά ξεκινούν σήμερα λοιπόν, όπως είπε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, και θα είναι 15 νέα πλήρως αυτοματοποιημένα τρένα. Θα γίνουν σε πρώτη φάση νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και από εκεί και πέρα υπάρχει και ο εξυγχρονισμός του συστήματος εισιτηρίων για Tap and Pay, είπε ο Υφυπουργός, δηλαδή με την κάρτα και στα δύο μέσα να τελειώνουμε, να μην έχουμε...
4: Ενίο εισιτήριο.
3: Ναι, να δούμε πώς θα γίνει.
4: Μέχρι τέλος, μέχρι τις γιορτές του Χριστουγέννων, μέχρι τότε θα το έχουμε.
3: Εντάξει, κάτι είναι γι' αυτό. Καταρχάς, τέλος Αυγούστου υπολογίζεται... Λειτουργία το μετρό Καλαμαριάς.
4: Εμπορική λειτουργία, ναι. Θα το παίρνουμε και θα πηγαίνουμε σε 10 λεπτά αρέτσου.
3: Μίκρα, προς τα εκεί. Ωραία τώρα, ωραία τώρα.
4: Και κουμπώνουν και νέα δρομολόγια του ΟΑΣΤ. Από τη Μίκρα πηγαίνει ένα σε οικία και ένα θα πηγαίνει προς αεροδρόμιο.
3: Νέες γραμμές λοιπόν και εκεί. Υπάρχουν ανακοινώσεις σήμερα. Καταργούνται οι 6 και οι 7 που Άγιος Ιωάννης και Καλαμαριά, και γίνονται εκεί κυκλικές, αλλά και 2 νέες γραμμές που θα ενώνουν τον τερματικό σταθμό του μετρό στη Μίκρα, η μια με το αεροδρόμιο και η μια με τη γύρω περιοχή. Παραμένει το 5 που έκανε νέα κρίνη Βενιζέλου, οπότε θα έχουμε τέτοιες αλλαγές

0: σε όλη την Καλαμαριά και με μετρό και με λεωφορεία.
1: Περιμένουμε και την Πόντου να ξεκαθαρίσει εκεί η ιστορία και να γίνει ανάπλαση, οπότε θα δώσει νέα πνοή και στους σταθμούς του μετρό, με καλύτερη πρόσβαση.
0: Και περιμένουμε και το μετρό δυτικά μετά.
1: Δυτικά το βλέπω λίγο δύσκολα. Έως πολύ δύσκολα. Τώρα λέει κάνουν μια μελέτη κόστους ωφέλους για να την καταθέσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να πάρουμε χρηματοδότηση και να δούμε, γιατί έχει δύο διαφορετικές...
0: Μπράβο, αυτό είναι το θέμα. Πού θα πάει, αν θα πάει Άνω Εύωσμο ή αν θα πάει προς το Παπαγεωργίου.
1: Ακριβώς, γιατί ο Άνω Εύωσμος είναι μια πολύ δυναμική περιοχή, αλλά όπως είπε ο Υφυπουργός, θα δείξει η μελέτη ποια είναι η πιο συμφέρουσα λύση από τις δύο.
0: Εντάξει. Για το πολύ μέλλον μιλάμε, αλλά κάτι είναι να ελπίζουμε.
1: Ναι, κάτι είναι να ελπίζουμε. Πάντως, πολύ πολιτισμός, ρε παιδί μου. Λεωφορεία καινούργια. Νέες γραμμές λεωφοριακές. Επέκταση του μετρό. Και θέλω να πω κάτι, ότι ο σταθμός Βενιζέλου δεν είναι απλά σταθμός. Είναι πρώτα απ' όλα μουσείο και μετά σταθμός.
0: Ναι, είναι. Την άλλη φορά δεν το λέγαμε εδώ, όταν ήσουν εδώ βράδυ, ότι είχε εντυπωσιαστεί ο Βρετανός που είχε πάει δημοσιογράφος. Και μετά το έκανε θέμα στην εφημερίδα του για το πόσο ωραίος είναι αυτός ο σταθμός.
1: Και το φοβερό στην ιστορία είναι ότι από Σεπτέμβριο θα δοθεί στον κόσμο προς επίσκεψη και το Αλκαζάρ. Οπότε εκεί πέρα από το ρωμαϊκό και βυζαντινό παρελθόν της Θεσσαλονίκης, ο κόσμος θα είναι μάρτυρας και του οθωμανικού παρελθόντος της πόλης.
0: Σε ένα χρόνο θα ερχόμαστε εδώ και θα λέμε πού ζούμε, τι πόλη είναι αυτή.
1: Πράγματι.

0: Καλησπέρα στον Αντώνη που στέλνει την καλησπέρα του σε όλους με μια φωτογραφία με μπύρες στο μπαλκόνι. Ελπίζω να μην είναι χθεσινές, να είναι άλλες, έτσι, μην είναι τέτοιο.
1: Βλέπω είναι σε καλό δρόμο, 4 βλέπω μέχρι τώρα εδώ πέρα.
0: Είδες, και στην Έφη που συνεχίζει την συνήθειά της να μας στέλνει φωτογραφίες με...
1: Λοιπόν, μας στέλνει 2 παγωτά δροσερά.
0: Αφού έχετε καλεσμένο, λέει, βγάζουμε γλυκό. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν και για το γλυκό. Μετά τις μπύρες πάει γλυκό έτσι κι αλλιώς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228 στο Viber. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα με φωτογραφίες, με βίντεο, ό,τι θέλετε. Έχουμε πει τέτοια εποχή, θέλουμε φαγητά και ποτά.
1: Εντάξει, ναι, λογικό δεν είναι. Να χαλαρώσουμε λίγο.
0: Λοιπόν, αναρτήθηκε πριν από λίγο ο διαγωνισμός για την ανάπλαση της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έως 21 Σεπτεμβρίου. Οι προσφορές.
1: Και πήραμε μπακίρι 204,6 εκατομμύρια ευρώ από το Εθνικό Πρόγραμμα Επενδύσεων. Χθες ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, ο κ. Πιερακάκης, ανακοίνωσε ότι τα λεφτά είναι δεσμευμένα για τη ΔΕΘ.
0: Και εξασφαλισμένα λοιπόν.
1: Μέχρι το 2030 είναι ο χρόνος αποπεράτωσης του έργου. Σε 3 στάδια θα γίνει η ανάπλαση. Εν λειτουργία σε όλα τα στάδια η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Περιλαμβάνει ένα μητροπολιτικό πάρκο 120 στρεμμάτων, είναι στην καρδιά της Θεσσαλονίκης το μητροπολιτικό πάρκο που θα δημιουργηθεί, 2 κτίρια βιοκλιματικά 40.000 τετραγωνικών μέτρων
0: που θα είναι τα περίπτερα εκεί,
1: θα είναι τα περίπτερα, συγκεντρωμένα όλα μαζί, και θα είναι και μια ανακαίνιση του συνεδριακού κέντρου του Ιωάννης Βελίδης, συν περίπου 1.000 θέσεις
0: πάρκινγκ
1: που το χρειάζεται, όχι μόνο 1.000, παραπάνω θέλει.
0: Εγώ τις φωτογραφίες που είδα ψήθηκα.
1: Εντάξει, και μόνο που θα περπατάς και θα ενοποιηθεί ουσιαστικά το κομμάτι της ΔΕΘ με το Αριστοτέλειο και το υπόλοιπο αστικό ιστό είναι κάτι πολύ ωραίο. Και το υδάτινο στοιχείο, έτσι.
0: Ναι, ακριβώς αυτό. Και εγώ τις φωτογραφίες αυτές είδα με το υδάτινο στοιχείο και με το πράσινο και ψήθηκα. Εντάξει, κάποιοι λένε ότι θα μπορούσε να γίνει όλη η ΔΕΘ Μητροπολιτικού Πάρκου ένας χώρος που φιλοξενεί διεθνείς εκθέσεις.
1: Νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο όπως πάει η όλη ανάπλαση, γιατί και υπήρχε ένα σχέδιο λίγο φαραωνικό θα έλεγα. Βέβαια, εντάξει, η κυβέρνηση άκουσε την κοινωνική πίεση που ασκήθηκε και άλλαξε και το σχέδιο. Και αν θέλουμε και παραπάνω στρέμματα πρασίνου, εδώ είμαστε, είναι δίπλα τα 424, μπορούμε να αξιοποιήσουμε και αυτούς τους χώρους.
0: Άντε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η πόλη.

0: Λοιπόν, σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στις καταγγελίες για παραβιάσεις και παραβάσεις στο Αιγιαλού.
1: Στην περιοχή του Πεφυγωχωρίου, στο πρώτο πόδι της Χαλκιδικής είχαμε, εκεί βρήκε το ραντάρ κάποια καταστήματα που είτε δεν είχαν καθόλου άδεια, είτε είχαν παραπάνω μέτρα από αυτά που είχαν δηλώσει.
0: 5 καταστήματα σφραγίστηκαν. Σύμφωνα με τις καταγγελίες που έχουν γίνει στο MyCost, αν και φέτος φαίνεται ότι ο αριθμός είναι πολύ χαμηλότερος σε σχέση με πέρσι, μέχρι σήμερα έχουν υπογραφεί συνολικά 8.000 συμβάσεις παραχώρησης και από αυτές ήταν ότι γενικά όσον αφορά καταγγελίες είναι πολύ λιγότερες από πέρσι. Οι περισσότερες πάντως σε όλη την Ελλάδα είναι στη Χαλκιδική και ακολουθούν η Ανατολική Αττική, οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και η Καβάλα. Στη Χαλκιδική 5 επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πράξεις άμεσης απομάκρυνσης και διαταγές σφράγισης, ενώ ακολουθεί και η επιβολή των υπόλοιπων προβλεπόμενων μέτρων. Τα περισσότερα πρόστιμα πάντως έπεσαν σε Ρόδο και σε Ζάκυνθο.
1: Πάντως, πέρα από τα καταστήματα, τα beach bar και όλα αυτούς τους τις επιχειρήσεις που είτε δεν έχουν καθόλου άδεια είτε έχουν για λιγότερα μέτρα από αυτά που απλώνουν, τέλος πάντων, υπάρχουν και πάρα πολλοί μόνιμοι κάτοικοι ή παραθεριστές οι οποίοι έχουν τις ομπρέλες μόνιμα στις παραλίες με λουκετάκι και τα λοιπά και τα λοιπά, και γεμίζει η παραλία και δεν μπορούμε να πάμε να βάλουμε ούτε πετσέτα.
0: Και πάνε οι άλλοι ακριβώς και δεν μπορούν να βάλουν, να βρουν ούτε μια άκρη αμμουδιάς για να απλώσουν μια πετσέτα ή τη δική τους ομπρέλα. Γιατί πλέον, εντάξει, στα beach bar δεν συμφέρει. Υπάρχει κοστολόγιο ανακεφάλαιο.
1: Έχει φοβηθεί το μάτι μου φέτος. Ακούω κάτι νούμερα, δεν πήγα, αλλά ακούω νούμερα από φίλους και γνωστούς, κάτι 80 ευρώ μόνο το σετ, το διπλό. Αν θέλεις, έχει άλλα με ελάχιστη κατανάλωση, 150 ευρώ. Κάτι αστρονομικά ποσά νούμερα, τέλος πάντων. Αλλά ούτε και σε παραλίες ελεύθερες, όταν βάζουν εκεί αυτοί που έχουν τα σπίτια, βάζουν τις ομπρέλες και τις απλώστρες με λουκετάκια, εμείς που θα πάμε?
0: Πουθενά, αυτό είναι. Εγώ έχω Χαλκιδική, έχω να πατήσω νομίζω 3 χρόνια.
1: Το δεύτερο πόδι είναι πιο χαλαρό, αλλά είναι μακριά, δηλαδή δεν μπορείς να πας εύκολα.
0: Δεν μπορείς να πας αθημερών
1: με την Καμία. Ναι.
0: Ειδικά καλοκαίρι, ούτε να το συζητάμε. Ναι. Και με τις εργασίες στο flyover δεν υπάρχει μποτιλιάρες, ναι, από το κέντρο της πόλης. Δεν χρειάζεται, ναι, να βγεις καν. Οπότε δύσκολο πολύ το δεύτερο πόδι, είναι και πολύ μεγάλη η απόσταση.
1: Και πλέον και πολλές οικογένειες από το εξωτερικό επιλέγουν αυτό που άκουγα και στους Ευζώνους σήμερα, Σιθόνια, Σιθόνια, Σιθόνια. Οπότε και εκεί λίγο γεμίζει η κατάσταση.
0: Οπότε πάμε στο τρίτο.
1: Στο τρίτο είναι καλύτερα τα πράγματα. Έχω φίλους που παραθερίζουν τώρα εκεί πριν την Ουρανούπολη και είναι, μου λένε, μια χαρά.
0: Ακόμα πιο μακριά όμως για μας, οπότε δύσκολο.
1: Ναι, δύσκολα. Βέβαια έχεις θέα το Άγιον Όρος, εντάξει, και τις ευλογίες.
0: Την άλλη φορά έλεγα εδώ δεν ήσουν. Το ξέρω ότι οι Καβαλιώτες έχουν πρώτο πόδι το εκείνο.
1: Πρώτα απ' όλα, εντάξει, σωστό.
0: Τι?
1: Εντάξει,
0: ναι, σωστό. Μια μέρα συζητούσαμε ένα Καβαλιώτη, γελάει ο Γιώργος. Και του λέω εγώ, στο πρώτο πόδι, μου λέει, ναι, στο Άγιο Όρος. Λέω, ποιο Άγιο Όρος? Με το μπατζανάκι μου και του λέει, στο Άγιο Όρος είναι το πρώτο πόδι. Λέω, τι λες ρε φίλε?
1: Από το ανάποδι.
0: Άγιο Όρος είναι τρίτο πόδι. Τρίτο πόδι. Λέει, όχι ρε φίλε, για μένα που ξεκινάω από την Καβάλα, το Άγιο Όρος είναι το. Στο δεύτερο συμφωνούσαμε μόνο.
1: Εντάξει, στο μεσαίο.
2: Χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί.

0: έτσι πρέπει, παιδάκι μου.
1: Εσύ σε ποια παραλία θα πας 15 Αύγουστο?
2: 15 Αύγουστο στην παραλία του Λιβαδίου Ολύμπου, στο βουνό.
1: Α, πανηγύρι. Ακόμα καλύτερο. Αντί για θάλασσα.
2: Ήδη είναι sold out. Το χωριό παίρνει τον πατέρα μου κάθε μέρα. Του λέω τι γίνεται. Ανεβαίνει, μου λέει κόσμο. Δεν ξέρω πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο.
1: Πού θα μείνει όλο αυτό ο κόσμο?
2: Πολλοί μένουν και στα αυτοκίνητα.
1: Ναι.
2: Κοιμούνται τις πρωινές ώρες μετά το πανηγύρι.
1: Είναι γνωστό το πανηγύρι στο Λιβάδιο Ολύμπου.
2: Ναι, 15 Αύγουστο στον Πλάτανο.
1: Και πόσο υψόμετρο?
2: 1200.
1: Οπότε θα έχει δροσιά 100%.
2: Θα έχει δροσιά, ναι. Δροσιά, τσίπουρα, κλαρίνα, τέλος.
1: Αυτό είναι ο ελληνικός 15 Αύγουστος. Αυτό είναι.
2: Αυτό είναι, πανηγύρι.
1: Όχι παραλίες και τα λοιπά.
2: Ας άλλους να εδρώνουν στο beach bar.
1: Α, είναι αποφασισμένο ότι εκεί θα βγάλει 15 Αύγουστο. Ωραίο είναι αυτό. Πολύ τέτοιο.
2: Ναι.
1: Και δεν θα είσαι ο μόνος νομίζω, γιατί 15 Αύγουστος είναι...
2: Αρκετοί είναι που λέγουν πλέον πανηγύρια παρά τη θάλασσα. Σε βουνό, έτσι.
1: Ναι, και ακριβώς αυτό θα έλεγα, ότι προτιμούν να ανέβουν ψηλά, να αράξουν, να απολαύσουν αυτό το πανηγύρι το ελληνικό στην καρδιά του ελληνικού καλοκαιριού και να με αυτόν τον τρόπο σιγά σιγά μετά μαζεύεσαι και πίσω.
2: Βέβαια.
1: Ότι...
2: Πήλιο, δεν θα πέφτει καρφίτσα σε όλα τα πανηγύρια του Πηλίου πάνω δηλαδή, στο βουνό. Και Κρήτη πολλά πανηγύρια στα χωριά.
1: Και Κρήτη. Και εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Καταρχάς, Σουμελά θα
2: γίνεται. Σουμελά θα γίνεται πάλι ο κακός χαμός. Ναι.
1: Ναι, γιατί πλέον δεν έχει και λειτουργία στην Σουμελά, στον Πόντο. Οπότε θα ανέβουν όλοι στο Βέρμιο. Θα είναι και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας εκεί, όπως ανακοινώθηκε. Οπότε θα έχει πάρα πολύ κόσμο και εκεί. Και νομίζω δεν έχει πόλη και χωριό που να μην έχει Παναγία εκείνη τη μέρα και να μην έχει πανηγύρι.
2: Και ουσιαστικά είναι αντάμωμα φίλων, γνωστών, εξαδέρφια, συγγενών. Αυτά τα πανηγύρια φέρνουν πιο κοντά τον κόσμο. Γιατί εντάξει, καλά τα beach bar, αλλά καλύτερο από το 15 Αύγουστο.
1: Θα σας πούμε μετά το διάλειμμα για ειδήσεις με το Γιάννη Γκύρμπα. Πού θα πάνε οι Έλληνες το 15 Αύγουστο, και εννοώ πού είναι οι κρατήσεις limit up.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Ιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Στο μεταξύ, από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθία, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμο. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αριού Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κ. Σαμαρά, η αγγελόμενη απόπειρα παρακολούθηση ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώση και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέφερε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος, τονίζεται στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη αναφέρει ότι για τρίτη συνεχή φορά ο εισαγγελέας του Αριού Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου, τονίζεται στην ανακοίνωση της Ελλάς. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος από την πλευρά του σχολιάζει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολουθήσεων, ποια η σχέση Predator και ΑΕΠ και ποιοι τελικά βρίσκονται πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Τέλος, η Νέα Αριστερά αναφέρει σε δική της ανακοίνωση ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να χυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς, καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αριού Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του Μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Την υπογραφή αμυντικού συμφώνου ανακοίνωσαν η Σαουδική Αραβία, η Τουρκία και το Πακιστάν, στο οποίο προβλέπεται ότι ένοπλη επίθεση εναντίον μίας από τις τρεις χώρες θα θεωρείται επίθεση εναντίον όλων. Όπως επισημαίνεται στην κυρία ανακοίνωση, η συμφωνία έχει αμυντικό χαρακτήρα και αποσκοπεί στην ενίσχυση της συλλογικής αποτροπής και της περιφερειακής ασφάλειας. Η συμφωνία υπογράφεται μέσω αυξημένων εντάσεων στη Μέση Ανατολή και παραμένει ανοιχτή και σε άλλες χώρες της περιοχής. Διπλωματική κρίση στις σχέσεις Ιταλίας και Ισπανίας, με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Νέο κύμα καύσωνα αναπλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ στη Γαλλία βρίσκονται σε επιφυλακή για πυρκαγιές. Οι αρχές προειδοποιούν τους πολίτες για τους κινδύνους από την ακραία ζέστη, ενώ οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι οι υψηλές θερμοκρασίες οφείλονται σε θερμές αέριες μάζες και παραδεταμένες συνθήκες καύσωνα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοδυλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξυλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ERT Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ERT Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
1: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
1: μουσικές του κόσμου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα του Fade Out στον 102. Γιώργος Λιάκης στην ραδιοσκηνοθεσία και αυτή την ώρα και Τίμος Φακαλής στο στούντιο. Έτσι, η επίσκεψη ήταν αυτή, ευνηδιαστική ξαφνικά.
1: Αποχαιρετιστήρια εκπομπή για μένα εν ώψη της άδειας.
0: Για καλοκαίρι, λογικό είναι αυτό. Καλησπέρα στην Ευτυχία που εύχεται καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Και στην Κατερίνα και στην Ιωάννα που είναι και σήμερα μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα μηνύματα, για τη συντροφιά. 693-0078-228. 693-0078-228. Αριθμός Viber είναι αυτό για να στείλετε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο ή ό,τι άλλο θέλετε. Και λοιπόν, ο Τίμος θα πάει 15 από το Λιβάδι Ολύμπου. Οι υπόλοιποι Έλληνες, λοιπόν. Ξεκινάμε με υπηρετικούς προορισμούς, γιατί εδώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν έχουμε τη δυνατότητα που έχουν στην Αττική να πηγαίνουν στο λιμάνι του Πειραιά και να επιλέγουν που θα πάνε όπου θέλουν.
1: Σε ποιο κυκλαδίτικο νησί.
0: Ακριβώς. Ή και να έχουν 20-25 επιλογές. Εμάς οι επιλογές μας είναι στάνταρ και λίγες. Άντε, 2 στο Ιόνιο, 3 στις Ποράδες.
1: Και θάσω το πολύ πολύ.
0: Άντε και μια Σαμοθράκη άμα είσαι στο Τσακυρικέφι. Μέχρι εκεί αυτά είναι οι επιλογές μας. Δεν έχουμε άλλες.
1: Είναι αλήθεια.
0: Οπότε υπηρετικοί προορισμοί, πρώτη Χαλκιδική με κρατήσεις που αγγίζουν το 93%, Πάργα 91% και Σίβωτα 90% και μετά υπηρετικοί κάτω όμως, γιατί Καλαμάτα, Νάφπλιο και Μεσσηνία 89% αλλά και το Τολό και η Λεπτοκαρδιά 88%.
1: Λεπτοκαρδιά Πιερίας εδώ.
0: Ναι.
1: Ναι, εντάξει, έχει μαζεύει πάρα πολύ κόσμο Λεπτοκαρδιά. Είναι και η Ολυμπιακή Ακτή εκεί. Βοηθάει για το γεγονός ότι είναι κοντά και πλάκα Λιτοχώρου μαζί με το Λιτόχωρο. Οπότε γίνεται
0: έχει,
1: μια.
0: Έχει όντως πολύ κόσμο η Λεπτοκαρδιά. Έχω μια φορά που πήγα, δεν τρελάθηκα και πολύ.
1: Εντάξει, ναι.
0: Προτιμώ το Λιτόχωρο.
1: Το Λιτόχωρο είναι καλύτερο γιατί είναι και βουνό και θάλασσα.
0: Ναι, και ακόμα και στην παραλία το Λιτόχωρο μου αρέσει περισσότερο.
1: Ναι, η πλάκα Λιτόχωρου είναι πολύ πιο ωραία. Εντάξει,
0: εντάξει, οπότε είναι.
1: Αλλά σαν το φαράκι του Ενιπέα εκεί που είναι τα καφέ και τα μπάρ.
0: Μην ξύνεις πληγές. Εκεί είναι ο προορισμός, εκεί είναι. Πας.
1: Εκεί πραγματικά νιώθεις σαν θεός πραγματικά.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ ωραία τοποθεσία για όποιον δεν έχει πάει. Φαράκι Ενιπέα, έχει στη σειρά καφέ, εστιατόρια, μπαρ για να απολαύσεις ό,τι θες.
1: Και είναι φυσικό. Ψεκασμό από, πώς το λένε, έχει δροσιά φυσική.
0: Έχει δροσιά, έχει δροσιά. Αφού περνάει το ποτάμι, ο Ενιπέας είσαι κάτω από τα δέντρα, ξεκουράζεται και το μάτι. Λοιπόν, όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς, Σαντορίνη πρώτη, 92% οι προκρατήσεις, η Πάρος 91%, Μήλος 90% και η Σκιάθος 90%.
1: Το καράβι για Σποράδες φεύγει φουλαριστό κάθε μερινά και μάλιστα υπάρχουν εδώ και περίπου 2 εβδομάδες προβλήματα σε ό,τι αφορά τις θέσεις για τα αυτοκίνητα. Δεν υπάρχουν θέσεις για αυτοκίνητα, έχουν κλείσει.
0: Είναι αυτό το καράβι που φεύγει από εδώ κάθε μέρα πλην της.
1: Πλην της Πέμπτης.
0: Πλην της Πέμπτης φεύγει καθημερινά από Θεσσαλονίκη για Σποράδες.
1: Οι περισσότεροι μου έκανε και εντύπωση. Φεύγουν, οι κυριότερες προορισμούς είναι η Σκόπελος, μετά η Σκιάθος και τρίτη η Αλόνισος.
0: Έχεις πάει σε αυτά?
1: Έχω πάει, ναι.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ όμορφα νησιά.
1: Είναι πολύ ωραία.
0: Εντάξει, η Αλόνισος είναι καταπράσινη.
1: Δεν τη θυμάμαι γιατί ήμουν πολύ μικρός. Σκόπελο πάντως πήγα πρόσφατα πριν 4-5 χρόνια. Είναι εντάξει.
0: Για μένα το ιδανικό νησί είναι Σκόπελος από τα τρία, γιατί η Σκιάθος έχει πολύ νυχτερινή ζωή. Είναι πιο κοσμοπολίτικη.
1: Πιτσιρικαρία full extra και από Θεσσαλία πολύ κόσμο γίνεται ο κακός χαμός.
0: Και ξένους πολλούς.
1: Και ξένους, αλλά έχει και το αεροδρόμιο η Σκιάθος. Οπότε δεν είναι μόνο τα καράβια, είναι και τα αεροπλάνα που σκάνε μύτη.
0: Η Αλόνισος είναι κατά πράσινη, είναι πιο στη φύση. Η Σκόπελος κάτι ενδιάμεσο σε αυτό.
1: Είναι, ναι, κάτι ενδιάμεσο. Και πράσινο και θάλασσα και ηρεμία και πιο πολλές οικογένειες. Τα συνδυάζει όλα η Σκόπελος.
0: Και νυχτερινή ζωή για αυτούς που θέλουν.
1: Και μεγάλο νησί είναι για όπως θέλουν να εξερευνήσουν.
0: Κοντά. Και εδώ. Άντε, αν θέλουμε να πάμε κάπου εδώ κοντά όσον αφορά νησιωτικούς προορισμούς, αυτά τα τρία έχουμε. Τα πιο κοντά, πιο κοντινά μας δηλαδή.
1: Τα πιο κοντινά μας. Και πολλούς που συναντούσα τώρα στο καράβι για Σποράδες και πάρα πολλούς ξένους, οι οποίοι μάλιστα έχουν αγοράσει σπίτια στην Αλόνισο. Είναι πιο φθηνά μάλλον εκεί και πιο έτσι μες στη φύση. Οι ξένοι θυμίζονται για το θέλουν, είναι φυσιολάτρες. Οπότε
0: μάλιστα.
1: Μακριά από τα φώτα.
0: Και οι ξένοι και στην Αλόνισο λοιπόν και εκεί. Άντε να δούμε εμείς που θα πάμε.

0: Λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους Τούρκους αναλυτές σε άρθρο του στη εφημερίδα της γειτονικής χώρας αναλύει γιατί οι Τούρκοι προτιμούν πλέον να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά. Και μάλιστα το κάνει αυτό με αριθμούς.
1: Βουλιάζουν Χίος, Σάμος, που είναι απέναντι από τα παράλια, με Τούρκους τουρίστες οι οποίοι όχι μόνο τώρα το καλοκαίρι αλλά και σε κάθε ευκαιρία, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος, παρόλο που αυτοί δεν είναι χριστιανοί, έρχονται για διακοπές, προτιμούν τα ελληνικά νησιά.
0: Το 2025, όπως παραθέτει, ο αριθμός των Τούρκων επισκεπτών στα ελληνικά νησιά έφτασε στα 12 εκατομμύρια και ξόδεψαν 1,5 εκατομμύριο δολάρια. Έτσι υπολογίζει και υποστηρίζει. Όπως λέει λοιπόν ότι η Ελλάδα μετά την κρίση του χρέους του 2009 αποφάσισε να δώσει όθηση σε τομείς που αποφέρουν συνάλλαγμα και μετέτρεψε τον τουρισμό σε ένα στρατηγικό τομέα που συμβάλλει στην οικονομική ανάπτυξη, ενώ ο γενικός συντελεστής ΦΠΑ είναι 24%. Εφαρμόστηκε μειωμένος ΦΠΑ 13% στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και υπηρεσίες εστίασης, και ότι στα νησιά του Αιγαίου όπως η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Κος και ορισμένα μικρότερα νησιά, οι συντελεστές εφαρμόζονται με έκπτωση 30%.
1: Και πλέον υπάρχει η βίζα από αυτή που έχει καταργηθεί, οπότε μπορούν άνετα με τα ημερόπλια να μπουν και να βγουν ή να κάνουν για ολοήμερες διακοπές οι Τούρκοι στα ελληνικά νησιά. Και έχω να σου πω ότι είναι και χουβαρντάδες. Πολύ χουβαρντάδες, δηλαδή χαλάνε λεφτά οι άνθρωποι, ξέρουν να διασκεδάζουν σαν τους Έλληνες, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, αν και αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα τώρα εκεί. Και έρχονται και ψωνίζουν εδώ, έτσι.
1: Όσο κόβει τουρκικές λίρες ο Ερντογάν, δεν φοβόμαστε τίποτα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε τις προηγούμενο διάστημα στην Αλεξανδρούπολη και ήταν χαμός στα σούπερ μάρκετ.
1: Και ναι, πάρα πολύ κόσμος, και όπως μας λέει εδώ ο καλός συνάδελφος ο Κώστας Καντούρης, έχει πολλούς Τούρκους και στη Χαλκιδική.
0: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ακόμα και στους Τούρκους δηλαδή. Εντάξει.
1: Μπορώ να σου πω ότι φέτος δεν πήγα, αλλά πέρσι στον Αραμενιστή πήγα για ένα ποτό και γύρω μου άκουγα μόνο τουρκικά. Και δεν το πίστευα. Λέω, πού ανακάλυψαν οι Τούρκοι τον Αρμενιστή? Δηλαδή ένα κάμπινγκ στο δεύτερο πόδι, τέρμα κάτω, που εντάξει, εμείς το ξέρουμε, φάγαμε τα νιάτα μας εκεί πέρα, αλλά οι Τούρκοι πώς το μάθανε?
0: Κι όμως ο Τούρκος αναλυτής αναφέρει ότι η δυνατότητα πρόσβασης πλέον στα ελληνικά νησιά, ο χρόνος της είναι από μισή ώρα έως μια μισή για τους Τούρκους από τα παράλια, και οι τιμές με επιστροφή είναι Τσεσμέ Χίος 50 ευρώ.
1: Πήγα από Χίο Τσεσμέ, γιατί και εμείς πάμε απέναντι, αλλά εμείς δεν πηγαίνουμε για μέρες. Εμείς πηγαίνουμε το πρωί και το βράδυ γυρνάμε πίσω, ας πούμε.
0: Και Αϊβαλή Λέσβος 45, Αλικαρνασσός Κος 48, για να αναφέρω μόνο κάποιες ενδεικτικές. Η αλήθεια είναι ότι εμείς θέλουμε, για να πάμε από εδώ στη Λέσβο, κάνα χιλιάρικο μια τετραμελή οικογένεια.
1: Ένα σκασμό λεφτά, ναι, δεν πας βασικά.
0: Ναι, για
1: το σκέφτεσαι δύο και τρεις και τέσσερις φορές.
0: Για να πας αεροπορικά με το καράβι δεν το συζητάμε. Θες 24 ώρες τουλάχιστον για να φτάσεις εκεί. Οπότε έχεις χαράσει ήδη τη μία μέρα. Χώρια και ότι τα ακτοπλοϊκά δεν είναι και πολύ φθηνά.
1: Δίνουν το φιλί της ζωής οι Τούρκοι στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
0: Αυτό ακριβώς φαίνεται. Και με αυτό τον Τούρκο αναλυτή που εξηγεί ακριβώς γιατί γίνεται, συμφέρει πάρα πολύ στους γείτονες να κάνουν διακοπές στα ελληνικά νησιά.
1: Να δούμε πότε θα πάμε εμείς.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στη Ζαχαρένια που λέει ότι αυτή η ώρα είναι η καλύτερή μας. Απογεύματα με καλή παρέα. Καλή συνέχεια από τα δυτικά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ λοιπόν, Ζαχαρένια.

0: για το μήνυμα. 6, το ξαναπώ, 693-0078-228. Viber είναι αυτό. Και περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα, φωτογραφίες και βίντεο, όσοι είστε εδώ ακόμα στην πόλη και όσοι μας ακούτε διαδικτυακά. Λοιπόν, και δεν είναι μόνο οι Τούρκοι που προτιμούν τα ελληνικά νησιά. Υπάρχει μια έρευνα αγοράς του Εθνικού Οργανισμού Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, που λέει ότι το 29% των Ευρωπαίων ταξιδιωτών δηλώνει ότι σκοπεύει να επισκεφθεί την Ελλάδα στο Μάιο του 2027 και δει τα ελληνικά νησιά, και κατά τάση, σύμφωνα με αυτό το ποσοστό, την χώρα μας στην τρίτη θέση μεταξύ των δημοφιλέστερων μεσογειακών προορισμών. Οι Ρουμάνοι, οι Ιταλοί και οι Σουηδοί έχουν μεγαλύτερο ποσοστό σε αυτή την έρευνα που θέλουν να έρθουν στην χώρα μας. Και γιατί θέλουν να έρθουν στη χώρα μας? Οι ψηλότερες επιδόσεις λοιπόν όσον αφορά τις επιλογές που τους δίνουμε είναι η ποικιλία προσφερόμενων εμπειριών. Το 83% λέει ότι οι εμπειρίες που προσφέρουμε είναι αυτό που τους κάνει. Η φιλική και φιλόξενη κάτοικη, 82%. Η ασφάλεια, 77%. Και η ποιότητα των τουριστικών υποδομών, με 74%.
1: Εγώ θα το πω αλλιώς και θα διαφωνήσω εν μέρει με την έρευνα. Το μπακίρι είναι αυτό που κάνει. Πιστεύω είμαστε πιο φτηνοί και πιο ανταγωνιστικοί από την Ιταλία και την Ισπανία. Έχουμε τις ίδιες καιρικές συνθήκες, καλύτερες θάλασσες μεν, αλλά πιο φτηνά εδώ πέρα. Εδώ τη βγάζεις πιο καλά.
0: Και τώρα πια και από την Τουρκία.
1: Ναι.
0: Αυτό που λέγαμε πριν από λίγο, αφού και οι Τούρκοι λόγω του πληθωρισμού θεωρούν ότι η Ελλάδα είναι φθηνότερη, αυτό σημαίνει ότι και οι Ευρωπαίοι είμαστε πολύ φθηνότεροι από την Τουρκία. Οπότε η μεγάλη μας αντίπαλη, αυτό που λες ακριβώς, αυτή είναι η μεγάλη μας αντίπαλη, Ιταλία, Ισπανία και Τουρκία. Δεν έχουν άλλοι εδώ στην Ευρώπη τόση θάλασσα όσο εμείς. Οπότε επειδή ακριβώς είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί σε σχέση με τους υπόλοιπους, είναι και πιο ιδανικός προορισμός.
1: Είναι η Ιταλία και η Ισπανία, είναι για άλλα πορτοφόλια, έτσι. Είναι αλλού οι τιμές γενικότερα. Πάντως θέλω να σημειώσω το εξής, ότι φέτος βλέπουμε μία κάμψη στους Βούλγαρους και αυτό έχει να κάνει με το ευρώ. Μπήκαν οι άνθρωποι στο ευρώ και τώρα προσαρμόζονται στις νέες τιμές.
0: Αυτό το προσαρμόζονται σημαίνει καβούρια στις τσέπες.
1: Κάπως έτσι.
0: Κλείσε λίγο την μάνικα εκεί, μην φύγουν τα λεφτά.
1: Προσπαθούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί τώρα οι Βούλγαροι. Έρχονται λιγότερες μέρες, εκτός από αυτούς που έχουν αγοράσει σπίτια. Έτσι. Αυτή είναι μια κατηγορία μόνη τους. Δεν έχει να κάνει με το νόμισμα. Αλλά ο απλός κόσμος, υπάρχει ένα φρενάρισμα το οποίο το βλέπουν και οι ξενοδόχοι.
0: Αυτό ακριβώς. Οπότε εντάξει, Βούλγαροι. Έχουμε από αλλού πάντως. Εντάξει, Βούλγαροι όχι, αλλά Τελωνίων χαμός γίνεται.
1: Χαμός, εντάξει. Εκεί δεν είναι ευρώ ακόμη. Άμα μπουν, θα δούμε.
0: Θα δούμε λοιπόν και εκεί. Για την ώρα πάμε να δούμε τι θα γίνουμε εμείς.

0: Καλησπέρα στον Τάνο από το γνωστό μπαλκόνι, λέει. Για όσους δεν ξέρετε ποιο είναι το γνωστό μπαλκόνι, είναι ένα μπαλκόνι στην Καβάλα, το οποίο έχει θέα όλη την Καβάλα. Όταν λέμε όλοι, κυριολεκτούμε. Όλοι.
1: Λοιπόν, η Καβάλα είναι πανέμορφη γιατί είναι κρεμαστή.
0: Ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το μπαλκόνι.
1: Εντάξει, εκεί είναι το κάστρο, ε.
0: Ναι, αυτό είναι το κάστρο. Δείχνω στον Τίμο τη φωτογραφία, λοιπόν, που έχει στείλει πριν από λίγες μέρες ο Ντάνος και δείχνει κυριολεκτικά όλη την Καβάλα. Δηλαδή, αυτή είναι η... από τη μία φαίνεται το κάστρο, ενώ το μπαλκόνι είναι αρκετά μεγάλο και φαίνεται όλο το λιμάνι, όλη η πόλη, μέχρι και το κάστρο και το υδραγωγείο.
1: Και στο βάθος είναι η θάσος.
0: Ναι. Οπότε, από αυτό το μπαλκόνι μας στέλνει την καλησπέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και ζηλεύουμε.
1: Και ταξιδεύουμε μέχρι την Καβάλα κι εμείς.
0: Λοιπόν, μιας και λέγαμε ότι έρχονται τουρίστες εδώ και τα λοιπά και τα λοιπά, υπάρχει, λέει, μια καινούρια τάση των τουριστών που πλέον δεν πάνε να δουν μουσεία και αξιοθέατα, τα αξιοθέατα, αλλά πλέον, λέει, η τάση ονομάζεται Grocery Store Tourism και περιγράφει ταξιδιώτες που εξερευνούν τα καταστήματα τροφίμων.
1: Κοίταξε, το γαστριμαργικό κομμάτι είναι έτσι κι αλλιώς τουριστικό και ανεβαίνει συνεχώς, έτσι. Δηλαδή πολλοί επιλέγουν προορισμό μόνο για να πάνε να πιούν, να δοκιμάσουν τοπικές γεύσεις και τίποτα άλλο.
0: Για μένα είναι κορυφαίος.
1: Το κάνω κι εγώ αυτό
0: τρόπος πλέον. Τρόπος επιλογής αυτό. Ακριβώς. Πάω κάπου.
1: Βάζω στην πάντα λίγο τα μουσεία και ξέρεις αυτό το savoir vivre και τα λοιπά και πάω κατευθείαν στο... Σερσέλα, όχι Λαφάμ, αλλά Λαβάμ που λένε.
0: Να φάμε.
1: Είναι αυτό ακριβώς.
0: Η αλήθεια είναι αυτή, ότι για μένα τουλάχιστον παίζει σημαντικό ρόλο, πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή να πάω και να βρω κάτι που θα μου κάνει εντύπωση.
1: Πώς ζουν
0: και...
1: οι ντόπιοι, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς. Και να δοκιμάσω αυτά που δοκιμάζουν οι ντόπιοι, να κάτσω εκεί που κάθονται οι ντόπιοι.
1: Μα αυτό δεν κάνουν εδώ και οι τουρίστες. Δηλαδή βουλιάζουν καθημερινά τα λαδάδικα. Τι κάνουν, να θέλουν να ζήσουν σαλονικιώτικα.
0: Εντάξει, ποιος πάει στα λαδάδικα από εμάς.
1: Εντάξει, αλλά.
0: Υπάρχει κόσμο. Πέρασα προχθές από εκεί με αυτά σοκ. Είχε πάρα πολύ. Ήταν καθημερινή Τρίτη, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Μετά από εδώ πέρασα για να πάω στα λαδάδικα και έπαθα σοκ.
1: Και στην πλατεία Άθωνος επίσης. Θέλουν να ζήσουν λίγο αυτό το διαφορετικό, το παραδοσιακό, αυτό που. Λίγο μυρωδιά Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Όχι το στημένο, ρε παιδί μου.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Και εμείς όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό, άντε, κάποιοι θα πάνε σε μουσεία, κάποιοι σε αξιοθέατα, αλλά θα πάμε να δούμε και τις παραδοσιακές αγορές.
1: Υπάρχουν ξεναγοί που πλέον δεν σου κάνουν tour στα μουσεία. Σου κάνουν tour στις υπαίθριες αγορές της πόλης και σε γνωστά φαγάδικα με τοπικά εδέσματα.
0: Αυτά είναι. Τέτοια tour θέλω να πάω. Η αλήθεια είναι ότι όταν πήγαμε στη Μαγιόρκα και είδαμε αυτές τις υπαίθριες αγορές που δεν είναι υπαίθριες, είναι στεγασμένες με κλιματισμό μέσα, κάτι σαν το καπάνι αλλά καμία σχέση. Ίδιο στήσιμο, αλλά ξεχωριστό. Είναι σαν ένα μικρό ξεχωριστό κατάστημα το οποίο πουλά ψάρια, σου τα ψήνει ή σου φέρνει ομά και τα λοιπά και έχει εμφιαλωμένο κρασί και κάθεσαι δίπλα στον πάγκο, παίρνεις από το ψαράδικο και απολαμβάνεις το κρασί σου.
1: Να πούμε το δήμαρχο να πάει να τα δει, να μας τα φέρει και εδώ εμάς.
0: Αυτά ήταν υπέροχα, γινόταν χαμός μέρα καθημερινή, Πέμπτη νομίζω ήταν, και γινότανε χαμός πραγματικά. Για να καθίσει κάποιος και να απολαύσει ένα κρασί με τα συνοδευτικά να γίνονται εκείνη την ώρα μπροστά του.
1: Σε πραγματικό χρόνο δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Επιλέγεις, μαγειρεύεις, τρως, διασκεδάζεις, γεια σας.
0: Ακριβώς αυτό. Και είναι ένας τρόπος χαλάρωσης εκεί των κατοίκων της περιοχής αλλά και των τουριστών.
1: Αυτό το ίδιο νομίζω γίνεται και στο Πόρτο της Πορτογαλίας, το έχω ακούσει ότι είναι η ίδια κατάσταση.
0: Ναι, στο Πόρτο δεν το πρόλαβα εγώ, είχα πάει για άλλους λόγους, για ποδόσφαιρο. Στο Πόρτο ξέρω, μπορείς να μπεις στα καράβια που έχουν εκεί, τα οποία στην ουσία είναι νοπία, έχουν μέσα μεγάλα βαρέλια που εκεί οριμάζει το διάσημο κρασί Πόρτο και μπορείς να μπεις και να ξαναδοχηθείς και να δοκιμάσεις μαζί με συνοδευτικά εκεί. Γίνεται αυτό στο Πόρτο, το γνωρίζω.
1: Είναι άλλος τρόπος διασκέδασης, ρε παιδί μου.
0: Ακριβώς αυτό.

σαν ξένο, σαν ξενάκι, σαν πάντα ξενός. Κι ήρθε και κατακάθισε πάνω μου σαν σεντόνι, όλη της γης η σκόνη, όλη της γης η σκόνη.

0: Λοιπόν, η Runavik είναι μια ομάδα από τα νησιά Φερόε. Ίσως αυτό να μην ενδιαφέρει κανέναν. Την Πέμπτη το βράδυ, ωστόσο, αντιμετώπισε τη Λουγκάνο στον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Και η Λουγκάνο, οι Ελβετοί, νίκησαν με 2-0. Ωστόσο, η ομάδα από τα νησιά Φερόε ήταν αυτή που κέρδισε τα βλέμματα, και αυτό γιατί βασικός με την ομάδα αυτή ήταν ο Δανός εξτρέμ Μάριους Κράιγκερ Λιντ, ο οποίος έχει γεννηθεί χωρίς το μεγαλύτερο μέρος του δεξιού του χεριού, και αυτό δεν τον εμπόδισε να κυνηγήσει τα όνειρά του. Όπως έχει πει, αντιμετώπισε πολλά εμπόδια στην καριέρα του, συνεργάστηκε με εξειδικευμένους προπονητές, με ειδικό προσθετικό μέλος έκανε προπονήσεις δύναμης, αγωνίζεται στη Runavik στα νησιά Φερόε και συνεχίζει την προσπάθειά του, και μάλιστα το προηγούμενο αγώνα από αυτόν για τον προκριματικό γύρο σκόραρε και απέκλεισε την Κόπερ από την Σλοβενία. Έγινε μόλις ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία ευρωπαϊκών διοργανώσεων συλλόγων που σκοράρει έχοντας γεννηθεί χωρίς ένα χέρι.
1: Απίστευτο.
0: Δείχνει πόσο θέληση έχει ένας άνθρωπος και πόσο πολύ ήθελε να κυνηγήσει αυτό το όνειρο.
1: Ψυχικό απόθεμα.
0: Που άλλοι μπορεί να απελπίζονταν, πολλοί θα έλεγα εγώ να απελπίζονταν, και όχι μόνο συγκεκριμένος. Ο συγκεκριμένος τώρα έγινε απλώς θέμα στα μέσα ενημέρωσης γι' αυτό ακριβώς το λόγο. Υπάρχουν χιλιάδες άνθρωποι σαν τον ποδοσφαιριστή από τη Δανία που παρόλες τις αντικσοότητες, παρόλα τα προβλήματα, παρόλα τα εναντίον τους πράγματα, κυνηγάνε τον ήρωα τους, δεν το βάζουν κάτω και τα καταφέρνουν, και εμείς σηκωνόμαστε με δυσκολία το πρωί από το κρεβάτι. Τι να πούμε, τίποτα. Συνεχίστε να κυνηγάτε τα όνειρά σας.

0: Κάπου εδώ και το fade out της Παρασκευής έφτασε στο τέλος του. Θα ακολουθήσει η αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκύρμπα. Ευχαριστώ Γιώργο Λιάκη που ήταν επί δύο ολόκληρες ώρες στη ραδιοθεσία αυτής της εκπομπής και Τίμο Φακαλή που ήταν δύο ώρες στην παρέα εδώ.
1: Εγώ ευχαριστώ. Πολύ ωραία βραδιά και εύχομαι ένα πολύ όμορφο καλό καλοκαίρι.
0: Μετά τις ειδήσεις ο Γιάννης Παπαδόπουλος νυχτερινή βάρδια σας κρατήσει συντροφιά ως τις 12. Θα τα πούμε την Δευτέρα στις 8 στον 102. Να έχετε ένα δροσερό Σαββατοκύριακο.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αλχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται και η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 4:20 το απόγευμα, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα, σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας Αναστάσιος Γκιόλης ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω το πύρινο μέτωπο στην Αντικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δασικές εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της μονάδας Μετέο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλεμα. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής επισημαίνει ότι η απόφαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ευάγγελου Μπακέλα, αφήνει αναπάντητα κρίσιμα ερωτήματα στη δυσόδη υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων. Στην περίπτωση του κυρίου Σαμαρά, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η καταγγελόμενη απόπειρα παρακολούθησης ενός πρώην πρωθυπουργού, ο οποίος διαθέτει γνώσεις και πρόσβαση σε κρίσιμες πληροφορίες εθνικού ενδιαφέροντος, δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ιδιωτική διαφορά. Επιβάλλεται να εξακριβωθεί ποιος τον στοχοποίησε, ποιος διέθετε το παράνομο λογισμικό, ποιος έδωσε την εντολή και ποιο ήταν το επιδιωκόμενο όφελος. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη Ελλάς αναφέρει από την πλευρά της, για τρίτη συνεχή φορά, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου αρνείται κατηγορηματικά να ανασύρει από το αρχείο μία από τις σοβαρότερες υποθέσεις που απασχολούν τη δικαιοσύνη, αυτή των υποκλοπών με το παράνομο λογισμικό Predator. Η απροκάλυπτη όσμωση δικαστικής αρχής και εκτελεστικής εξουσίας εκθέτει για άλλη μια φορά τη χώρα διεθνώς σε σχέση με τον σεβασμό των αρχών του κράτους δικαίου. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, η δική του ανακοίνωση, αναφέρει ότι η νέα επιχείρηση συγκάλυψης δεν μπορεί και δεν πρόκειται να κουκουλώσει το απαράδεκτο νομοθετικό πλαίσιο του ουδής εξαιρείται των παρακολουθήσεων που έχουν συνδιαμορφώσει όλες οι κυβερνήσεις και έχει τη σφραγίδα του αστικού κράτους δικαίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι το σκάνδαλο που ξεκίνησε από το Μέγαρο Μαξίμου επιχειρείται για ακόμη μια φορά να μπαζωθεί χωρίς να απαντηθεί το θεμελιώδες ερώτημα: ποιος έδωσε τις εντολές, ποιο ήταν το ενιαίο κέντρο παρακολούθησεων, ποια η σχέση Predator και ΕΙΠ και ποιοι τελικά βρίσκονταν πίσω από την πρωτοφανή εκτροπή. Η Νέα Αριστερά, τέλος, αναφέρει σε ανακοίνωση του κόμματος ότι η απαραίτητη προϋπόθεση για να γυθεί άπλετο φως στην υπόθεση είναι η πτώση της κυβέρνησης Μητσοτάκη, που οργάνωσε και εκτέλεσε το σκάνδαλο των υποκλοπών και καθοδηγεί ανώτατους δικαστικούς καταπατώντας κάθε έννοια κράτους δικαίου, αναφέρει η Νέα Αριστερά. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το σκεπτικό του Αρείου Πάγου δεν συντρέχει προς το παρόν για νομικούς λόγους περίπτωση ανάσυρσης της υπόθεσης, καθώς σύμφωνα με τον Ευάγγελο Μπακέλα δεν κατατέθηκαν νέα στοιχεία που να δικαιολογούν την εκ νέου έρευνα. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του ΙΧ ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέγκρουσε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ οι αστυνομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα, ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος επιθεώρησε τους νέους σταθμούς και ανέφερε ότι εφόσον όλα εξελιχθούν ομαλά, η επέκταση αναμένεται να δοθεί στο κοινό έως το τέλος Αυγούστου. Προσωρινές αλλαγές στο μεταξύ στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως την Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Και Σάββατο από τις 5 και 15 έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Διπλωματική κρίση έχει ξεσπάσει στη σχέση Ιταλίας και Ισπανίας με αιχμή τους συνοριακούς ελέγχους που επέβαλε η Ρώμη μετά τη μεταναστευτική κρίση στη Θέουτα. Η Ιταλική κυβέρνηση απέρριψε το τελεσίγραφο της Μαδρίτης για πλήρη επαναφορά της Συμφωνίας Σέγγεν έως την Κυριακή 9 Αυγούστου, δηλώνοντας ότι δεν δέχεται ισπανικά τελεσίγραφα. Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι οι έλεγχοι στις αφίξεις από την Ισπανία θα παραμείνουν σε ισχύ τουλάχιστον έως τις 15 Αυγούστου. Η Μαδρίτη προειδοποίησε σήμερα ότι εάν η Ρώμη δεν άρει τους περιορισμούς, θα προχωρήσει σε αντίστοιχα μέτρα. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν μια έκταση σχεδόν 1,5 φορά το μέγεθος του Παρισιού. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Γενικά έθριο στενό καιρό στη Μακεδονία και τη Θράκη. Αύριο θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς με μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Το μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 11.
2: Και επιτέλους φτάνεις στο σπίτι στο χωριό. Και εκεί που πας να καθαρίσεις, να το φίδι που είχε χωθεί στο αποθηκάκι. Πριν αρπάξεις την τσάπα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα ήδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αν δεν μπορείς να το απομακρύνεις, ζήτα βοήθεια από τις οργανώσεις προστασίας της άγριας ζωής. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα. Με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Έφτασε επιτέλους Παρασκευή. Και τι Παρασκευή, οδεύουμε για τα καλά προς το 15 Αύγουστο. Ερχόμενος στο στούντιο συνάντησα βαριά 2-3 άτομα. Μάλλον φύγατε οι περισσότεροι και καλά κάνατε. Τις χρειαζόμαστε τις διακοπές, έστω και αν είναι ολιγοήμερες, έστω και αν είναι σε εξοχικό κάποιου φίλου ή σκηνή. Πάμε να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα μας. Νυχτερινή βάρδια μέχρι και τα μεσάνυχτα. Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Λιάκης στον ήχο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. 6930078228. Και τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε για πρώτη φορά πριν ακριβώς 30 χρόνια.

0: cuerpo alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosas buenas. Baila tu cuerpo alegría Macarena, Macarena.
1: ¡Ay! Λοιπόν, ο Δημήτρης, αν δεν κάνω λάθος, από το Βερολίνο ο Δημήτρης, μας στέλνει ότι του φτιάξαμε το κέφι με το Μακαρένα. Η Δέσποινα μας λέει ότι χθες άκουγε σε ένα podcast ότι ο παραγωγός που πήρε αυτό το παλιό τραγούδι και το έκανε καινούριο με remix, με φωνητικά από γυναίκα, το έκανε για πλάκα, δεν πίστευε ότι θα το ακούσει κανένας και συνεχίζει μέχρι και σήμερα και βγάζει λεφτά. Αλλά ακούστε να δείτε τι έχει συμβεί με αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι γεννήθηκε από ένα αυτοσχεδιασμό του Αντώνιο Μόνχε σε ένα πάρτι. Είχε πει ότι πεινότανε, είχε απέναντί του μια δασκάλα φλαμέγκο και άρχισε να γράφει σκόρπιους στίχους και μελωδίες με το στόμα. Έτσι ξεκίνησε το πρώτο τραγούδι. Το πήραν λοιπόν οι Bayside Boys το 1995, μπήκαν στο στούντιο, βάλαν μια γυναικεία φωνή και κάναν το Μακαρένα που ξέρουμε όλοι, και δεν υπάρχει άνθρωπος στο πλανήτη που δεν έχει χορέψει το Μακαρένα, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Έμεινε στην κορυφή του Billboard για 14 συνεχόμενες εβδομάδες. Συνολικά στο Billboard 100 έμεινε για περισσότερο από 2 χρόνια. Σε ερώτηση που έγινε στους σημερινούς 18άριδες μέχρι 25 ετών, πείτε μας ποιο τραγούδι ξέρετε από τα 90s. Παμψηφί βγήκε το Μακαρένα, δηλαδή συνεχίζει και το μαθαίνει ο κόσμος. Ακούστε τώρα το καλύτερο. Οι γιατροί βρήκανε ότι όταν χορεύουμε συλλογικά το Μακαρένα σε κλαμπ, δηλαδή αυτό που γινόταν παλιά που μαζεύονταν 10 άτομα και κάναν τη γνωστή χορογραφία από το Μακαρένα, παράγονται ενδορφίνες στο σώμα μας ανάλογες από ότι ένα χάπι αντικαταθλιπτικό. Το καταλαβαίνετε αυτό που σας είπα? Δηλαδή το σώμα μας αντιδράει το ίδιο χορεύοντας το Μακαρένα με το να παίρναμε ένα χάπι για την κατάθλιψη. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που κάνανε το remix συνεχίζουν και βγάζουν χρήματα από αυτό το τραγούδι, και όχι κάτι ψηλά, αν φαντάζεστε, περίπου 1,5 εκατομμύριο δολάρια το χρόνο ακόμη και σήμερα. Τι άλλο έχω να σας πω για το συγκεκριμένο τραγούδι? Φυσικά είναι πια pop σύμβολο της δεκαετίας του 90. Α, μάλιστα. Τους είχαν ζητήσει, αφού βγήκε αυτό το τραγούδι, οι Spice Girls να το κάνουν remix. Τους το δώσαν τα δικαιώματα, αλλά δεν προχώρησε η δουλειά. Δεν το μπορέσαν να μπουν στο στούντιο και να το γυρίσουν. Συνολικά τους έχουν ζητήσει 10 φορές τα δικαιώματα από το τραγούδι και φυσικά δεν τα δίνουν, δίνοντάς τους εκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή βλέπω εδώ 400-500 εκατομμύρια δολάρια προσφορές και δεν το πουλάν και καλά κάνουν. Και θα κλείσω λέγοντας ότι όταν αυτό το τραγούδι ανέβηκε στο YouTube έχει συμπληρώσει περίπου 1,5 δισεκατομμύριο προβολές. Πράγμα που σημαίνει ότι οι άνθρωποι το βλέπουν και το ξαναβλέπουν και το ξαναβλέπουν.

Όλο εκπλήξεις είναι σήμερα το στούντιο. Να καλησπερίσουμε το Στάθη που ήρθε να μας δει ή θα μείνεις. Θα μείνει ο Στάθης, απίστευτα πράγματα. Να στείλουμε και την καλησπέρα μας στον Αλέξη που μας ακούει και μας ρωτάει τι κάνουμε. Είμαστε μια χαρά, Αλέξη, ελπίζουμε και εσύ. Θα ήθελα όλο το βράδυ να σας μεταδίδω ειδήσεις όπως αυτή για το Μακαρένα, αλλά δεν γίνεται. Να μην αναφερθώ σε ένα περιστατικό στην Κρήτη, παιδιά, στην Αγία Πελαγία της Κρήτης, όπου ένας τουρίστας μπήκε σε μια επιχείρηση, καθόταν εκεί σε ένα τραπεζάκι έξω ένα ανήλικο κορίτσι, περίπου 10 ετών. Και ρώτησε την υπάλληλο του γραφείου πόσα θέλει για να ασελγήσει πάνω στο ανήλικο κορίτσι. Δεν είναι ιστορία επιστημονικής φαντασίας, δεν είναι βγαλμένη από ταινία, είναι πραγματικότητα, έγινε χθες. Φυσικά η κοπέλα νόμιζε ότι δεν άκουσε καλά και όταν ξαναρώτησε και της επανέλαβε αυτό το πράγμα και μάλιστα της έκανε τη χαρακτηριστική κίνηση πόσα θες, άρχισε να φωνάζει η κοπέλα, τον έδιωξε, ο τύπος τράπηκε σε φυγή. Ήταν γνωστός, δεν ήταν ένας τυχαίος περαστικός που τον είδαν για πρώτη φορά, τον γνωρίζουνε. Μάλιστα ανήρτησαν στα social media της επιχείρησης και το βίντεο με τον κύριο, θεός να τον κάνει, για να γνωστοποιήσουν τα στοιχεία του. Έχουν δώσει τα στοιχεία του και στην ελληνική αστυνομία, τον αναζητά η ελληνική αστυνομία για να τον βρει, δεν έχει βρεθεί μέχρι σήμερα, μέχρι τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Έβγαλε και μια ανακοίνωση που λέει ότι ντροπή και άλλα πολλά, μιλάει πολύ οργισμένα ο άνθρωπος, γιατί το κοριτσάκι ήταν φίλου του ιδιοκτήτη, φίλου η κόρη, και αναρωτιέμαι αυτοί οι άνθρωποι πού νομίζουν ότι ήρθαν. Θα μου πεις, μας αντιμετωπίζουν σαν τριτοκοσμικούς. Κάποιος πρέπει να τους μάθει ότι δεν είμαστε. Ελπίζω να συλληφθεί αυτός ο άνθρωπος, να πάρει ένα μάθημα. Δεν ξέρω ποια θα είναι η ποινική του δίωξη, αλλά το να ζητάς από κάποιον να σε λυγίσεις ένα ανήλικο κορίτσι με μαρτύρια υπαλλήλου, φαντάζομαι ότι θα έχει κάποια κατηγορία και θα μπορέσουν να τον κρατήσουν στο αστυνομικό τμήμα.

Νωρίτερα είχαμε μια φωτιά στη Θέρμη, σε μια περιοχή της Θέρμης. Κινητοποιήθηκε γρήγορα η πυροσβεστική, μεγάλη κινητοποίηση. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο αυτή τη στιγμή στην περιοχή και συγχαρητήρια στις πυροσβεστικές δυνάμεις. Δώσαν τον καλύτερο τους σε αυτό και δεν κινδύνευσαν ούτε κατοικίες ούτε επιχειρήσεις. Και το λέμε αυτό γιατί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έβγαλε ανακοίνωση για πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 4 για το Σάββατο 8 Αυγούστου σε περιοχές την Χίο, τη Σάμο, την Ικαρία, όλη την Κρήτη και φυσικά την Εύβοια, η Εύβοια που δεν λείπει ποτέ όταν έχουμε κινδύνους για πυρκαγιές. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν, να πέσει έξω η περιφέρεια, η Γενική Προστασία. Έχει δώσει και οδηγίες, απευθύνει έκκληση προς πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει φωτιά από αμέλεια. Ειδικότερα συνίσταται να μην πραγματοποιείται καύση ξερών χώρων, κλαδιών ή υπολοιμάτων καθαρισμού, να αποφεύγεται η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίωνα, συσκευές συγκόλησης, καθώς και η χρήση υπαίθριων ψισταριών, το κάπνισμα μελισσών. Παιδιά, προσέξτε το, έχω δει με τα μάτια μου ανθρώπους να πηγαίνουν να κάνουν τα μελίσια τους και να ξεκινάει φωτιά. Ναι, μεν ελέγχθηκε, σβήστηκε, αλλά ποτέ δεν ξέρετε. Γι' αυτό αποφύγεται αυτές τις μέρες το κάπνισμα των μελισσών. Και φυσικά δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, παιδιά. Ούτε αυτή την καραμέλα που λέμε, το στριφτό τσιγάρο, δεν μένει αναμένο. Μην το πετάξετε. Πάρτε ένα πλαστικό μπουκαλάκι, πάρτε κάτι που μπορείτε να το αποθηκεύσετε και όταν είστε σίγουροι ότι είναι σβησμένο, πετάξτε το στα σκουπίδια. Δεν είναι και δα τόσο τρομερό. Και να δούμε και τον καιρό. Έρχεται, είπαμε, τρίμερο με σαραντάρια. Θα δούμε σαραντάρια και στις περιοχές μας, Θεσσαλονίκη, Πιερία, Χαλκιδική. Υπάρχει μια πολύ μικρή πιθανότητα για σποραδικές βροχές αύριο, δείχνει προς την Κατερίνη. Τα σαραντάρια θα κρατήσουν μέχρι και τη Δευτέρα το μεσημέρι. Από εκεί και πέρα θα πέσει για δύο μέρες θερμοκρασία και μετά θα ξανανεύει προς το 15 Αύγουστο. Θα το κάνουμε με πολύ ζέστη. Μην ελπίζετε ότι θα πέσει η θερμοκρασία. Και πολύ αέρα. Σάββατο, Κυριακή, πάρα πολύ αέρα. Έχετε το στο νου σας για να προγραμματίσετε τις διακοπές σας και να ξέρετε πώς θα τις περάσετε.

Είναι κοινότυπο, αλλά θα το ξαναπώ. Τραγούδια σαν αυτά που γράφτηκαν στα 80s και στα 90s δεν θα ξαναγραφτούν. Δεν μπορείς να μην δε χορέψεις ακούγοντας τη Whitney Houston σε αυτό το τραγούδι. Ακόμα κι αν είσαι από αυτούς που βιδώνονται σε μια καρέκλα, αυθόρμητα το ποδαράκι σου θα κουνιέται σίγουρα όταν μπαίνει αυτό το τραγούδι. Πάμε στα δικά μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συγκεκριμένα στο Γαλλικό ποταμό, έξω από τη Θεσσαλονίκη, όπου διάφορα σημεία το έχουν μετατραπεί σε μια απέραντη χωματερή. Πάνε εκεί και πετάνε οι άνθρωποι τα σκουπίδια τους. Στην περιοχή του Εχέδωρου, για όσους ξένουν, λίγο μετά τα Διαβατά, στο Δήμο Δέλτα. Τι βρήκαν εκεί? Παρατημένα λάστιχα αυτοκινήτων, δομικά υλικά φυσικά με αμίαντο, έπιπλα από μετακομίσεις, χριστουγεννιάτικα δέντρα, ολόκληρα στρώματα. Στρώματα από αυτά που κοιμόμαστε, έτσι. Τι άλλο βρέθηκαν? Φυσικά σκουπίδια, ζωοτροφές, υπολείμματα τροφών κτλ. Τα πάντα βρίσκουν εκεί πέρα. Και η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή. Είναι μια αυτοσχέδια ορολογιακή βόμβα για το Δήμο. Είναι πηγή ρήπανσης. Τι να κάνουμε? Οι κάτοικοι είναι αγανακτισμένοι. Προχωρούν σε περιπολίες στο καλοχώρι, σε μια προσπάθεια περιορισμού της περιβαλλοντολογικής ρήπανσης της περιοχής τους. Λέμε ότι αν σας πιάσουν επαυτοφόρο να πετάτε σκουπίδια, μπάζα σε μεγάλες ποσότητες στην περιοχή, συλλαμβάνεστε. Υπάρχει τιμωρία για αυτό το πράγμα και βαρύτατα πρόστιμα. Αλλά το θέμα είναι να σας πιάσουν από αυτό το φόρο. Μια καλή λύση θα ήταν να υπάρχουν και περισσότερες κάμερες σε κάποια σημεία. Το εγχείρημα της αστυνόμευσης είναι πάρα πολύ δύσκολο, καθώς τα στρέμματα είναι πάρα πολλά. Είναι συνολικά 148.000 στρέμματα. Και προκηρύχθηκε και ένας διαγωνισμός σήμερα. Η Δημοτική Αρχή προγραμματίζει διαγωνισμό προϋπολογισμού 6 εκατομμυρίων ευρώ για να απομακρυνθούν αυτοί οι τόνοι μπάζων που υπάρχουν στην περιοχή, για να γίνει μια νέα προσπάθεια να καθαριστεί το τοπίο πραγματικά. Αλλά και μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχουν ξεσαλώσει όλοι αυτοί που φτιάχνουν τα σπίτια τους και τα κάνουν Airbnb και αφήνουν μπάζα, παλιά έπιπλα κτλ. Στα πεζοδρόμια, δημιουργώντας τεράστιο πρόβλημα. Οι άνθρωποι που μένουν στο κέντρο μιλάνε μέχρι και για ποντίκια που έχουν εμφανιστεί από αυτές τις καταστάσεις.

Φυσικά ξέρετε ότι οι χώρες της Μεσογείου αντιμετωπίζουν ένα τεράστιο πρόβλημα από τον υπερτουρισμό. Μέρη που είναι πάρα πολύ τουριστικά έχουν καταληφθεί από ανθρώπους που δεν ήταν ντόπιοι, έχουν αγοράσει δηλαδή τις κατοικίες τους ξένοι άνθρωποι, ξένοι προς αυτούς. Και σας πάω στην Κορσική, όπου δεν το πήρε και πάρα πολύ ψύχραμα αυτή την κατάσταση, γιατί αυτή η κατάσταση συμβαίνει πάρα πολύ στην Μάλτα, στη Μαγιόρκα, που και εκεί είχαμε επεισόδια, βγήκε ο κόσμος στον δρόμο να διαμαρτυρηθεί. Φυσικά στη χώρα μας και τελευταία παρατηρείται πάρα πολύ και στη Νότια Ιταλία. Στην Κορσική λοιπόν υπάρχει εκεί μέλη του Κορσικανού Μέτωπου Εθνικής Απελευθέρωσης, Ένωση Μαχητών έτσι λέγεται, ανέβασε ένα βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα που λέει «Μείνετε στα σπίτια σας, όσοι έρχεστε για να αγοράσετε τα σπίτια μας στην Κορσική θα πυροβολήστε». Και εμφανίζονται οι άνθρωποι στο βίντεο με, δεν ξέρω τι όπλα είναι αυτά, Καλάσνικοφ. Τέλος πάντων, με πυροβόλα αυτόματα και προειδοποιούν ότι αν έρθετε να μας αγοράσετε, εμείς θα σας πυροβολάμε. Η κατάσταση έχει ξεφύγει λίγο στη Γαλλία. Συγκεκριμένα, λέει, τα τελευταία χρόνια στην Κορσική έχουν πουληθεί 5.000 κατοικίες σε ανθρώπους που δεν γεννήθηκαν στην Κορσική. Συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Και από εκεί σας πάω στο Μιστρά, όπου γνωρίζετε τον 55χρονο που έκρυψε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ενώ είχε πεθάνει πριν από 2,5 χρόνια. Έκανε και σήμερα κάτι δηλώσεις, είπε τον έχω άφθαρτο, το έκανα γιατί δεν ήθελα να τον αποχωριστώ. Δεν ξέρω αν τα εννοεί, αν είναι μέλος της απολογίας του. Τέλος πάντων, σήμερα σε ποινή φυλάκιση 11 μηνών με τριετή αναστολή καταδικάστηκε ο 55χρονος, όχι για όλες τις ποινές που αντιμετωπίζει, αλλά για ψευδή κατάθεση. Αυτή είναι η μία του ποινή, 11 μήνες με τριετή αναστολή. Τι άλλες υποθέσεις έχει να αντιμετωπίσει? Είναι η απάτη φυσικά προς βάρος του δημοσίου, που θα έχει και τη μεγαλύτερη ποινή. Η οικονομική ζημιά είναι συντάξεις και της μητέρας του και του πατέρα του για 2,5 χρόνια. Τι άλλο έχει? Απόκρυψη στοιχείων, το είπαμε στους αστυνομικούς, και ότι δεν τάφει ο νεκρός. Υπάρχει και γι' αυτό ποινή. Οπότε μένει να μάθουμε τη συνολική ποινή. Προς το παρόν είναι με αναστολή, δηλαδή δεν μπαίνει στη φυλακή, αλλά κάτι μου λέει ότι για την οικονομική απάτη θα είναι πολύ μεγαλύτερη η ποινή του.

Είναι η ιδέα μου ή όντως συμβαίνει? Πάρα πολύ γρηγορότερα βγαίνουν πλέον οι αποφάσεις από τα δικαστήρια. Και το λέω αυτό γιατί για το περιστατικό που έγινε χθες στη Σκιάθο, για όσους δεν μας ακούσατε, μια Βρετανίδα 39 ετών μαζί με την 15χρονη κόρη της πήγανε μια μίνι κουραζιέρα με μια βάρκα, ήπιαν εκεί πέρα σε ένα πάρτι, συνέχισαν να πίνουν σε κάποιο μπαρ του νησιού. Και όταν πήγαν στο ξενοδοχείο και ζήτησαν αλκοόλ και δεν τους δώσαν, άρχισαν να σπάνε το ξενοδοχείο. Ήρθε η αστυνομία, τους συνέλαβε. Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκε η 15χρονη, πήγανε στο κέντρο υγείας, έσπασαν και το κέντρο υγείας, συνελήφθη προφανώς η μητέρα και η 15χρονη κρατήθηκε. Το δικαστήριο της επέβαλε συνολική ποινή φυλάκισης 15 μηνών και πρόστιμο 1000 ευρώ. Για να μην μπει φυλακή, η ποινή φυλάκισης μετατράπηκε σε χρηματική, 10 ευρώ η ημέρα, και η έφεση έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Αυτά γίνονται στα νησιά μας. Καλό είναι να περάσει το μήνυμα ότι εδώ πέρα δεν είναι ξέφραγο αμπέλι. Ελπίζω όταν γυρίσει πίσω η 39χρονη μητέρα να καταλάβει τι έκανε και τι παράδειγμα έδωσε στην κόρη της. Για να καταλάβετε, η συγκεκριμένη στο δικαστήριο είπε πως τα επεισόδια τα έκανε μόνο η κόρη και ότι έχει προβλήματα θυμού, και τους παρασίασε και ένα χαρτί που λέει ότι έχει πάρει 6 αποβολές από 6 διαφορετικά σχολεία. Άρα έφταιγε η κόρη και όχι αυτή. Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία, μας έπεισε.

Το συγκεκριμένο τραγούδι έχει κάνει τρεις καριέρες. Η πρώτη εκτέλεση πήγε περίφημα, μετά το ξαναείπε η Τζέρι Χάλιουελ, η πρώην Spice Girl, και το έκανε νούμερο ένα στο Billboard. Και τώρα ξανακάνει τρίτη καριέρα το συγκεκριμένο τραγούδι, γιατί το χρησιμοποίησαν σε κάποιο βίντεο στο TikTok για τα χρόνια πολλά. Δείχνουν άνθρωποι που έχουν γενέθλια, το βάζουν από πίσω να παίζει και κάνουν διάφορα πράγματα. Και έτσι οι νέοι το έμαθαν και βρίσκεται πάλι μέσα στην πρώτη δεκάδα του Spotify. Το It's Raining Men. Ο Δημήτρης μας λέει πολύ ταιριαστό το μουσικό κόνσεπτ απόψε. Λυπήθηκε σε αυτούς που μένουν σπίτι. Κάποιοι μένουν σπίτι, κάποιοι βγαίνουν έξι. Οι μέρες είναι περίεργες, δεν πειράζει. Σημασία έχει να περνάτε καλά όπου και αν είστε. Δεν χρειάζονται πολλά πράγματα. Καλή παρέα, καλή μουσική και καλό φαΐ θα συμπληρώσω εγώ για να είμαστε σίγουροι. Ξαναδίνω τηλέφωνο επικοινωνίας 6930-07-8228. Στέλνετε τα μηνύματά σας μέσω Viber. Έρχεται δελτίο ειδήσεων στις 11 και επιστρέφουμε αμέσως μετά με νέα για το μετρό προς Καλαμαριά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Σιτίας Κρήτης, στο κέντρο επιχειρήσεων του πυροσβεστικού σώματος. Ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Η επιχείρηση διεξάγεται σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, καθώς η περιοχή βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κινδύνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Περιοχή με φωτοβολταϊκά. Σύμφωνα με δηλώσεις του αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νόμο Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ο αντιπεριφερειάρχης Κορινθίας, Αναστάσιος Γκιόλης, ανέφερε στην ΕΡΤ ότι δεν κινδυνεύει το χωριό και η παρακείμενη κτηνοτροφική περιοχή. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αριουπάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίριτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπόγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η συμφωνία κοινής άμυνας που συνυπέγραψε η Τουρκία έρχονται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωσή της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ κινήματος αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο που οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για την δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε υπόθεση που ερευνά η αστυνομία, εξελίχθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής ένα τροχαίο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη κοντά στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Οι αρχές κλήθηκαν αρχικά να διαχειριστούν ένα ατύχημα με υλικές ζημιές. Όταν όμως έφτασαν στο σημείο, ο οδηγός του γεωταχείου ανέφερε στους αστυνομικούς ότι το όχημά του δεν υπέστη ζημιές από μια απλή σύγκρουση, αλλά έπειτα από καταδίωξη. Σύμφωνα με όσα καταγγείλια, άλλο αυτοκίνητο φέρεται να τον ακολούθησε και στη συνέχεια να προσέγγισε πάνω στο όχημά του. Ο οδηγός μεταφέρθηκε με ελαφρά τραύματα σε εφημερεύον νοσοκομείο, ενώ η νομικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για να εξακριβώσουν τι ακριβώς συνέβη και αν ευσταθούν οι καταγγελίες. Για πρόοδο που σημειώνεται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι ΗΠΑ θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε ο ίδιος. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίου σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Γενικά, αύριος θα είναι ο καιρός αύριο σε Μακεδονία και Θράκη. Θα υπάρξουν πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα Ιβηρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμαθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εφρίος. Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμαθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
2: Ξ. Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Η βιογραφική ταινία για τον Michael Jackson συνεχίζει και παραμένει η ταινία της χρονιάς με τα περισσότερα έσοδα, παρότι έχει βγει η Οδύσσια του Νόλαν. Συγκεκριμένα έχει φέρει πίσω στα ταμεία 1 δισεκατομμύριο 100 εκατομμύρια δολάρια στους παραγωγούς. Βέβαια φαίνεται ότι θα τους ξεπεράσει ο Νόλαν. Τα εισιτήρια που κόβει κάθε Σαββατοκύριακο στις ΗΠΑ αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο έτσι δείχνουν ότι θα το σπάσει το φετινό ρεκόρ. Ο Δημήτρης μας έστειλε ένα μήνυμα ότι αντιμετωπίζει κάτι προβλήματα με τη σύνδεση. Ο επιμένωνικά, Δημήτρη, μείνε στην παρέα μας, μη σε εμποδίζουν αυτά τα πράγματα. Μπορείτε να μας ακούτε κι εσείς από το ραδιόφωνο σας, από το αυτοκίνητό σας, αλλά και μέσα από το ΕΡΤΕΚΟ. Έτσι, μην ξεχνάτε και την εφαρμογή μας. Και πάμε στο μετρό Θεσσαλονίκης. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία. Σε λίγο θα μπορούμε να πηγαίνουμε στον πεζόδρομο της Καλαμαριάς για τα ψώνια μας, για τις βόλτες μας, για τους καφέδες μας με το μετρό. Από απόψε ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια. Το ανακοίνωσε ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, ο Νίκος Ταχάος. Έχει αλλάξει και το ωράριο στο μετρό. Μπείτε και δείτε τις ώρες. Τις έχουμε πει πολλές φορές από αυτήν εδώ την εκπομπή. Όπως εξήγησε ο Υφυπουργός, πρόκειται για την τελευταία και πλέον κρίσιμη δοκιμασία πριν από την παράδοση. Οι νέοι σειρμοί και το σύνολο του δικτύου πρέπει να λειτουργήσουν για ένα διάστημα σε πλήρη προσομοίωση κανονικών συνθήκων, ώστε να πιστοποιηθεί η απόλυτα ασφαλής λειτουργία τους πριν εκδοθεί η σχετική άδεια. Στην πρώτη φάση, τα δρομολόγια θα γίνονται τις νυχτερινές ώρες χωρίς επιβάτες, για να μην επηρεαστεί η κανονική λειτουργία της υφιστάμενης γραμμής. Και επαναλαμβάνει και το τονίζει, η ασφάλεια είναι το νούμερο ένα ζήτημα για την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Και η είδηση είναι ότι επιμένει και το ξαναλέει ότι θα έχουμε επέκταση του μετρό και προς την βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, ένα έργο πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της πόλης.

Σιρήνες για τον Κωνσταντέλια. Τον θέλουν πάρα πολύ μεγάλα ευρωπαϊκά κλαμπ αυτή τη στιγμή και είναι λογικό. Ξεκίνησε τη χρονιά φανταστικά ο Κωνσταντέλιας. Παίζει πάρα πολύ ωραίο ποδοσφαίρο, πολύ μυαλωμένο και φυσικά κανείς δεν μπορεί να πει ότι δεν έχει ταλέντο αυτό το παιδί. Συγκεκριμένα λοιπόν η Ντόρτμουντ, η Γαλατά Σαράι και η Γιουβέντους φέρονται έτοιμες να καταθέσουν τεράστιες προτάσεις στον ΠΑΟΚ για να τον αποκτήσουν. Θα είναι ενδιαφέρον να δούμε Καρέτσα και Κωνσταντέλια μαζί στην Ντόρτμουντ. Το παιδί είναι σε μια ηλικία που είναι πάρα πολύ εξελίξιμος και είναι λογικό να ακούγονται τεράστια ποσά γύρω από το όνομά του. Του ευχόμαστε ό,τι επιλέξει να είναι καλό για την καριέρα του, γιατί πραγματικά μπορεί να φτάσει σε επίπεδο πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, εγώ τον φαντάζομαι σε ευρωπαϊκό σύλλογο που διεκδικεί Champions League. Έχει αυτά τα φόντα ο Κωνσταντέλιας. Αρκεί να δουλέψει πάρα πολύ και να μην μείνει στάσιμος. Χθες λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχασε από την Anderlecht. Μαγική εικόνα το αποτέλεσμα. Δικαιούταν σίγουρα την ισοπαλία και τη νίκη, θα μπορούσε να πει κάποιος. Ευνηδιάστηκε με ένα αστείο γκολ στα 17 δευτερόλεπτα. Ένα γκολ που δεν έπρεπε να μπει από λάθος της άμυνας. Η ρεβάνς θα γίνει την Πέμπτη που μας έρχεται στις Βρυξέλλες. Θα πάει ο ΠΑΟΚ να διεκδικήσει την πρόκριση στο Europa League. Την Τρίτη, ο Ολυμπιακός που έφερε 0-0 με την Αϊμέγγεν θα παίξει για την πρόκρισή του στον επόμενο γύρο του Champions League. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρει. Είναι ένα επίπεδο πάνω από την Ολλανδική ομάδα. Αλλά και ο Παναθηναϊκός πηγαίνει στη Σόφια για να αντιμετωπίσει την Τζέσεκα μετά το 2-2 που έφερε στο ΟΑΚΑ. Και ο Παναθηναϊκός αδίκησε τον εαυτό του. Θα μπορούσε να έχει καθαρίσει το μάτς και να μην δεχτεί τα δύο γκολ που δέχτηκε. Έχει προβλήματα τραυματισμού βέβαια ο Παναθηναϊκός, αλλά κάτι μου λέει ότι θα περάσουν και οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε θα πάμε στη θάλασσα να δροσιστούμε? Ξεχάσε το. Κάποτε είχα πάει στο Ντουμπάι πριν 10-11 χρόνια και υπήρχαν κάτι πινακίδες μέσα στις παραλίες, στις θάλασσες τους, που έλεγαν μην μπείτε, το νερό είναι σε θερμοκρασία βρασμού. Υπερβάλλαν βέβαια, αλλά η θερμοκρασία του νερού στις θάλασσες του Ντουμπάι ήταν 45 βαθμούς Κελσίου, οπότε ήταν δύσκολο να μπει κάποιος, ήταν επικίνδυνο για την υγεία σου. Και δεν έμπαινε όντως ο κόσμος. Τώρα και τα λεφτά που έχουν στο Ντουμπάι δεν έχουμε, αλλά έχουμε και τις θερμοκρασίες τους στα δικά μας τα νερά. Στη Μεσόγειο ζεσταίνεται, θερμαίνεται η Μεσόγειος. Συγκεκριμένα στη Μαγιόρκα καταγράφηκε θερμοκρασία νερού στη θάλασσα, στην επιφάνεια της θάλασσας κιόλας, 33,2 βαθμούς Κελσίου. Πρόκειται για ρεκόρ, καθώς το προηγούμενο ήταν 31,96, είχε σημειωθεί το 2024 στην Αιγυπτιακή πόλη Ελ Αρίς. Πόσο έπρεπε να είναι το φυσιολογικό για να καταλάβετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα? 26 βαθμούς Κελσίου έπρεπε να είναι στη Μεσόγειο η θερμοκρασία των νερών μας και έχει φτάσει 33 βαθμούς στη Μαγιόρκα. Μεγάλο πρόβλημα. Οι επιστήμονες λένε ότι είναι μία αναστρέψιμο πλέον. Σίγουρα δεν θα έχουμε συνέχεια 33 βαθμούς στις θάλασσές μας, αλλά το πάνω από 30 πλέον ήρθε για να μείνει.

Θυμάστε που κάποτε λέγαμε μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά να βρεθούμε με φίλους, να βγούμε έξω, να πιούμε ένα ποτό, να χαλαρώσουμε? Ξεχάστε το αυτό. Την τελευταία πενταετία οι εταιρείες που παράγουν αλκοολούχα ποτά έχουν καταστραφεί κυριολεκτικά, έχουν χάσει δισεκατομμύρια από τα κέρδη τους, γιατί οι νέοι δεν πίνουν. Έχουν κόψει το αλκοόλ, έχουν στραφεί σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής, και όταν λέω νέους μιλάω από 18 έως και 34 ετών. Δεν βγαίνουν έξω για ποτό πλέον. Γνωρίζει άνθηση πάρα πολύ τα κοκτέιλ χωρίς αλκοόλ, και οι ειδικοί πλέον λένε ότι αυτό ήρθε για να μείνει. Γι' αυτό και οι εταιρείες που φτιάχνουν αλκοολούχα ποτά στρέφονται πλέον σε ηλικίες μεγαλύτερες. Οι διαφημίσεις τους απευθύνονται σε 50-άριδες, 60-άριδες και 40-άριδες. Ξεχνάνε τους νέους, φαίνεται ότι δεν τους ενδιαφέρει το αλκοόλ. Τι άλλο κάνουν οι νέοι? Κοιμούνται από τις 9 η ώρα. Είναι μια συνήθεια, λέει, που την απέκτησαν μέσα στην πανδημία και την κρατάνε, και κυρίως την αναγκάστηκαν να την εφαρμόσουν λόγω οικονομικής δυσπραγίας, επειδή πλέον δεν βγαίνουν μεσοβδόμαδα οι άνθρωποι για να κάνουν οικονομία στα χρήματά τους, και γιατί δεν έχουν να ξοδέψουν τόσα πολλά χρήματα. Κοιμούνται από πάρα πολύ νωρίς. Το μοναδικό θετικό που βλέπω σε αυτό το πράγμα είναι ότι οι νέοι δεν βλέπουν, λέει, τηλεόραση, προτιμούν να περνούν λίγη ώρα στα social media και να διαβάζουν βιβλία. Υπάρχει μια μικρή αύξηση στις πωλήσεις βιβλίων, 3% είναι πάρα πολύ μικρή, δεν είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο, αλλά παρόλα αυτά υπάρχει αύξηση στις πωλήσεις. Και πλέον, λέει, θεωρούν τον ύπνο οι νέοι, αν κοιμάσαι, λέει, συνεχόμενα 8 με 9 ώρες, ως μια επένδυση στην υγεία σου και την ψυχική ισορροπία σου. Δεν είναι κακό, αλλά που και που χρειάζεται και να διασκεδάζετε, παιδιά, το έχετε ξεχάσει εσείς οι νέοι.

Κλείσαμε την εκπομπή με φωνάρες, έτσι, Whitney Houston, Sinéad O'Connor, Bonnie Tyler και τώρα Freddie Mercury, όλοι είναι ένας και ένας πραγματικά. 30 χρόνια πέρασαν από το Μακαρένα, όπως είπαμε στην έναρξη της εκπομπής, και 22 χρόνια πέρασαν από τα εγγένεια της γέφυρας Ρίου Αντιρίου. Όπως λέει το manual, αντέχει πρόσκρουση με δεξαμενόπλιο, αντέχει βαρύς τυφώνες και κόστισε 800 εκατομμύρια ευρώ. Έγινε λίγο από την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας, λέει. Και η ονομασία της δεν είναι γέφυρα Ρίου Αντιρίου, είναι Χαρίλαου Τρικούπη. Είναι ο πρώτος άνθρωπος που εμπνεύστηκε την ένωση αυτή και καλό θα είναι να τον τιμάμε και να το αναφέρουμε έτσι αυτή τη γέφυρα. Λοιπόν, η νυχτερινή βάρδια της Παρασκευής και αυτής της εβδομάδας, η τελευταία, έφτασε στο τέλος της. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Λιάκη που φρόντισε να φτάσει ο ήχος στα αυτιά σας. Είμαι ο Γιάννης Παπαδόπουλος. Θα σας λείψω μια εβδομάδα. Θα με ακούσετε μετά ξανά μετά από 6 μέρες, 7. Δικαιούμαι κι εγώ λίγες μέρες διακοπές. Φεύγω να ξεκουραστώ, να γεμίσω μπαταρίες και να γυρίσω τρέχοντας πίσω και να σας ενημερώσω, αλλά και κυρίως να σας κρατάω παρέα τα βράδια κάθε μέρα, 10 με 12. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους και όσοι φεύγετε διακοπές, να περάσετε φανταστικά, αλλά κυρίως να γυρίσετε υγιέστατοι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα το βράδυ σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αχλαδιά της Σιτίας Κρήτης. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σωματός ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 8 το βράδυ και άμεσα ξεκίνησε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπιση της φωτιάς. Υπό έλεγχο χωρίς ενεργό μέτωπο, αποτέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δασική έκταση στην περιοχή του Μονοπήγαδου, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το απόγευμα σε δασική βλάστηση στην περιοχή Ερμακιά Κοζάνης. Από περιοχή με φωτοβολταϊκά, σύμφωνα με δηλώσεις του Αντιδημάρχου Ανδρέα Πούλου, ξεκίνησε η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Κόρινθο και εξαπλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Κορινθίας, στα σύνορα με τον νομό Αργολίδας. Η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 4 το απόγευμα σε περιοχή η οποία βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς. Αποκαλυπτικά της καταστροφής που άφησε πίσω του το πύρινο μέτωπο στην Αττικοβιωτία, το οποίο κατέκαψε δεκάδες εκτάσεις, σπίτια και περιουσίες πολιτών, είναι τα στοιχεία που δημοσιεύει η πυρομετεωρολογική ομάδα Flame της ομάδας Μετεό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Το πύρινο μέτωπο κατέκαψε 111.732 στρέμματα σε περίπου 91 ώρες από το πρωί της 31ης Ιουλίου έως το πρωί της 4ης Αυγούστου. Το 55% της έκτασης κάηκε μέσα σε δύο νύχτες. Βάσει της δορυφορικής εικόνας, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς, η εκτιμόμενη συνολική ενέργεια που απελευθερώθηκε είναι τουλάχιστον ισοδύναμη με 6 ατομικές βόμβες τύπου Χιροσίμα. Σύμφωνα με ανάλυση της επιχειρησιακής μονάδας του Ινστιτούτου Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, συνολικά η καμένη έκταση στη χώρα για την περίοδο του Ιουλίου έως και της 3 Αυγούστου ανέρχεται σε 272.860 στρέμματα. Η υπόθεση του σκανδάλου των τηλεφωνικών υποκλοπών βρέθηκε ξανά στην επικαιρότητα, καθώς ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου απέρριψε τις αιτήσεις των Αντώνη Σαμαρά, Χρήστου Σπίρτζη και Θανάση Κουκάκη για ανάσυρση της δικογραφίας και επανεκκίνηση της έρευνας, κρίνοντας ότι θα πρέπει να παραμείνει στο αρχείο. Σφοδρά πειρά εξαπολύουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης κατά της κυβέρνησης, κάνοντας λόγο για νέο κουκούλωμα. Με προσοχή παρακολουθεί η Αθήνα τις εξελίξεις που δρομολογεί η τριμερή συμφωνία άμυνας που υπέγραψαν Τουρκία, Σαουδική Αραβία και Πακιστάν. Η Άγκυρα απέρριψε την Παρασκευή ισχυρισμούς ότι η συμφωνία κοινής άμυνας έρχεται σε αντίθεση με το άρθρο 5 της συνθήκης του ΝΑΤΟ ή δημιουργεί μια παράλληλη στρατιωτική συμμαχία. Σε δήλωση της, η τουρκική προεδρία υποστηρίζει ότι η τριμερή συμφωνία χρησιμεύει ως συμπληρωματικός μηχανισμός που υποστηρίζει την περιφερειακή ασφάλεια. Έντονη κριτική ασκεί πάντως σε δήλωσή του ο υπεύθυνος άμυνας του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Μιχάλης Κατρίνης, ο οποίος αναφέρει ότι αυτές οι ραγδαίες εξελίξεις και οι συνεχόμενες πρωτοβουλίες της Τουρκίας στο αμυντικό διπλωματικό πεδίο οδηγούν σε απτές διακρατικές συμφωνίες, δεν μπορεί παρά να προβληματίσουν την κυβέρνηση για την δική της αδράνεια και αδυναμία, όχι μόνο να δομήσει ανάλογες συμφωνίες, αλλά και να παρεμποδίσει τη συνεργασία της Τουρκίας με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ξεκινούν τα δοκιμαστικά δρομολόγια της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Οι δοκιμές αρχικά θα πραγματοποιούνται τη νύχτα ώστε να μην επηρεάζεται η λειτουργία της βασικής γραμμής. Προσωρινές αλλαγές στο ωράριο λειτουργίας του μετρό Θεσσαλονίκης ισχύουν από σήμερα. Τα δρομολόγια από Δευτέρα έως Πέμπτη θα πραγματοποιούνται από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 11 το βράδυ, από την Παρασκευή και το Σάββατο από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 2 μετά τα μεσάνυχτα και την Κυριακή από τις 5 και 15 το πρωί έως τις 12.30 το βράδυ. Για πρόοδο που σημειώνονται στις συνομιλίες μεταξύ Ομάν και Ιράν για τα στενά του Ορμούζ, κάνει λόγο Αμερικανός αξιωματούχος. Ο ίδιος εκτιμά ότι αναμένουμε σύντομα μια συμφωνία, μιλώντας στο πρακτορείο Reuters. Από τη στιγμή που θα ανακοινωθεί μια συμφωνία για την αποκατάσταση της εμπορικής ναυσιπλοείας χωρίς προσκόμματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα άρουν τον αποκλεισμό των Ιρανικών λιμένων, πρόσθεσε χαρακτηριστικά. Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια. Το Αμερικανικό Ομοσπονδιακό Εφετείο μπλόκαρε την ανέγερση της αίθουσας χορού που σχεδιάζει ο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, κόστος 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Το εφετείο διέταξε την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει την κατασκευή του Ballroom στη θέση της Ανατολικής Πτέρυγας του Λευκού Οίκου, αποδεχόμενο τις ενστάσεις που οδήγησαν σε σχετική προσωρινή διαταγή του Εθνικού Ιδρύματος για την Διατήρηση των Ιστορικών Μνημείων. Νέο κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 40 βαθμούς Κελσίων σε χώρες όπως η Ιταλία, η Ισπανία και περιοχές των Βαλκανίων. Στην Ιταλία, 26 πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό. Στην Ισπανία έχει σημειωθεί η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στη Μεσόγειο θάλασσα. Δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά εύθριος θα είναι ο καιρός αύριο στη Μακεδονία και τη Θράκη. Θα υπάρχουν πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες στα Επιρωτικά, με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πλέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 και το βράδυ τοπικά στα ανατολικά έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 22 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά εύθριος, η άνεμοι θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 23 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Dust lane.

Ha ha ha ha ha!

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.